Ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

της και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

μαθητής της τρίτης λυκείου από την Αλεξανδρούπολη. Βρέθηκα με σχολική εκδρομή στην Κέρκυρα. Κάποιος καθηγητής μου, φεύγοντας, μου σύστησε να μην χάσω την ευκαιρία να γνωρίσω στην Κέρκυρα το Δεσπότη. Ξέφυγα από τους συμμαθητές μου και πήγα στο Μητροπολιτικό Οίκημα. Χτύπησα την πόρτα. Μου άνοιξε ένας κακοντυμένος παπάς που σφουγγάριζε εκείνη την ώρα τις κάλες. Του είπα πως θέλω το Δεσπότη. Απάντησε, κάθισε, δεν θα αργήσει, και συνέχισε το σφουγγάρισμα. Σε λίγο ήρθε συγγυρισμένος κάπως και μου λέει, «Λοιπόν, ποιον είπες ότι θέλεις?» «Το Δεσπότη. Δεν σου κάνω εγώ?» Ο μακαριστός Πολύκαρπος μόνο θρόνο δεν κατέλαβε. Μόνο περίοπτος ηγέτης δεν έγινε. Σ' όλη του τη ζωή θύμιζε το πείραγμα που οι γειτόνισσες του πατρικού του σπιτιού έλεγαν στη λατρευτή του μάνα όταν τον έβλεπαν να φεύγει τα βροχερά πρωινά κάτω από μια μεγάλη ομπρέλα για το δημοτικό σχολείο. «Αυτός δεν είναι γιος», της έλεγαν. «Μανιτάρι που περπατάει μοιάζει». Η κυρία Ζαχαρούλα όμως το ήξερε από τότε. Η καρδιά και το μυαλό του γιού της ήταν τόσο αξιόλογα, ώστε η σχεδόν καχεκτική φύση του δεν θα τον εμπόδιζε να λάμψει, και γι' αυτό, αντί να θυμώνει, κρυφοκαμάρωνε. Πράγματι, ο μικρός το δέμας, αλλά μεγάλος στην ψυχή Πολύκαρπος, ένα ταπεινό μανιτάρι παρέμεινε. Μανιτάρι όμως που ήξερε να φυτρώνει στις καρδιές όλων όσων είχε κληθεί να ποιμάνει. Και αυτόν που ήταν πρόθυμοι να τον δεχθούν, και εκείνον που το μόνο που δεν επεδίωκαν ήταν να αναπτύξουν διάλογο με έναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας, εκλεγμένο μάλιστα στην κορυφή της ιεραρχίας του τόπου τους. Δεν τον ενδιέφερε ο θρόνος. Αυτό το έζησα το 1974. Ήταν η απόφαση ηλυμένη ότι στη δευτέρα αποκεφάλιση είχε προηγηθεί των 12 Μητροπολιτών, ήταν και η δική του μέσα. Τον είδα πόσο ήρεμα και λατρευτικά αντιμετώπισε το θέμα. Κάθε πρωί ερχόταν στην Πλατιτέρα στη λειτουργία να ενισχυθεί και μου έλεγε, «Θα με βγάλουνε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει μόνο ότι δεν πρέπει να απομακρυνθώ από εδώ. Να μείνω σε κάποιο μοναστήρι. Να έχω μια σχέση με ανθρώπους που βοήθησα και με βοήθησαν». Αυτό περισσότερο τον πλήγωνε, γιατί το θρόνο δεν τον έζησε ποτέ του. Δεν ανέβαινε στο δεσποτικό θρόνο για να φανεί. Στην κατασκήνωση του άρεσε πολύ να τραγουδούν τον Μενεξέ. Χαιρόταν να τον ακούει. Έλεγε, «Θα ήθελα να μαγνητοσκοπήσω όλο αυτό το θέαμα και άκουσμα και να το δείξω στη σύνοδο». Ήταν τότε συνοδικός και το τραγούδι μιλούσε για την ταπείνωση και τους θρόνους που πέφτουν συχνά.

αρνιώδης ήταν ο λιτός τρόπος ζωής του και η πτωχία του. Τα χρήματα από το μισθό του τα διέθετε για τους άλλους. Το μισθό του συνήθως τον μοίραζε πριν προφθάσει να τον εισπράξει σε όποιον νόμιζε ότι τον είχε ανάγκη. Τα δώρα που του έστελναν ως ελάχιστη ανταμοιβή για τη συνεχή παρουσία του σε χαρούμενες και πένθυμες στιγμές του ποιμνίου του, τα εξαργύρωνε για να προσφέρει το αντίτιμό τους μαζί με πολλές δωρεές που δεχόταν στο οικοτροφείο και στα μαθητικά συσίτια που συντηρούσε. Δεν πήρε ποτέ μισθό στα χέρια του. Ποτέ δεν ένιωσε ότι αυτός ο μισθός του ανήκει. Ξέρει ο Παπαγιάννης ο Καβαδίας που τον είχε στα οικονομικά. Τις εφημερίδες που παρακολουθούσε και τα τρόφιμα που ήταν για κανένα τραπέζι που θα έκανε, δεν τα χρέωνε ποτέ στο γραφείο. Ποτέ δεν ζήτησε ποσοστά από άδειες γάμου, ούτε από ενορίες για την παράστασή του σε πανηγύρι. Συχνά πλήρωνε και τη βενζίνη του αυτοκινήτου, γιατί τότε όντως δεν είχε η Μητρόπολη. Για να αποσπάσει κάτι από τον Άγιο Σπυρίδωνα για το συσίτιο, παρακαλούσε. Λίγους μήνες μετά την ενθρόνησή του, νοσηλεύθηκε επί δεκαήμερο στην κλινική των κληρικών, στα κάτω πατήσια Αθηνών, όπου τον συντρόφευε σχεδόν συνεχώς ο μετέπειτα σεβασμιότατος Λαρίσης. Στο γραφείο της κλινικής έμεινε σχεδόν άφωνος όταν διεπίστωσε ότι τα χρήματα που διέθετε δεν επαρκούν για την εξόφληση των νοσηλείων του. Δεν φανταζόταν καν ότι τους Μητροπολίτες τους επεβάρυνε η κλινική τόσο δυσανάλογα. Ανήσυχος επέστρεψε στο δωμάτιο να το πει στον πατέρα θεολόγο και εκείνος αντέδρασε. «Σου έχω πει να μην τα δίνεις όλα, να κρατάς κι εσύ λίγα για ώρα ανάγκης. Χθες έδωσες και 10.000 εκείνη τη γριούλα. Τώρα τι θα κάνουμε που δεν επαρκούν ούτε τα δικά μου για να εξοφλήσουμε?» Τελικά τακτοποίησε το θέμα συγγενής του. Τους πήρε μάλιστα στο εξοχικό μικρό σπιτάκι του στο Σούνιο, μέχρι να αναρρώσει ο Πολύκαρπος. Παρουσιάστηκαν εκεί ως απλοί καλόγεροι. Οι ολίγοι γείτονες και μόνιμοι κάτοικοι, παραδείγματος χάρη ο Κυρμανόλης Βαμβακούσης, φούρναρη Σουνίου, με την οικογένειά του, οι αδελφοί Βαγγέλης και Νίκος Ασημάκηδες και άλλοι, γοητεύθηκαν από την ταπεινοφροσύνη και την καλλιέργεια των δύο σοφών, όπως τους αποκαλούσαν, και αξέχαστον καλογύρων. Είχε ένα αυτοκίνητο σχεδόν σαράβαλο. Συνεχώς το είχε στα συνεργεία. Το είχε πάρει από τα εγκαταλελειμμένα στον Οδυσσή. Καμιά πολυτέλεια και χωρίς τη σημεούλα των επισήμων και τα άλλα διακριτικά. Μ' αυτό αλώνιζε το νησί μας. Για την επισκευή του αυτοκινήτου του, μερικές φορές χρειαζόταν να κάνουν έρανο τα πνευματικοπαίδια του.

οδηγός της Μητρόπολης μαρτυρεί επίσης πως τον πήγε κάποτε στο αεροδρόμιο, αλλά τελικά δεν ταξίδευσε. Είδε ότι δεν είχε χρήματα για το εισιτήριο. Ταξίδευε στην ανάγκη με λεωφορείο, πράγμα ασυνήθιστο για επίσκοπο, αλλά που επιβεβαιώνεται συχνά από πολλούς. Είχε έρθει να κάνει την εορτή του Αγίου Νικολάου στην Κεφαλονιά. Έκανε εσπερινούς διπλούς και τριπλούς και έφυγε με κακοκαιρία πολύ μεγάλη να πάει στην Κέρκυρα του Αγίου Σπυρίδωνος και πέρασε

όταν αποκτούσε κάτι καινούριο προσωπικό, προερχόταν από δωρεά. Κάποτε του χάρισαν ένα κομμάτι ύφασμα για παντελόνι και μου το έδωσε να το πάω στο ράφτι μου για να του το φτιάξει. Εκείνος όμως ήθελε για μέτρο ένα άλλο παντελόνι και όταν μου το έδωσε για να το πάω, είδα ότι ήταν κυριολεκτικά χιλιομπαλωμένο. Φορούσε ένα πουκάμισο λιωμένο και η γριά μαγείρισα γκρίνιαζε. Μα να μην έχει ένα πουκάμισο της προκοπής να φορέσει, παρά να με παιδεύει να τον μπαλώνω. Τα παιδιά του οικοτροφείου στη γιορτή του σκέφτηκαν να του κάνουν δώρο εις ένδειξη ευγνωμοσύνης. Του πήραν ένα ύφασμα καλό για ράσο, μια που όλο τριμμένα φορούσε. Έγραψαν μια κάρτα με ευχές και ευχαριστίες και από κάτω σημείωσαν την παράκληση να μην το δώσει σε άλλον. Μετά από λίγες μέρες, σε έναν πολύ δικό του άνθρωπο λέει: «Με κατασυγκίνησαν τα παλιόπαιδα με αυτό το δώρο. Έγραψαν να μην το δώσω. Την άλλη Κυριακή έχω μια χειροτονία. Ας το πάρει ο τάδε που έχει τόσες ανάγκες». Και δόθηκε το ύφασμα. Αλλά και στην τροφή του ήταν λιτός. Στη μνήμη μου έχει μείνει σε περιόδους που έμενε μόνος του στη Μητρόπολη το μακαροτσίνι που ήταν βρασμένο σκέτο με λίγη ντομάτα και που για μέρες ζέστενε λίγο από το ίδιο για να φάει. Κάποια σαρακοστή έφερα μαζί μου από τα Γιάννενα και μια φίλη να εξομολογηθεί. Αναπαύθηκε. «Αυτός δεν είναι δεσπότης, είναι Άγιος», έλεγε. Χάρηκε ακόμα πιο πολύ όταν ο γέροντας είπε να μείνουμε το μεσημέρι για φαγητό. Αντί για δεσποτικό τραπέζι όμως που ονειρευόμασταν, μας περίμενε μια μακαρονάδα κρύα, χωρίς σάλτσα και ένα πορτοκάλι. Τίποτε άλλο. Της έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχε εκεί έναν άνθρωπο να τον περιποιηθεί.

Μία μέρα πήγαινα στη δουλειά και όπως ανέβαινα το καντούνι, είδα μια γριά γυναίκα έξω από την πίσω πόρτα του δεσπότη. Δύο χέρια της πρόσφερναν μια κατσαρόλα. Άκουσα που της είπε να την πάρει και να τη φέρει άπλητη. Την άλλη μέρα ήρθε στο συσίτιο και είπε: «Τι νοστιμιές μαγειρεύετε εδώ?» Και δοκίμασε μια πυρουνιά. Δεν ξέρω αν ο ίδιος είχε φαγητό ή δεν είχε. Ήταν η γιορτή του του Αγίου Πολυκάρπου και ήρθε η κυρία Αθηνά που συντηρούσε το δεσποτικό και μου λέει χαρούμενη: 14 πετσέτες του μπάνιου του χαρίσανε. Θα πετάξω τούτες που είναι σαν σανίδες». Την επόμενη ήρθε γκρινιάρα μέσα και μου λέει: «Τις μοίρασε όλες, δεν άφησε καμία». Και στενοχωρήθηκε πολύ η Αθηνά, αλλά εκείνος ήταν χαρούμενος. Βαθιά υποχρεωμένος για τη συμμετοχή του το Πάσχα στη βάπτιση του παιδιού μου, παρά τα προβλήματα υγείας που είχε και τους κόπους της Μεγάλης Εβδομάδας, αλλά και την υποχρέωση την ίδια μέρα να παραστεί σε πολλές εκδηλώσεις, λιτανίες, εορτάζοντες ναούς, πήγα στη Μητρόπολη κρατώντας ένα ασημένιο σκαλιστό τασάκι

και αναζητώντας τρόπο να του το προσφέρω το δώρο. Με μεγάλη μου έκπληξη το δέχτηκε με χαρά. Λίγο μετά μπήκε μια κοπέλα που της έδωσε ευχές για το γάμο της και της πρόσφερε το δώρο που μόλις του έφερα. Κοίταζα αμήχανα. Την Κυριακή παντρεύεται αυτή η φτωχή. Ο Θεός έστειλε στην κατάλληλη ώρα. Τι να τα κάνει τα δώρα ο δεσπότης, παιδί μου.

παιδί ευκατάστατης οικογενείας. Θα μπορούσε να είναι συνηθισμένος σε κάποια αυτάρκεια των υλικών αγαθών. Ήταν ένας ασκητής επίσκοπος. Λιτός, λιτότατος, για να μην πούμε επένης, στο φαγητό, στα ρούχα του, στις προσωπικές του ανάγκες. Τις πρώτες 2-3 ημέρες του μηνός κάτι είχε για να κινηθεί. Λίγο μετά, όλα τα χρήματα είχαν δρομολογηθεί στον προορισμό τους. Συχνά, αν ήθελε να πάει μια επίσκεψη σε έναν άρρωστο, μου έλεγε: «Πάρε ένα κουτί γλυκά, βάλε μέσα και ένα φάκελο με τόσα χρήματα, στείλε μου και ένα ταξί πληρωμένο και γράφε τι ξοδεύεις για να σε πληρώσω την πρώτη του άλλου μηνός». Ακόμη και ελεημοσύνη, αν χρειαζόταν να κάνει απρόσμενα, συχνά από πνευματικά του παιδιά ζητούσε για να ανταποκριθεί. Όταν ήμουν φοιτήτρια, πάρα πολλές φορές με ειδοποιούσαν από κάποιο θρησκευτικό περιοδικό ή κάποιο ιερέας να περάσω να πάρω ένα δεματάκι. Ήταν συνήθως ένα βιβλίο και μέσα είχε χρήματα για τα έξοδά μου. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν δική του χειρονομία. Δεν έδινε σχεδόν ποτέ στο χέρι χρήματα. Έψαχνα να έχω ως ευλογία κάτι από εκείνον. Ήρθαν στα χέρια μου ένα ζευγάρι κάλτσες, μπαλωμένες αμέτρητες φορές. Λάστιχο δεν υπήρχε. Τις είχα πάντα μαζί μου και έλεγα στα παιδιά μου: «Ο παππούς ο Πολύκαρπος, επειδή αγαπούσε το Θεό και τον κόσμο, ήταν Μητροπολίτης και φορούσε τέτοιες κάλτσες γιατί τα έδινε όλα για τους άλλους». Ήταν κάτι που τα παιδιά μου τα δίδαξε να έχουν μια σεμνότητα.

μύτη τον άχυρο τον Ιθή Μητροπολίτης, μερικοί από τους συγγενείς του σκέφτηκαν να του δωρήσουν ένα εγκόλπιο με αδαμαντοκόλλητο σταυρό. Στο σχετικό υπαινιγμό τους, για να μην τους περιφρονήσει, του ζήτησε ανταυτού την πατρολογία. Κάποτε, κατά τη Θεία Λειτουργία, ενώ ήταν γονατισμένος εμπρός στην Αγία Τράπεζα, ο συλλειτουργός ιερεύς είδε ότι τα παπούτσια του δεσπότη ήταν τελείως φθαρμένα. Του είπε λοιπόν, όταν τελείωσαν, ότι δεν ήταν κατάσταση αυτή. Πίστηκε μετά δυσκολίας και έστειλε, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να του φέρουν ένα ζεύγος παπουτσιών. Όταν ήλθε ο διάκος και του τα έδειξε λέγοντας και την τιμή, στήχιζαν τότε 7.000 δραχμές, έγινε έξω φρενών και είπε: «Καλύτερα να βάλω μια-δυο στρώσεις σε εκατοστάρικα αντί για σόλες, παρά να ξοδεύσω τόσα χρήματα για καινούρια», και τα έστειλε πίσω. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές φίλοι και πνευματικά του παιδιά του χάρισαν παπούτσια. Τα δίνε αμέσως στον πρώτο δυσκολεμένο που συναντούσε. Μαρτυρεί και ένα από τα παιδιά που πήγαιναν ελεύθερα τότε στην Μητρόπολη, σήμερα αστυνομικός στην Τεχεράνη. Το δεσποτικό δεν είχε πόρτες κλειστές. Μπαινοβγαίναμε και από την εμπρός και από την πίσω. Τον βλέπαμε με χαλασμένες παντόφλες, με μεγάλα μπαλώματα. Ήταν πατέρας όλων μας. Ξέρω αρκετούς που τους σπούδαζε ο ίδιος.

Το οίκημα της Μητρόπολης ήταν πολύ παλαιό και ο Πολύκαρπος δεν είχε να διαθέσει τίποτε για τη συντήρησή του. Το 1984 οι σοβάδες του ταβανιού στον Κιτώνα έπεσαν ξαφνικά και θα είχε ο ίδιος σκοτωθεί αν δεν είχε οικονομήσει ο κύριος να απομακρυνθεί από εκεί ένα λεπτό νωρίτερα. Από την Ιερά Μονή Παλαιοκαστρίτσας, η οποία γενναιόδωρα του είχε παραχωρήσει και κάποιο από τα ενίκια που λάβαινε για να συμπληρώνει τις προσφορές του προς τους αναγκεμένους, ζήτησε ταπεινά το Φεβρουάριο του 1984 να του παραχωρήσει ένα ποσό για την επιδιόρθωση του κτηρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την κοίμησή του.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε «Υπάρχει Θεός και βλέπει». Κατά τα τέλη του 4ου μετά Χριστόν αιώνος, στα χρόνια της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μεγάλου, ζούσε στην Κωνσταντινούπολη ο Ιουλιανός, ένας ενάρετος και ευσεβής χριστιανός. Αυτός στα νιάτα του είχε πλούτο πολύ, αλλά στα γυρατιά του επτόχευσε. Αντιμετωπίζοντας την κατάσταση της φτώχειας του, σκεπτόταν τι μπορούσε να κάνει και λύση δεν έβρισκε. Εν τω μεταξύ έφτασε σε τόσο μεγάλη φτώχεια που δεν μπορούσε να εξοικονομήσει τα απαραίτητα για την επιβίωσή του. Κάποια στιγμή του ήρθε μία έμπνευσης όχι και τόσο συνηθισμένη, μία έμπνευσης περίεργη, παράξενη, απροσδόκητη, αλλά και πρωτότυπη. Αν και η ιδέα αυτή φαινόταν παράδοξη, η φωνή της συνειδήσεώς του δεν του αντιστρατεύθηκε. Οι σκέψεις που έκανε σχετιζόταν με το γιο του. Ήταν μοναχοπέδι και ονομαζόταν Θεόφιλος. Κάποια μέρα τον φωνάζει και του λέει τα επόμενα. «Λοιπόν, παιδί μου Θεόφιλε, αποφάσισα να σου προτείνω κάτι. Όπως βλέπεις, είμαι πολύ αδύνατος και πολύ φτωχός. Δεν έχω τρόπο να εξοικονομήσω τα αναγκαία της ζωής. Αυτό που θα σου προτείνω θα σου φανεί παράδοξο και σκληρό. Μη βιαστείς όμως να το κρίνεις. Θέλω να μου κάνεις μία χάρη για να βρω μία διέξοδο στη μεγάλη μου φτώχεια. Αν δεχθείς, θα με σώσεις τώρα στα γυρατιά μου, αλλά θα βρεις κι εσύ σωτηρία από τον Θεό χάριν της υπακοής σου». Ο Θεόφιλος αποκρίθηκε. «Πατέρα μου, είμαι έτοιμος να υπακούσω σε ό,τι μου πεις». Ο πατέρας ξεκίνησε το λόγο από μακριά, από τις ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης, από τον Πατριάρχη Αβραάμ. «Παιδί μου, ο μακάριος Αβραάμ με τη γυναίκα του τη Σάρα είχαν μεγάλη θλίψη, διότι προχώρησαν σε γεροντική ηλικία άτεκνη. Αλλά ο Θεός έκανε το θαύμα του και τους εχάρισε έναν ευλογημένο γιο, τον Ισαάκ. Αλλά αργότερα πήραν κάποια δύσκολη τροπή τα πράγματα. Ο Αβραάμ, υπακούντας το Θεό, ένα θλιβερό πρωί ξεκίνησε με το γιο του για κάποιο βουνό να τον θυσιάσει. Ο Ισαάκ, χωρίς μιλιά, ακολουθούσε τον πατέρα του και μάλιστα κουβαλούσε στους ώμους του τα ξύλα για τη θυσία. Σιωπηλός, χωρίς καμία αντίδραση, προχωρούσε προς τη θυσία. Η ταπείνωση και η υπακοή του τον έσωσε και ούτε τελικά εσφάγη, και η ζωή του ευλογήθηκε πολύ από τον Θεό. Αυτό το παράδειγμα του Ισαάκ βάλτο βαθιά μέσα στην ψυχή σου. Δέξου την εντολή που θα σου δώσω και ελπίζω στο Θεό ότι δεν θα το μετανιώσεις». «Πατέρα», λέει ο Θεόφιλος, «τι σκέφτηκες, θέλεις να με θανατώσεις σαν τον Ισαάκ?» «Όχι παιδί μου, μη γέννητο, κάτι άλλο ζητώ. Θέλω να σε πουλήσω σαν δούλο, ώστε έτσι να λύσω το άλυτο πρόβλημα και να σταματήσω να ζητιανεύω δεξιά και αριστερά. Αν δεχθείς να το κάνεις, ο καλός Θεός θα δείξει έλεος εσένα για αυτή την καλοσύνη σου. Θα σου δώσει πλούτο πολύ σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή θα σε αναπαύσει στους κόλπους του Αβραάμ. Και θέλω ακόμη να σου δώσω και μία εντολή. Φρόντισε να την τηρήσεις σε όλη σου τη ζωή μέχρι την ώρα του θανάτου σου. Κάθε φορά που θα σε στέλνει το αφεντικό σου σε κάποια εξωτερική υπηρεσία, αν είναι ώρα θείας λειτουργίας, να περνάς πρώτα από την εκκλησία και να κάθεσαι εκεί μέχρι την απόλυση και έτσι λειτουργημένος να προχωρείς το έργο σου. Επίσης, θέλω να δείχνεις μεγάλη ευλάβεια προς την Παναγία. Αν εκτελέσεις αυτές τις εντολές μου, ο Κύριος θα σε γλιτώσει από φοβερή τρικυμία». Αυτά είπε ο πατέρας. Τα λόγια ήταν για τον γιο του η μέρα της κρίσεως. Εδώ θα κρινόταν η ψυχή του, η αγάπη του, η πίστη του. Ο Θεός τον επεσκίασε, του έδωσε θάρρος. «Πατέρα», λέει, «θα γίνουν όλα σύμφωνα με τη θέλησή σου. Τα δέχομαι όλα».

Την επομένη ημέρα, με πόνο ψυχής, ο Ιουλιανός πούλησε το γιο του. Τον αγόρασε κάποιος επίσημος άρχοντας, πατρίκιος και αξιωματούχος των ανακτόρων, που ονομαζόταν Κωνσταντίνος. Ο άρχοντας εκτίμησε και αγάπησε πολύ τον καινούριο δούλο του, γιατί ήταν στολισμένος, όχι μόνο με σωματική ομορφιά, αλλά και με όλες τις αρετές, με υπακοή, με σοφροσύνη, με ταπείνωση. Τον εκτιμούσε και για τις γραμματικές του γνώσεις, για τη μόρφωσή του. Παντού όπου πήγαινε ο Κωνσταντίνος, ήθελε να έχει δίπλα του το Θεόφιλο. Στο τραπέζι παρέστηκε κοντά του, έτοιμος και πρόθυμος. Τον υπηρετούσε με κάθε επιμέλεια. Έτσι όλα πήραν ένα καλό δρόμο, όλα πήγαιναν καλά. Αλλά μία ημέρα ξέσπασε ένας απροσδόκητος πειρασμός. Τι σοφά που μας συμβούλευσε ο Κύριος να λέμε στο Πάτερ ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν. Ένας πειρασμός εις βάρος του Θεοφύλου. Μέσα στο πλούσιο αρχοντικό υπήρχαν αρκετοί δούλοι. Όταν ο Πατρίκιος έλειπε στην υπηρεσία του στα ανάκτορα, απέμειναν στο σπίτι η σύζυγός του, η αρχόντισσα και η δούλη. Αλλά η σύζυγός του δεν ήταν προσεκτική στην προσωπική της ζωή. Κάποιος δούλος άρχισε να της αρέσει και δεν το είχε τίποτε να φανεί άπιστη στο σύζυγό της. Τον κακό την κυρίεψε. Ο Κωνσταντίνος κάποια μέρα ξεκίνησε για το παλάτι. Πήρε μαζί του και τον αγαπητό του δούλο Θεόφιλο. Καθώς όμως πλησίαζε στα ανάκτορα, διεπίστωσε ότι είχε ξεχάσει στο σπίτι του τον χαρτοφύλακά του, όπου υπήρχαν διάφορα έγγραφα και βασιλικά διατάγματα. «Θεόφιλε», λέει, «τρέξε γρήγορα στο σπίτι. Μέσα στο δωμάτιό μου έχω ξεχάσει τον χαρτοφύλακά μου. Πρέπει να μου τον φέρεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα». Ολοπρόθυμος, όπως πάντα, ο Θεόφιλος έσπευσε στο αρχοντικό. Λόγω της μεγάλης βιασύνης, χωρίς να χτυπήσει πόρτες, μπήκε στο ευρύχωρο δωμάτιο του πατρικίου και με ταχύτητα άρπαξε τον χαρτοφύλακα και έφυγε. Εκείνη την ώρα βρισκόταν πάνω στο κρεβάτι η σύζυγος του Κωνσταντίνου με τον δούλο. Διέπραταν μοιχεία. Ο Θεόφιλος, λόγω της υπερβολικής του βιασύνης, δεν τους πρόσεξε. Αυτοί όμως δεν κατάλαβαν ότι δεν τους πρόσεξε. Αναταραγμένοι για την απρόσμενη αυτή παρουσία, σκέφτηκαν να κάνουν κακό στο Θεόφιλο. Η σύζυγος του πατρικίου φέρθηκε σαν τη γυναίκα του Πετεφρή. Μόλις επέστρεψε από το ανάκτορα, ο σύζυγός της του είπε με προσποιητή αγανάκτηση: «Τι τον αγόρασες αυτόν τον δούλο, τον Θεόφιλο, για να μου επιτεθεί στο κρεβάτι ο άθλιος να με ταπεινώσει, μόλις που πρόλαβα να φωνάξω τον τάδε δούλο και βοήθησε ώστε να μην με ατιμάσει αυτός ο ανέσχυντος. Σε προειδοποιώ στην ευχή των γονέων μου και στη σωτηρία της ψυχής μου. Αν αύριο δεν ειδώ το κεφάλι του αθλίου κομμένο, εγώ δεν παραμένω ούτε μια ώρα στο σπίτι σου. Παίρνω την μπρίκα μου και αναχωρώ». Η ηθοποιία της ήταν άφθαστη. Ο σύζυγός της επίστη απόλυτα στα λεγόμενά της. Εξοργίστηκε ενάντια στον Θεόφιλο και της υποσχέθηκε ότι θα γίνει επιθυμία της. Την επομένη ημέρα συνάντησε στα ανάκτορα τον έπαρχο και του εξέθεσε τα καθέκαστα. «Αύριο πρωί θα σου τον στείλω. Να τον αποκεφαλίσεις, να σφραγίσεις το κεφάλι του σε ένα σάκο και να μου το αποστείλεις». Ο έπαρχος συμφώνησε μαζί του, μόνο που του ζήτησε να ομολογήσει το παράπτωμα του δούλου του ενώπιον τριών μαρτύρων. Εκείνος βρήκε τρεις μάρτυρες και ενώπιον τους ομολόγησε: «Αγόρασα ένα νέο δούλο και αυτός ο άθλιος εδυνάστευε την κυρία μου να κοιμηθεί μαζί της». Αφού υπέγραψε αυτά με το χέρι του, συμφώνησε να εκτελέσει την επιθυμία του. Έτσι, ξημερώνοντας η επομένη μέρα, ο Θεόφιλος θα πήγαινε στον έπαρχο και θα του έλεγε: «Έρχομαι από τον κύριό μου τον Κωνσταντίνο, σου φέρνω τους χαιρετισμούς του και περιμένω την απόκρισή σου να την μεταφέρω». Έτσι συμφώνησαν.

0: Η σύζυγος και ο μοιχός δούλος εκείνη τη νύχτα ένιωθαν κακή χαρά. Μετά από λίγες ώρες τα απαλλάσσονταν οριστικά από την παρουσία του ανθρώπου που μισούσαν. Η σύζυγος ένιωθε ικανοποίηση που το σχέδιό της εξελισσόταν κανονικά. Και ο σύζυγός της και ο έπαρχος επίστηκαν ότι ο Θεόφιλος είναι ένα άθλιο υποκείμενο που έπρεπε να τιμωρηθεί παραδειγματικά, ώστε να πάρουν φόβο και όσοι άλλοι δούλοι σκέπτονται να προσβάλλουν την τιμή της κυρίας των. Ξημέρωσε η καινούρια ημέρα. Ο Πατρίκιος κάλεσε τον Θεόφιλο και του λέει: «Θα πας στον έπαρχο, θα του πεις ότι τον χαιρετώ και ότι περιμένω απόκριση». Εν τω μεταξύ ο έπαρχος είχε δώσει εντολή στους δημίους, μόλις έρθει κάποιος δούλος από τον Πατρίκιο Κωνσταντίνο, να τον αποκεφαλίσουν. Ξεκίνησε λοιπόν ο Θεόφιλος για το επαρχείον. Καθώς προχωρούσε βρέθηκε πλάι σε μια εκκλησία της Θεοτόκου. Ο πατέρας του τον είχε συμβουλεύσει να ευλαβείται την Παναγία. Κατάλαβε ότι αυτή την ώρα γινόταν Θεία Λειτουργία. Μπαίνοντας μέσα να προσκυνήσει, διεπίστωσε ότι διαβαζόταν το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εκείνη τη στιγμή του ήρθε έντονη στο μυαλό η συμβουλή του πατέρα του: «Κάθε φορά που θα σε στέλνει το αφεντικό σου σε κάποια εξωτερική υπηρεσία, αν είναι ώρα Θείας Λειτουργίας, να περνάς πρώτα από την εκκλησία και να κάθεσαι εκεί μέχρι την απόλυση και έτσι λειτουργημένος να προχωρείς το έργο σου». Η Θεία Λειτουργία προχωρούσε αργά. Ο Θεόφιλος θυμόταν τον πατρικό λόγο: «Μέχρι την απόλυση. Αν δεν τελείωνε η λειτουργία, δεν θα ξεκινούσε για τον έπαρχο». Εν τω μεταξύ, στο σπίτι του πατρικίου, καθώς περνούσε η ώρα, υπήρχε κάποια έξαψης. Η σύζυγος και ο μοιχός δούλος αγωνιούσαν. «Μα τι συνέβη, γιατί αυτή η αργοπορία?» Ο δούλος σε μια στιγμή πλησιάζει το αφεντικό του και ζητεί να πάει στον έπαρχο για να φέρει το κομμένο κεφάλι του Θεοφίλου. Ο Κωνσταντίνος συμφώνησε, πήγαινε. Μόλις βγήκε από την πόρτα του αρχοντικού, άρχισε να τρέχει προς το επαρχείο. Έτρεχε και ήταν γεμάτος κακή χαρά, τρελή χαρά, λες και πρόκειται να πάρει κάποιο πολύτιμο θησαυρό. Αυτός μεν και όλα τα δικά του συνδυάζονταν με την έννοια του τρεξίματος. Αντίθετα στον Θεόφιλο, όλα συνδυάζονταν με την έννοια της αργοπορίας. Ο ιερεύς, οι ψάλτες τα έλεγαν αργά. Η Θεία Λειτουργία αργούσε να τελειώσει. Έτσι τα οικονόμησε ο Θεός, ο οποίος έβλεπε από πάνω όλα τα τεκτενόμενα εις βάρος του αθώου Θεοφίλου. Με βήμα ταχύ ο κακός δούλος φτάνει στο σπίτι του επάρχου και τον χαιρετά εξ ονόματος του πατρικίου Κωνσταντίνου. Εκεί κοντά στεκόταν κρυμμένος ο Δήμιος, με έτοιμο το σπαθί, ακονισμένο και ξεγυμνωμένο. Χωρίς καθυστέρηση συλλαμβάνει τον ένοχο δούλο και τον αποκεφαλίζει. Όλα έγιναν γρήγορα. Ο πονηρός δούλος δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Στη συνέχεια ο Δήμιος έπλυνε το κεφάλι μέσα σε λεκάνη και αφού στέγνωσε το τύλιξε με ένα μαντίλι, το τοποθέτησε μέσα σε σάκο που στη συνέχεια τον εσφράγισαν. Την ώρα ακριβώς που ασφάλιζαν το κεφάλι μέσα στο σάκο, παρουσιάστηκε και ο Θεόφιλος, χαιρέτησε τον έπαρχο. Εκείνος κατάλαβε ότι τον έστειλε ο Πατρίκιος για να του μεταφέρει το κομμένο κεφάλι. «Αυτός ο σάκος προορίζεται για τον Κύριό σου», του είπε, και του τον έδωσε.
1: «Ότι τον Ιάκωβ εξελέξατο

Ήσυχος και ήρεμος ο καλός δούλος επέστρεφε προς τον οίκο του κυρίου του. Κρατούσε στα χέρια του τον σάκο, χωρίς να υποψιάζεται τίποτε για το περιεχόμενό του και για την φοβερή ιστορία. Προχωρούσε ανάλαφρος και χαρούμενος, όπως γίνεται όταν προηγείται συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία. Οι άγγελοι και οι δαίμονες παρακολουθούσαν συγκλονισμένοι τα φοβερά γεγονότα, αλλά οι άνθρωποι, ο έπαρχος, ο Δήμιος, ο Θεόφιλος δεν καταλάβαιναν τίποτε. Σαν να μην συνέβαινε τίποτε το ιδιαίτερο, ο Θεόφιλος με το σάκο στο χέρι φθάνει στο αρχοντικό του πατρικίου. Ο κύριος του, η κυρία, πολλοί δούλοι τον προϋπάντησαν. Παραδόξως, είδε ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους μία κάποια έκπληξη. Στο πρόσωπο της κυρίας, ακόμη πιο μεγάλη έκπληξη και ταραχή. Ενώ ανέμεινε να δουν τον άλλο δούλο και τη δική του κεφαλή μέσα στο σάκο, τώρα αυτόν τον έβλεπαν ζωντανό. Και τι να περιείχε άραγε μέσα ο σάκος? Ο Κωνσταντίνος τον ερώτησε: «Γιατί άργησες? Τι κρατείς μέσα στο σάκο?» «Άργησα, κύριέ μου, γιατί πέρασα έξω από το ναό της Παναγίας, διεπίστωσα ότι γινόταν Θεία Λειτουργία, κάθισα και λειτουργήθηκα. Κατόπιν πήγα στον έπαρχο, μόλις με είδε, κατάλαβε γιατί πήγα και μου έδωσε αυτόν τον σάκο, ο οποίος μου είπε, προορίζεται για σένα, εγώ δεν γνωρίζω το περιεχόμενό του». Πάντως μέχρι τότε τα πνεύματα δεν ήταν και πολύ ταραγμένα, γιατί δεν ήξεραν τι περιέχει ο σάκος. Σε λίγο οι υπηρέτες τον πήραν και τον αποσφράγισαν και έφρυξαν. Μέσα περιείχε κομμένο το κεφάλι του άλλου δούλου. Η κυρία Πατρικία υπέστη τρομερό σοκ. Από την φοβερή ταραχή της, από τη φρικτή κατάπληξή της, έχασε την ομιλία της. Για πολλή ώρα δεν μπόρεσε να ανοίξει το στόμα της. Ο Πατρίκιος άρχισε να υποπτεύεται τι ακριβώς συνέβαινε. Ρίχνοντας ένα βλέμμα στο ήρεμο και καθαρό πρόσωπο του Θεοφίλου, καταλάβαινε ότι αυτός είναι παραπάνω από αθώος. Μάλιστα, όταν πληροφορήθηκε ότι είχε πάει στη Θεία Λειτουργία, δεν χωρούσε η παραμικρή αμφιβολία για την αθωότητά του. Καθώς θυμόταν πάλι την άσχημη χαρά που είχε το πρόσωπο του άλλου δούλου όταν έφευγε για το σπίτι του επάρχου, καταλάβαινε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα που είδε το τράνταγμα που υπέστη σύζυγός του στη θέα της κομμένης κεφαλής, κατανοούσε πιο καλά τα διατρέξαντα. Εν τω μεταξύ, η Πατρικία φοβήθηκε πολύ. Είδε ολοζώντανη μπροστά της την δικαιοκρισία του Θεού. Φοβήθηκε τον Θεό. Φοβήθηκε μη πάθει και αυτή τα ίδια. Άλλωστε αυτή ήταν η αιτία του κακού. Ήρθε σε συνέστηση και ξέσπασε σε γοερά κλάματα. Ομολόγησε ότι αυτή είναι η ένοχη. Ομολόγησε ότι μιχώς δεν ήταν ο Θεόφιλος, αλλά αυτός που ήδη είχε λάβει την τιμωρία του. «Εγώ, κύριέ μου, εγώ είμαι η αιτία του κακού. Εγώ διέπρατα την αμαρτία με το δούλο που φωνεύτηκε επί 3,5 χρόνια, χωρίς να το πάρει είδηση. Ο νέος μας δούλος είναι αθώος. Αδίκως τον κατηγόρησα η αθλία. Εγώ σχεδίασα τον θάνατό του, αλλά ο Θεός που αγαπά τη δικαιοσύνη και μισεί την αδικία αντέστρεψε τα πονηρά σχέδιά μου. Αυθέντη μου, σε οικετεύω, συγχώρησέ με. Στο όνομα των εκτιρμών του Θεού λυπήσουμε και συγχώρησέ με. Υπόσχομαι ότι στο εξής θα σου είμαι πιστή, δεν θα ξαναμαρτήσω». Αυτά τα γεγονότα μαθεύτηκαν σε όλη την Κωνσταντινούπολη. Οι χριστιανοί που τα πληροφορήθηκαν κατελήφθησαν από φόβο και έκσταση και δόξαζαν τη δικαιοσύνη και την δικαία κρίση του Θεού. «Υπάρχει Θεός», έλεγαν, «υπάρχει και βλέπει, δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησε».

Η ζωή του Πατρικίου από εκείνη την ημέρα άλλαξε. Οι σκέψεις του ασχολεί το πολύ και με τον Θεόφιλο. Αποφάσισε λοιπόν να τον πάρει κατά μέρος και να του ζητήσει κάτι. Να του εξιστορήσει λεπτομερώς την προηγούμενη ζωή του. Να του πει πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στο σπίτι του ώστε να πουληθεί δούλος. Ο καλός δούλος κάθισε και διηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια όλη του τη ζωή. Του περιέγραψε τα πρώτα πλούτη του πατέρα του, την κατοπινή φτώχεια του, την πρόταση του πατέρα του να πουληθεί δούλος, την υπακοή του, τις διάφορες πνευματικές συμβουλές και μάλιστα αυτή που αφορούσε την προσέλευσή του στη Θεία Λειτουργία. Ο Κωνσταντίνος, καθώς τα άκουσε όλα αυτά, συγκινήθηκε κατάβαθα. Κατάλαβε ότι τον Θεόφιλο τον προστάτευε σαν ακατανίκητη δύναμη η ευχή και η ευλογία του πατέρα του. Η υπακοή στον πατέρα του, η εκτέλεση των πατρικών εντολών, του χορηγούσε κρατεά σκέπη και προστασία. Η ευλογία που έπαιρνε από τη Θεία Λειτουργία τον έβαζε κάτω από το παντοδύναμο χέρι του Θεού. Θαύμασε ο Πατρίκιος τις αρετές του δούλου του, συγκινήθηκε για τη μεγάλη θυσία που έκανε προς χάριν του πατέρα του. Ένιωσε ότι ο δούλος του είχε φτάσει σε υψηλά πνευματικά επίπεδα. Κρυβόταν ένας τέτοιος θησαυρός στο σπίτι του και δεν το γνώριζε. Από τη στιγμή εκείνη έπαψε να τον θεωρεί δούλο του. Τον είχε σαν γιο του, μαζί του στο τραπέζι, μαζί του παντού. Και στο τέλος τον κατέστησε και κληρονόμο όλης της μεγάλης περιουσίας του. Έτσι εκπληρώθηκε η προφητική κουβέντα του πτωχού εκείνου γέροντα του πατέρα του Θεοφίλου: «Ο Θεός θα σου δώσει πλούτο πολύ σε αυτή τη ζωή». Όχι μόνο αυτός ο λόγος, αλλά και ο άλλος βγήκε αληθινός. «Κάθε φορά που θα σε στέλνει το αφεντικό σου σε δουλειά να εκκλησιάζεσαι πρώτα και ο Κύριος θα σε γλιτώσει από φοβερή τρικυμία». Τον γλίτωσε από άδικο και ατιμωτικό θάνατο. Για πολύ καιρό στην Κωνσταντινούπολη γινόταν λόγος για τα συγκλονιστικά αυτά περιστατικά και οι συντάκτες των συναξαριστών τα κατέγραψαν για να μην παραδοθούν στη λύθη. Έτσι, αν σήμερα ξεφυλίσουμε τον μεγάλο συναξαριστή, 10 Φεβρουαρίου στο τέλος διαβάζουμε «Τι αυτή η μέρα διήγησης φρικοδεστάτη θαύματος περί υπακοής προς τους γονείς και σεβασμού της Ιεράς Λειτουργίας». Τελειώνοντας, έχουμε να ευχηθούμε σε όλους να αγαπούν και να σέβονται τους γονείς τους και να παίρνουν τις ευχές τους σε κάθε σπουδαίο ζήτημα της ζωής τους. Και επίσης να αγαπούν τη Θεία Λειτουργία και όλα τα μεγάλα θέματα της ζωής τους να τα ξεκινούν με εκκλησιασμό. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες στον Κωνσταντίνο Βλάχο τον Πρωτοψάλτη και στον Γιάννη Κλεισούρα που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική Ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

χριστιανοί γονείς και ο ανάδοχος φέρουν ευθύνη για την κατήχηση και την αύξηση στην πίστη του νέου μέλους της Εκκλησίας σε περίπτωση νήπιου βαπτισμού. Γι' αυτό και τις υποσχέσεις πριν από το βάπτισμα τις δίνει ο ανάδοχος. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς δεσμάς και τον ρωτάει αν αποτάσσετε τον σατανά, αν αποκηρύττει κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά, με τα έργα του και με τη λατρεία του. Ο κατηχούμενος βεβαιώνει δημόσια τρεις φορές πως αποτάσσεται τον σατανά και με αυτόν τον τρόπο κλείνει συμβόλαιο με τον Θεό και την Εκκλησία, πως έκοψε κάθε σχέση με τον σατανά και τα πονηρά έργα του. Απεταξάμην, τον αποκήρυξα, επαναλαμβάνει ακόμη τρεις φορές. Ο ιερέας τότε προτρέπει τον κατηχούμενο ή τον ανάδοχό του, αν ο βαπτιζόμενος είναι νήπιο, να προχωρήσει σε πράξη γεμάτη συμβολισμό και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Ο κατηχούμενος φυσάει τότε και φτύνει τρεις φορές προς δεσμάς. Με τον τρόπο αυτό διακηρύσει όχι μόνο ότι έκοψε κάθε σχέση με τα πονηρά έργα του σατανά, αλλά και ότι αισθάνεται αηδία και αποτροπιασμό για κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε τον φτύνει κατά πρόσωπο. Ύστερα από την απόταξη του σατανά ακολουθεί η σύνταξη του Χριστού. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς ανατολάς και το απευθύνει τρεις φορές την ερώτηση: «Συντάσσει το Χριστό, είσαι με το μέρος του Χριστού». Ο κατηχούμενος δίνει τότε επίσημη διαβεβαίωση τρεις φορές πως είναι πρόθυμος να συγκαταλέξει τον εαυτό του στα μέλη του Χριστού, στην Εκκλησία. «Συντάσσομαι». Αλλά ο ιερέας τον ερωτά και πάλι τρεις φορές: «Συνετάξω το Χριστό». Και εκείνος δίνει πάλι τρεις φορές την ίδια διαβεβαίωση: «Συνεταξάμην». Ο συγκινητικός διάλογος ανάμεσα στον ιερέα και στον κατηχούμενο δεν σταματάει εδώ. Τώρα ο ιερέας πρέπει να εξακριβώσει αν ο κατηχούμενος έχει ριζωθεί στην ορθόδοξο πίστη. Γι' αυτό τον ερωτά: «Και πιστεύεις αυτό?» Τότε ο κατηχούμενος αναφωνεί: «Πιστεύω αυτό ως Βασιλεί και Θεό. Τον πιστεύω σαν Βασιλέα μου και Θεό μου». Όμως από τον κατηχούμενο απαιτούνται λεπτομέρειες για το θέμα της πίστης. Πρέπει να δώσει περισσότερες εγγύησεις πως η πίστη του είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει όλα τα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως διατυπώθηκαν από τις Οικουμενικές Συνόδους. Γι' αυτό το λόγο ο κατηχούμενος πρέπει να απαγγείλει το σύμβολο της πίστης μας, το πιστεύω, και μάλιστα με δυνατή φωνή, για να το ακούσει όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, με την οποία υπογράφει εκείνη τη στιγμή ιερό συμβόλαιο. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει ενώπιον του λαού του Θεού πως η πίστη του είναι η πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή πίστη στον ένα και τριαδικό Θεό και στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, που περιλαμβάνει την ομολογία του ενός βαπτίσματος εις άφεσιν αμαρτιών, την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών και της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Η όλη προετοιμασία για το βάπτισμα κλείνει με την προτροπή του ιερέα και προσκύνησον αυτό. Ο βαπτιζόμενος ανταποκρίνεται σε αυτή την προτροπή με τα λόγια: «Προσκυνώ Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον».
Απόταξη λοιπόν του σατανά, σύνταξη με τον Χριστό, ομολογία της ορθόδοξης πίστης, προσκύνηση του Τριαδικού Θεού, δηλαδή αναγνώρισή του ως μόνου Κύριου της στη ζωή. Όλα αυτά αποδεικνύουν τη μεγάλη ευθύνη των γονέων και των αναδόχων στην περίπτωση που κάποιο νήπιο οδηγείται στο Άγιο Βάπτισμα. Οι γονείς και το πρόσωπο που αναδέχεται τον βαπτιζόμενο από την Ιερά Κολυμβήθρα δίνουν ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας την υπόσχεση πως θα τον κατηχήσουν στην ορθόδοξη πίστη και πως θα τον εισαγάγουν βαθμιαία σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Είναι πραγματικά μεγάλη η ευθύνη και η αποστολή των γονέων και του αναδόχου. Με την υπογραφή αυτού του συμβολέου με την Εκκλησία, ο ιερέας δοξολογεί το όνομα του Θεού για το μεγάλο γεγονός. Ευλογημένος ας είναι ο Θεός που θέλει να σωθούν όλοι και να γνωρίσουν την αλήθεια τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Η ιερή ακολουθία κλείνει με την ευχή του ιερέα να αξιώσει ο Θεός τον κατηχούμενο να βαδίσει προς το Άγιον Φώτισμα και να τον αξιώσει της μεγάλης δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Βγάλε από πάνω του την παλαιότητα και κάνε τον καινούριο στην αιώνια ζωή. Γέμισε τον με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος για να ενωθεί με τον Χριστό σου και να μην είναι πλέον παιδί της αμαρτίας, αλλά παιδί της βασιλείας σου.

μέλη της. Αυτό αποτελεί καθήκον των ποιμένων και βασικό στοιχείο της ζωής της ενορίας, στα πλαίσια της οποίας όλα τα χαρίσματα των μελών του σώματος χρησιμοποιούνται προς οικοδομή. Συνεπώς, όλοι στην ενορία γίνονται συμμέτοχοι στην ευθύνη για την πνευματική αύξηση των νεαρών αδελφών τους, ο καθένας ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε από τον Θεό. Συμπαραστάτης στο ίδιο έργο έρχεται και το μάθημα των θρησκευτικών όπου αυτό υπάρχει. Γιατί το μάθημα αυτό στην περίπτωση ορθοδόξων παιδιών οφείλει πάντοτε να αναφέρεται στην ορθόδοξη κατήχηση και στη συνειδητή ένταξη των παιδιών στην ορθόδοξη εκκλησία. Τούτο γιατί η θρησκευτική αγωγή των παιδιών προσδιορίζεται από τους γονείς των, όχι από την πολιτεία. Και επειδή οι γονείς με τον υπιοβαπτισμό ενεπιστεύθησαν την πνευματική αύξηση των παιδιών τους στην ορθόδοξη εκκλησία, το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των θρησκευτικών, τα διδακτικά βιβλία, οφείλουν απαραίτητος να αναφέρονται στα βασικά σημεία της ορθόδοξης πίστης, τα απαραίτητα για την συνειδητή ένταξη των παιδιών στην Εκκλησία. Είναι αυτονόητο πως οι δάσκαλοι των θρησκευτικών πρέπει να ανήκουν ουσιαστικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν δεν συμβαίνει αυτό, η Εκκλησία πρέπει να έχει την δυνατότητα επέμβασης. Διαφορετικά, καταπατούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των γονέων. Το μάθημα των θρησκευτικών δεν εκπληρώνει την αποστολή του. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος επεκτείνει την αρμοδιότητά του και σε θέματα θρησκευτικής συνείδησης και γίνεται ολοκληρωτικό. Βασική βοήθεια στην πνευματική αύξηση των παιδιών είναι το Ορθόδοξο Παιδικό Βιβλίο και το Ορθόδοξο Παιδικό Περιοδικό. Αποτελούν πολύτιμο βοηθό στο έργο της κατήχησης και της εισαγωγής των παιδιών στη ζωή της Εκκλησίας. Υπογραμμίζουμε και πάλι πως με το να οδηγούν οι γονείς τα παιδιά τους στο βάπτισμα, δηλώνουν με αυτή την πράξη πως επιθυμούν να τα εισαγάγουν από τη μικρή τους ηλικία στη ζωή της Εκκλησίας, που είναι ζωή εν Χριστώ κοινωνίας, όχι κάποια θρησκευτική ζωή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αν τα κρατήσουν μακριά από τη λειτουργική και κατηχητική ζωή της Εκκλησίας, παραβαίνουν την ιερή υπόσχεση που έδωσαν στον Θεό ενώπιον της Εκκλησίας όταν τα οδήγησαν στο ιερό βάπτισμα. Αυτό αποδεικνύει πως η συμπαράσταση της Εκκλησίας, για την οποία έγινε λόγος, δεν αποτελεί επέμβαση στα καθήκοντα των γονέων, ούτε παραβίαση του δικαιώματός των να δίνουν στα παιδιά των τη θρησκευτική αγωγή που οι ίδιοι επιθυμούν. Αντίθετα, όταν παρουσιάζονται επεμβάσεις της πολιτείας αντίθετες με την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας, τούτο αποτελεί παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γονέων. Οι γονείς και οι ανάδοχοι έγιναν εγγυητές προκειμένου να τελεστεί το Άγιο Βάπτισμα και να προσληφθούν τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Ανέλαβαν συνεπώς την υποχρέωση να φροντίσουν με κάθε τρόπο να εισαγάγουν τα νεαρά μέλη της Εκκλησίας σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Αν δεν τα παρακινήσουν να λαμβάνουν μέρος στην κατηχητική κίνηση της Εκκλησίας, αν δεν οδηγήσουν τα παιδιά τους οι ίδιοι στην Εκκλησία, γίνονται επίορκοι ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί η συγκινητική ιερά ακολουθία των κατηχουμένων.

ακούτε την εκπομπή «Πνευματική ζωή». Μετά από το Άγιο Βάπτισμα ακολουθεί και άλλο ιερό μυστήριο, το Άγιο Χρίσμα, που μεταδίδει στο νεοφώτιστο το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να οπλιστεί για τον πνευματικό αγώνα στον οποίον καλείται. Με το Άγιο Βάπτισμα εισέρχεται ο άνθρωπος στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, και γίνεται μέτοχος της καινής κτήσεως, της νέας δημιουργίας. Όμως πρέπει να λάβει κανείς και το Άγιο Πνεύμα, όπως οι Απόστολοι κατά την Πεντηκοστή. Έτσι βλέπουμε τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη να μεταβαίνουν στη Σαμάρια για να θέσουν τα χέρια τους στα κεφάλια των χριστιανών και να τους μεταδώσουν το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο κάνει και ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Εφέσου. Και εσείς, λέγει, αφού ακούσατε το λόγο της αλήθειας, το χαρμόσυνο άγγελμα της σωτηρίας σας και το πιστέψατε, ενωθήκατε με τον Χριστό και σφραγιστήκατε με το Πνεύμα του Άγιο που υποσχέθηκε ο Θεός και είναι ο αραβώνας της κληρονομίας μας. Σαν αραβώνας, το Ιερό Χρίσμα αποτελεί την απαρχή της Βασιλείας του Θεού και μετοχή στη ζωή του Χριστού, που ολοκληρώνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει πάντοτε σε αυτά τα τρία ιερά μυστήρια: βάπτισμα, χρίσμα, ευχαριστία, εσωτερική ενότητα, και γι' αυτό δεν στερεί τη Θεία Ευχαριστία από τα μικρά παιδιά. Η θέση αυτή της Ορθοδοξίας εκφράζεται στην ευχή του Ιερού Χρίσματος: «Συ που και τώρα ευδόκησες να αναγεννήσεις τον δούλον σου τον νεοφώτιστο με νερό και με πνεύμα», αναφέρει η ευχή, «και που του χάρισες τη συγχώρηση των αμαρτημάτων όσα έπραξε θεληματικά ή αθέλητα, συ λοιπόν δέσποτα εύσπλαχνε βασιλέα των πάντων, χάρισε σε αυτόν και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου». Ο βασικός σκοπός του μυστηρίου του Χρίσματος δηλώνεται στη συνέχεια της ίδιας ευχής: «Τήρησέ τον μέσα στο δικό σου αγιασμό, ασφάλισέ τον στην ορθόδοξο πίστη, λύτρωσέ τον από τον πονηρό και από όλα τα τεχνάσματά του, τήρησε την ψυχή του με το σωτήριο φόβο σου μέσα στην αγνότητα και στη δικαιοσύνη, για να σε ευαρεστήσει με κάθε λόγο και έργο, για να γίνεις Υιός και κληρονόμος της επουρανίου σου βασιλείας». Η σφραγής δωρεάς Αγίου Πνεύματος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον πνευματικό αγώνα του πιστού εναντίον των δυνάμεων του πονηρού. Ο άνθρωπος αισθάνεται τον σωτήριο φόβο του Θεού και με την συμπαράσταση του Αγίου Πνεύματος αγωνίζεται να διατηρηθεί στην αγνότητα και τη δικαιοσύνη και να ευαρεστήσει το Θεό με κάθε έργο και λόγο και να γίνει Υιός και κληρονόμος της επουρανίου βασιλείας. Γι' αυτό και ονομάζεται αραβώνας. Σε αυτό τον πνευματικό αγώνα πρέπει ο άνθρωπος να διαθέσει όλες του τις δυνάμεις. Γι' αυτό και πρέπει ολόκληρος να αγιαστεί και να σφραγιστεί σαν περιουσία του Θεού, κατοικητήριον και ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη σημασία έχει το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία σφραγίζει με το Άγιο Μύρο όλα τα μέλη του νεοφώτιστου και μεταδίδει σε ολόκληρο τον άνθρωπο τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, καθιστώντας τον ολοκληρωτικά χαρισματικό, έτοιμο για την καινούργια ζωή εν Χριστώ.
Αυτή είναι η ιερή πανοπλία με την οποία η Εκκλησία ενδύει κάθε νέο μέλος της.

σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που μας ακούσατε, καθώς επίσης και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Η ευσεβής ψυχή στέκεται πάντοτε με θαυμασμό και έκσταση μπροστά στην ομορφιά και την αρμονία του φυσικού κόσμου, της δημιουργίας του Θεού, και από την μελέτη των δημιουργημάτων ανάγεται στον Δημιουργό και πληρουμένη από πνευματική εφροσύνη αναπέμπει προς εκείνον ύμνους δοξολογίας. Ένας τέτοιος υπέροχος δοξολογικός ύμνος είναι και ο 103ος ψαλμός, ύμνος του κάλους της δημιουργίας, η οποία μαρτυρεί το μεγαλείο, την πανσοφία και την παντοδυναμία του Δημιουργού. Είναι μια υπέροχη ποιητική απόδοση της αφηγήσεως του Μωυσέως, την οποία έχει καταγράψει στις πρώτες σελίδες του Ιερού Βιβλίου της Γενέσεως. Το ποίημα αυτό είναι ένα από τα αριστουργήματα της βιβλικής ποίησεως, ένας από τους ωραιότερους ψαλμούς. Διαβάζοντάς τον, ζωγραφίζεται μπροστά στα μάτια μας μια πανοραμική εμφάνιση ολόκληρου του κόσμου και αισθανόμαστε την ψυχή του ποιητού να δονείται από αγάπη και θαυμασμό για τα έργα του Θεού που συγκροτούν τον φυσικό κόσμο, αλλά πάνω απ' όλα από λατρεία προς τον Δημιουργό. Τη σφραγίδα της σοφίας και της παντοδυναμίας του οποίου γνωρίζει ο ψαλμωδός να διακρίνει στα δημιουργήματα. Ο 103ος ψαλμός. Μία ευλογία προς τον ποιητή και συντηρητή του παντός. Είναι γνωστός στην Εκκλησία μας και με την επωνυμία προημιακός ψαλμός, διότι είναι ο ψαλμός με τον οποίο ξεκινά ουσιαστικά η ημερονύκτιος ακολουθία. Ας θυμηθούμε ότι πρώτη ακολουθία του 24ώρου είναι ο εσπερινός. Από εκεί αρχίζει η μέρα και όπως το γνωρίζουμε από εκεί αρχίζουν και οι εορτές. Επειδή ακριβώς είναι στο ξεκίνημα της ημερονυκτίου ακολουθίας, προλογίζει και προημιάζει όλα όσα θα ακολουθήσουν, ονομάζεται προημιακός και βέβαια αναφέρεται στη δημιουργία του Θεού, διότι από εκεί ξεκινούμε για να γνωρίσουμε το Δημιουργό, από τα δημιουργήματά του, από την φυσική όπως λέγεται αποκάλυψη, για να προχωρήσουμε στη συνέχεια στα υπόλοιπα μεγαλεία της αγάπης του. Γι' αυτό και ο ψαλμός αυτός είναι και γνωστός και προσφυλέστατος. Και θα εμβαθύνουμε σε αυτόν ώστε να τον απολαμβάνουμε ακόμη περισσότερο κάθε φορά που τον ακούμε στην εκκλησία μας. Ο ψαλμός αυτός θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας αδελφός του προηγουμένου ψαλμού, του 102. Και μάλιστα δεν θα ήταν λάθος να λέγαμε ότι είναι συμπλήρωμα εκείνου. Θα δούμε ότι αρχίζει και τελειώνει επίσης με το «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον». Δηλαδή, ας δοξολογήσει η ψυχή μου τον Θεό, εφόσον όταν ο άνθρωπος ευλογεί τον Θεό, δηλαδή λέει καλών λόγων για τον Θεό, εννοείται ότι ο λόγος αυτός είναι ένος, δοξολογία. Η επιγραφή του ψαλμού είναι πολύ απλή. Είναι η λέξη το Δαβίδ, που σημαίνει ότι είναι έργο του Δαβίδ. Το περιεχόμενό του όμως, όπως ήδη είπαμε, είναι η δοξολογία για το μεγαλείο και την παντοδυναμία και την αγαθότητα του Θεού, τα οποία αποδεικνύονται μέσα από τα δημιουργήματά του. Μένουμε κατάπληκτοι πως σε ένα τόσο σύντομο ποίημα μπορεί ο ιερός ψαλμωδός να παρουσιάσει ολόκληρο τον κόσμο, τον ουρανό και τη γη. Ουρανός, άγγελοι, ύδατα του ουρανού και άβυση της γης, βροντές, όροι, πεδιάδες, ακρογιαλιές, φαράγγια, θηρία, ανατολή και δύσης του ηλίου, πτηνά, λαγωή και η κορονίδα της φύσεως, ο άνθρωπος, παρελάβουν μπροστά από τα μάτια μας. Ο ποιητής έχει ανεπτυγμένη την παρατηρητικότητα και περισσότερο απ' όλα την αίσθηση της παρουσίας του Δημιουργού. Θα ξεκινήσουμε διαβάζοντας το πρώτο μέρος του ψαλμού, το οποίο περιλαμβάνει τους στίχους 1 έως 4. Σε αυτό το πρώτο μέρος έχουμε μία αναφορά στα έργα της πρώτης και δεύτερης ημέρας της δημιουργίας. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυφής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Δοξολόγησε ο ψυχή μου τον Κύριο. Απευθύνεται στην ψυχή του, στον εσωτερικό του κόσμο. Καλεί την ύπαρξή του ολόκληρη τελικά να υμνολογήσει τον Κύριο και μετά από αυτή την σύντομη προτροπή ή αν θέλετε μετά από αυτή την σύντομη έκφραση της διαθέσεώς του, του ξεχυλίσματος της καρδιάς του για να δοξολογήσει τον Κύριο, ξεκινά την εξομολογητική προσευχή του. Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα. Με πόσο λίγες λέξεις λέει τόσα πολλά πράγματα. Κύριε ο Θεός μου, Κύριε και Θεέ μου, πόσο μεγάλος είσαι. Το μεγαλείο του Θεού έχει ενωπιόν του. Φαίνεται ότι παρατηρούσε τον φυσικό κόσμο ο ψαλμωδός, έβλεπε τα μεγαλεία του Θεού μέσα στις λεπτομέρειες των δημιουργημάτων και τώρα εκφράζει αυτό που νιώθει. Κύριε Θεέ μου, πόσο μεγάλος είσαι. Εκείνο το εμεγαλύνθης δεν σημαίνει βέβαια ότι ο Θεός σιγά σιγά αυξάνεται, μεγαλώνει. Όχι, όπως λέει ο ερμηνευτής Θεοδόρητος, ουκ αυξήσεως δηλωτικών το εμεγαλύνθης, αλλά του αμετρήτου μεγέθους σημαντικών. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός αυξάνεται, αλλά ότι το μεγαλείο του είναι αμέτρητο. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Έχει στη σκέψη του την εικόνα ενός μεγαλοπρεπούς βασιλέως, ο οποίος κάθεται στο θρόνο του και εντυπωσιάζει το μεγαλείο του. Αλλά αυτή η εικόνα είναι ατελής για να μας βοηθήσει να συλλάβουμε το μεγαλείο του Θεού. Χρησιμοποιείται, αλλά ταυτόχρονα επισημένονται και οι μεγάλες διαφορές, οι αβυσσαλαίες αποστάσεις. Ο Θεός είναι ένδοξος και ενδεδειμένος με την μεγαλοπρέπειά του. Αλλά δέστε, λέει ο ιερός ψαλμωδός, ότι ο Θεός είναι ενδεδειμένος με εξομολόγηση. Είναι η δόξα αυτή μπροστά στην οποία η ψυχή η ευσεβής ξεσπά σε ύμνους και δοξολογίες. Δεν περιγράφεται η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και στον επόμενο στίχο λέει ότι ο Θεός είναι ντυμένος με το φως, σαν να ήταν ημάτιον. Η αναφορά στο φως παραπέμπει τη σκέψη μας στην δημιουργική εντολή του Θεού: γεννηθεί το φως και γένετο φως. Μεγαλειώδες δημιούργημα του Θεού το φως, και μάλιστα κατασκευασμένο την πρώτη μέρα της δημιουργίας. Το φως δείχνει όλες τις ομορφιές του κόσμου. Το φως είναι απαραίτητο για τη ζωή. Όταν όμως ομιλεί για το φως ως σημάτιον του Θεού ο ιερός ψαλμωδός, ασφαλώς προχωρεί βαθύτερα από τη δημιουργία του φωτός, παραπέρα από αυτό το αισθητό φως. Ομιλεί για εκείνο το φως για το οποίο και σε άλλο σημείο η Αγία Γραφή, και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, γράφει στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή. Ο Θεός, λέει, είναι ο φως εικόν απρόσιτον. Είναι εκείνος ο οποίος κατοικεί, ευρίσκεται μέσα σε φως το οποίο είναι απρόσιτο. Είναι αυτό το φως το οποίο αποκαλύπτει τη δόξα του Θεού. Είναι το φως το οποίο αξιώθηκαν να δουν οι τρεις μαθητές του Κυρίου μας, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, επάνω στο όρος Θαβόρ, κατά το μεγάλο θαύμα της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Είναι το άκτιστο φως το οποίο αξιώνονται να δουν εκείνοι που φτάνουν στην τελειότητα της πνευματικής ζωής. Είναι αυτό το φως το οποίο θα καταβγάζει τη Βασιλεία του Θεού στους αιώνες των αιώνων και θα εφραίνει τους δικαίους, οι οποίοι θα απολαμβάνουν τη δόξα του Θεού. Αυτό το φως λοιπόν είναι ενδεδειμένος ο σημάτιον ο Κύριος. Είναι κάτι το οποίο ο νους του ανθρώπου δεν μπορεί να το συλλάβει. Το ακούμε από εκείνους οι οποίοι βίωσαν, είδαν, είχαν τη γεύση αυτή και θαυμάζουμε. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, προχωρεί ο ιερός ψαλμωδός μετά την ωραιότατη και λαμπρά εικόνα της φανερώσεως του Θεού, μας μιλά για τα δημιουργήματά του και ως πρώτο αναφέρει το δημιούργημα του ουρανού. Απλώνει τον ουρανό σαν να ήταν μια σκηνή από δέρματα. Τη δεύτερη μέρα ο Θεός έφτιαξε τον ουρανό. Δέρις είναι τα δερμάτινα καλύματα που κατασκεύαζαν τις σκηνές. Όσο είναι εύκολο σε ένα άνθρωπο να στήσει μια σκηνή, τόσο και πολύ περισσότερο εύκολο είναι για το Θεό με το λόγο του και μόνο να απλώσει, να κατασκευάσει τον ουρανό. Ο προφήτης Ισαΐας γράφει ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος έστησε τον ουρανόν ως καμάραν και διατίνας ως σκηνήν. Παρουσιάζει το σχήμα του ουρανού αλλά και την ευκολία με την οποία ο Θεός τον κατασκεύασε. Και όταν λέμε βέβαια τον ουρανό, εννοούμε αυτό το οποίο περιβάλλει τον κόσμο, εννοούμε αν θέλετε την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία υπάρχει η γη και ζουν τα πάντα. Είναι μια ποιητική έκφραση που φανερώνει τον εσωτερικό θαυμασμό του ποιητού. Ο στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος στεγάζει με νερό τα ανώτερα μέρη του ουρανού ή αν θέλετε τα ουράνια δώματά του. Είναι δυνατόν κανείς να κατασκευάσει οροφή με νερό? Ξέρουμε ότι το νερό κυλά, δεν στέκεται, δεν μπορεί να το σταθεροποιήσει κανείς. Κι όμως ο Θεός, εκείνος ο οποίος διεξάγει τις θαλάσσεις το είδωρ εις νεφέλας, μπορεί να οροφώσει, να στεγάσει με νερά τον ουρανό ή τα ουράνια δώματά του. Είναι τα σύννεφα. Με τα σύννεφα δημιουργεί όντως ο Θεός μια οροφή, την οποία θεωρεί ως οροφή του ουρανίου οικίματός του. Και συνεχίζει, οτιθείς νέφη την επίβαση αυτού. Συνεχίζει να παρομοιάζει το Θεό ως ένα βασιλέα μεγαλοπρεπή, ντυμένος με το φως σαν να ήταν πορφύρα. Έχει στέγαστρο τον ουρανό και μάλιστα από τα σύννεφα φτιαγμένη είναι η οροφή του. Χρησιμοποιεί τα νέφη δια την επίβαση αυτού. Όπως οι άρχοντες είχαν τα άρματα στα οποία επέβαιναν για να μεταφέρονται με αυτά, έτσι ο Θεός έχει τις νεφέλες. Λαμβάνει τα σύννεφα ως όχημά του. Πολύ ωραία η Εκκλησία μας αυτό το στίχο τον εφαρμόζει στην εορτή της αναλήψεως του Κυρίου μας. Νεφέλε την επίβαση αυτού. Ακούμε σε έναν από τους ύμνους της εορτής της αναλήψεως. Πράγματι νεφέλη φωτεινή φάνηκε να ανεβάζει τον Κύριο κατά την ανάληψή του στον ουρανό. Χρησιμοποιεί λοιπόν ως όχημα τα σύννεφα, εφόσον εκείνος περιπατεί επί πτερίγων ανέμων. Περιπατεί ταχύτατα όπως εκείνος που μεταφέρεται με τη δύναμη του ανέμου, η οποία ονομάζεται εδώ πτερά του ανέμου, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο Κύριος δημιούργησε τους αγγέλους του. Βλέπετε ότι εδώ μας μεταφέρει τη σκέψη στον πνευματικό κόσμο, στους αγγέλους, που και εκείνοι είναι δημιουργήματα του Θεού, αλλά και υπηρέτες, λειτουργοί δηλαδή του Θεού. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Παρομοιάζει τους αγγέλους με τα πνεύματα του αέρα, με τους ανέμους. Σπέβδουν γρήγορα σαν τον άνεμο να επιτελέσουν το θέλημα του Θεού. Αλλά τους παρομοιάζει επίσης και με την φλόγα του πυρός. Όχι μόνο γρήγορα, αλλά και με θέρμη. Σπέβδουν οι άγγελοι να εκπληρώσουν το θέλημα του Θεού. Το δραστικόν και ευκίνητον των αγγέλων, λέει ο ιερός ερμηνευτής, θέλησε να τονίσει ο ψαλμωδός, παρομοιάζοντας τους αγγέλους με τους ανέμους και τη φλόγα. Αξίζει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι στο εβραϊκό η έκφραση είναι κάπως διαφορετική. Λέει εκεί, οποιών τα πνεύματα, τους ανέμους δηλαδή, αγγελιοφόρους του, και το φλέγον πυρ, υπηρέτη του. Έχει μια διαφορετική έννοια. Ο Θεός χρησιμοποιεί τα στοιχεία της φύσεως, τον άνεμο και τη φωτιά, για να εξυπηρετήσει τα σχέδιά του. Επομένως, έχουμε μια συνέχεια των προηγουμένων εκφράσεων που δείχνει το Θεό να χρησιμοποιεί για την εκπλήρωση των βουλών του τα στοιχεία της φύσεως, τα δημιουργήματά του. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός έχει ως ένδυμά του το φως, ως κατοικητήριό του τον εθέρα του ουρανού, τις νεφέλες ως άρμα και όχημά του, τους ανέμους ως αγγελιοφόρους του, αλλά και τον πνευματικό κόσμο των αγγέλων ως ευκίνητους και δραστήριους υπηρέτες των θείων βουλών του. Πόσο μεγαλοπρεπής είναι οι εκφράσεις και οι περιγραφές του Ιερού Ψαλμωδού, αλλά και πόσο η σκέψη του είναι στραμμένη στο Δημιουργό. Βλέπει το Θεό πίσω και μέσα σε κάθε δημιούργημα, ξέρει ότι εκείνος διακυβερνά τα πάντα.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 103ο Ψαλμό, στο στίχο 5. Πρόκειται για έναν υπέροχο ψαλμό με τον οποίο ο Ιερός Ψαλμωδός ο Δαβίδ, σύμφωνα με την επιγραφή του ψαλμού, δοξάζει το Θεό για τα δημιουργήματά του. Βλέπει τα δημιουργήματα και η σκέψη ανεβαίνει στο Δημιουργό. Στο πρώτο μέρος του ψαλμού μίλησε για τα δημιουργήματα της πρώτης ημέρας της δημιουργίας, το φως και τον ουρανό, δηλαδή αυτό που περιβάλλει τη γη, την ατμόσφαιρα. Είναι ο Θεός ο οποίος ως μεγαλοπρεπής βασιλεύς χρησιμοποιεί τα δημιουργήματά του για να εκπληρώνει τις θείες βουλές του. Στο δεύτερο μέρος του ψαλμού, που περιλαμβάνει τους στίχους 5 έως 18, έχουμε μία ανάπτυξη των δημιουργημάτων της τρίτης ημέρας. Θα λέγαμε ότι ο ενθουσιασμός του Ιερού Ψαλμωδού ανεβαίνει. Γι' αυτό και γίνεται ποιητικότερος ο λόγος του. Ας τον ακούσουμε. «Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται. Από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, οού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορτασθήσεται η γη. Ου εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος του 103ου ψαλμού, στο οποίο, όπως είπαμε, παρουσιάζονται και εξυμνούνται τα δημιουργήματα της τρίτης δημιουργικής ημέρας. Είναι η ημέρα εκείνη κατά την οποία, σύμφωνα με τη διήγηση της γενέσεως, ο Θεός είπε να συναχθεί το είδωρ το υποκάτω του ουρανού η συναγωγήν μίαν και να παρουσιαστεί ξηρά, και στη συνέχεια έδωσε εντολή να βλαστήσει η γη βοτάνιν χόρτου και παν ξύλων κάρπιμων ποιούν καρπών, ούτω σπέρμα αυτού εν αυτό καταγένος επί της γης. Ο δημιουργός του φωτός, ο δημιουργός του ουρανού, είναι και ο δημιουργός της γης, η οποία είναι η δική μας κατοικία των ανθρώπων. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής.
Ο Θεός είναι που θεμελίωσε τη γη σε ασφαλείς και αμετακίνητες βάσεις, ώστε ποτέ να μην κλείνει, ποτέ να μην φεύγει από τη θέση της, να παραμένει στην ισορροπία της. Πράγματι, η γη φαίνεται να είναι σταθερή και ακλόνητη. Ποιες είναι οι βάσεις στις οποίες στηρίζεται η γη? Ήταν ένα ερώτημα το οποίο απασχολούσε τη σκέψη του ανθρώπου, ας την ονομάσουμε την επιστημονική σκέψη, από αρχαιοτά των χρόνων. Πίστευαν ότι η γη είναι ένα επίπεδο που στηρίζεται επάνω σε κάποιες κολόνες. Πίστευαν ότι η γη κρέμεται από κάποια αόρατα σκοινιά. Υπήρχαν διάφορες αντιλήψεις. Άλλοι έλεγαν ότι ισορροπεί επάνω σε μια απέραντη θάλασσα. Προσπαθούσαν οι άνθρωποι να δουν τι γίνεται με τον κόσμο που τους περιβάλλει. Ποια είναι η ασφάλεια τελικά της γης? Προχωρημένη σκέψη του μεγάλου βασιλείου, λέει ερμηνεύοντας ένα γεωγραφικό χωρίο, ποιοι είναι οι στήλοι ή οι βάσεις της γης? Μη μου πείτε ότι είναι κολόνες σαν αυτές που στηρίζουν τα οικοδομήματα που κατασκευάζουμε εμείς οι άνθρωποι, γιατί τότε κι εγώ θα σας ρωτήσω, και αυτές οι κολόνες πού στηρίζονται? Όταν λοιπόν ακούτε βάσεις της γης, τότε να φέρετε στη σκέψη σας δυνάμεις εξισορροπητικές, τις οποίες όρισε ο Θεός να υπάρχουν μέσα στη δημιουργία του και να κρατούν σε ισορροπία τα διάφορα σώματα. Σωστά έχουν επισημάνει ότι ο Μέγας Βασίλειος είχε συλλάβει τους νόμους της παγκοσμίου έλξεως. Απλούστερα, αλλά και πολύ εύστοχα, αντιμετωπίζει το θέμα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γνωρίζοντας τις ανησυχίες και τις αναζητήσεις των ανθρώπων για το πώς στηρίζεται η γη, εκείνος δίνει τη δική του απλή απάντηση, την απάντηση της πίστεως. Τις δε αυτή η ασφάλεια, και ποια είναι η ασφάλεια της γης? Τι στηρίζει τη γη και την κάνει να ισορροπεί? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος δεν ακολουθεί και δεν δεσμεύεται από καμία αντίληψη, γνωρίζοντας ότι οι επιστημονικές αντιλήψεις προοδεύουν αλλά και πάντοτε παραμένουν ατελείς, και λέει: η ασφάλεια της γης είναι η δύναμη του εργασαμένου, εν γάρτη χειρία αυτού τα πέρατα της γης, άρα ασφάλεια το θέλημα αυτού. Η δύναμη του Θεού είναι εκείνη η οποία τελικά κρατεί τη γη όπως κρατεί και τα σύμπαντα. Στα χέρια τα δικά του είναι ακουμπισμένα τα πέρατα της γης, και άρα ασφάλεια της γης είναι το δικό του δημιουργικό θέλημα. Δεν προχωρεί περισσότερο. Σε τελευταία ανάλυση, όπως και αν έχουν τα πράγματα, ό,τι και αν ισχύει, όπως και αν προχωρήσει η επιστημονική γνώση, εμείς γνωρίζουμε ότι μέσα από οποιονδήποτε τρόπο το θέλημα του Θεού, το δημιουργικό, εκφράζεται και πραγματώνεται. Βλέπετε ότι ο λόγος της πίστεως, ο λόγος της Εκκλησίας, δεν δεσμεύεται από τα κοσμοείδωλα που επικρατούν σε κάθε εποχή, δηλαδή από τις αντιλήψεις περί κόσμου που υπάρχουν στις διάφορες εποχές. Είτε ήταν πρωτόγονες, είτε προηγμένες, ξέρει πάντοτε ότι έχουμε πολλά ακόμη να μάθουμε, και γι' αυτό εμείς μένουμε στην πίστη ότι
πίσω από οτιδήποτε ανακαλύψουμε να συμβαίνει στον κόσμο υπάρχει το παντοδύναμο και δημιουργικό θέλημα του Θεού. Και γνωρίζουμε πως η γνώση του ανθρώπου είναι πάντοτε ατελής. Στο σημείο αυτό ας θυμηθούμε, αδελφοί, ότι η Αγία Γραφή δεν είναι ένα επιστημονικό βιβλίο, δεν γράφτηκε για να μας διδάξει φυσική ή κοσμολογία, αλλά είναι ένα βιβλίο πίστεως και ζωής. Θέλει να μας οδηγήσει ώστε να έχουμε εμπιστοσύνη στο Δημιουργό. Εκείνος έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αναπτύσσει την επιστήμη και μέσα από την επιστήμη να ανακαλύπτει στη δημιουργία τα μεγαλεία του Θεού. Όπως μας βεβαιώνει η Αγία Γραφή σε άλλο σημείο, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος έκτισε επιστήμας, έδωσε τη δυνατότητα δηλαδή στους ανθρώπους να αναπτύσσουν τις διάφορες επιστήμες για να τον δοξάζουν μελετώντας τα έργα του. Η γη λοιπόν βρίσκεται στην ασφάλειά της, συνεχίζει τη σταθερή πορεία της εις τον αιώνα του αιώνος, μέχρι δηλαδή τη συντέλεια του κόσμου, μέχρι τότε που ο Θεός έχει ορίσει. Αιώνας του αιώνος είναι η συντέλεια του παρόντος κόσμου. Αιώνες των αιώνων σε πληθυντικό αριθμό είναι η ατελεύτητη αιωνιότητα. Η γη θα ακολουθεί τη σταθερή της πορεία μέχρι ότου έρθει η ώρα της αλλαγής, της μεταβάσεως του κόσμου τούτου στον 8ο αιώνα, στην τελειότητά του δηλαδή. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, συνεχίζει ο ιερός ψαλμωδός. Στη σκέψη μας και στα μάτια μας παραμένει η γη πάντοτε. Άβυσσος υδάτων, δηλαδή μια απέραντη θάλασσα περιέβαλε σαν ημάτιο τη γη και κάλυπτε τα πιο ψηλά βουνά ως τις κορυφές τους. Το περιβόλαιον αυτού, εκείνο το αυτού θα πρέπει να το εννοήσουμε ως αυτής της γης ή αυτού του στοιχείου της γης, όπως λέει ένας από τους ερμηνευτές. Τη γη περιβάλλουν τα νερά σαν να ήταν ημάτιο. Αναφέρεται στην αρχική κατάσταση της γης, όπου σύμφωνα με την περιγραφή του βιβλίου της Γενέσεως ήταν καλυμμένη από παντού με νερό. Η δε γη ειν αόρατος και ακατασκεύαστος. Δεν φαινόταν η γη. Ήταν ακόμα αδιαμόρφωτη και καλυμμένη με νερά. Σκοτάδι υπήρχε πάνω από την άβυσσο και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος. Το νερό κάλυπτε τα πάντα, ακόμα και τις υψηλότερες κορυφές των ωραίων. Ο ποιητής Μίλτον λέει: «Είχεν η γη σχηματιστεί, αλλά εν τη μήτρα αίτη του ύδατος, ως άωρον έμβριον κρυπτωμένη, συνεσπυρού το αφανής, του τρισμεγής του πόντου, τα ρεύματα την όψη της εκάλυπτον τελείως». Ήταν όλοι καλυμμένοι με νερό. Και ξαφνικά αντίχησε το θεϊκό πρόσταγμα. «Από επιτιμής σε όσου φεύξονται, από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν». Και ξαφνικά αντίχησε το θεϊκό πρόσταγμα. «Σα βροντί, απεριγράπτου δυνάμεως και μεγαλοπρεπίας». Ποια είναι αυτή βροντί, ποιο είναι αυτό το πρόσταγμα? Και είπε ο Θεός: «Συναχθήτω το είδωρ το υποκάτω του ουρανού η συναγωγήν μίαν και οφθεί το ήξηρά». Να συγκεντρωθούν τα νερά σε μία συγκέντρωση και να φανεί ήξηρά. Και αν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε την ανταπόκριση της φύσεως στο πρόσταγμα του Δημιουργού, θα βρέπαμε τότε τα πλήθη των υδάτων να κυλούν, να κατρακυλούν, να χαμηλώνουν, να συνάζονται και να προβάλλουν τα βουνά.
αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία. Να οι κορφές των ωραίων, τα όρη σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν ολόκληρα μέσα από τα νερά σαν να ανεβαίνουν, και τα νερά κατέβαιναν προς τα παιδεία, προς τις παιδιάδες, για να καταλήξουν στον τόπο όπου ο Θεός όρισε να συναχθούν. Από επιτιμήσε όσου φεύξονται, από φωνής βροντί σου δηλιάσουσιν. Και δέστε ότι στη δημιουργία συνεχίζεται ως και σήμερα να συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Και τώρα θα δούμε νερά να καλύπτουν τα όρη, είτε με τη μορφή της χιόνος, ως χιόνια δηλαδή, είτε σαν σύννεφα. Δέστε όγκοι υδάτων ανεβαίνουν και καλύπτουν τις κορυφές των ωραίων. Ποια άλλη δύναμη θα μπορούσε να μεταφέρει τόσο νερό εκεί ψηλά, ακόμη και στο Έβερεστ των Ιμαλαΐων? Κι όμως ξαφνικά ακούγεται η βροντή που θυμίζει τη φωνή του Θεού, και μετά τις βροντές η βροχή, και τα νερά κατρακυλούν και πάλι για να πάνε εκεί που ο Θεός όρισε να συνάζονται, στη μία συναγωγή, στις θάλασσες. Να και πάλι αναβαίνουν νερά, αναβαίνουν

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και ειδικότερα τον 103ο Ψαλμό και βρισκόμαστε στον 8ο στίχο. Πρόκειται για μία δοξολογία του Θεού για το μεγαλείο της δημιουργίας Του. Και στο δεύτερο μέρος του ψαλμού, το οποίο ερμηνεύουμε, είδαμε πως ο Θεός θεμελίωσε, στήριξε τη γη και με το δικό Του πρόσταγμα εκείνη ισορροπεί και ακολουθεί την πορεία της, ενώ από την άλλη δοξολογεί το Θεό, ο οποίος περιέβαλε τη γη με το νερό και πως τελικά αυτός ο Θεός συγκέντρωσε τα ύδατα με το πρόσταγμά Του, τα νερά, στις συναγωγές των θαλασσών, ώστε να φανεί η ξηρά. Κάποτε η γη ήταν περιβεβλημένη από παντού με θάλασσα. Άβυσσος ονομάζεται. Η λέξη άβυσσος προέρχεται από τη λέξη άβυθος, που θα πει άπατη θάλασσα, χωρίς πάτο, χωρίς βυθό, βαθιά θάλασσα. Σκέπαζε τα πάντα. Όταν ο Θεός πρόσταξε όμως, τα νερά ακολούθησαν την πορεία τους με τον νόμο της βαρύτητας και από τότε ακολουθούν αυτό το πρόσταγμα, το πρόσταγμα του Θεού. Τρέχουν προς τα κάτω για να συναντήσουν την συναγωγή που όρισε ο Θεός, τη θάλασσα. Και σε αυτή τη θάλασσα, συνεχίζει ο Ιερός Ψαλμωδός, ο Θεός έβαλε όριο. Όριον έθου, οού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Έβαλε σύνορο στα νερά της θαλάσσης ο Θεός και τα ύδατα της θαλάσσης δεν υπερβαίνουν αυτό το σύνορο, ούτε θα επιστρέψουν για να καλύψουν και πάλι τη γη όπως ήταν στην αρχή πριν από το πρόσταγμα του Θεού. Πράγματι, η θάλασσα έχει πλέον τα όρια της. Ο Θεός είναι ο περιθής κλήθρα και πύλας και υπόν προς αυτήν μέχρι τούτου ελεύσει και ούχ υπερβήσει, αλ εν σε αυτή συντριβήσετε σου τα κύματα. Έβαλε όριο στη θάλασσα και ο Θεός είπε τα κύματα μπορεί να φτάνουν μέχρι το όριο αυτό, αλλά εκεί θα συντρίβονται και θα επιστρέφουν σε σένα. Και σκεφτείτε ότι το όριο αυτό, όπου σπάζουν τα πελώρια κύματα της θαλάσσης, μπορεί να είναι η μικροσκοπική άμμος. Γράφει ο Δίδυμος ο ερμηνευτής, «Εσχύνεται την ψάμωνη θάλασσα και μέχρι

Εκείνης λιτόσα καθάπερ χαλινό το θείο όρο κολλιωμένη αναχαιτίζεται και εις του πίσω χωρεί. Η θάλασσα σέβεται την άμμο και ενώ λισομανά φτάνει μέχρι εκεί, μέχρι την άμμο, και σαν να υπήρχε ένα χαλινάρι που είναι το θείο πρόσταγμα, αναχαιτίζεται και γυρίζει προς τα πίσω. Πελώριο το κύμα, φτάνει εκεί στην ακρογιαλιά, στην άμμο, συντρίβεται και γυρίζει πίσω. Το πρόσταγμα του Θεού είναι να μη ανεβεί πάλι η θάλασσα και κατακαλύψει την γη. Και όμως, ενώ αυτό είναι το πρόσταγμα του Θεού και η βούλησή του, πολλές φορές μπορεί να συμβεί η θάλασσα να υπερβεί αυτό το όριο. Πρόκειται σε περιπτώσεις κρίσεως και αποδοκιμασίας από μέρους του Θεού για κάποιους λόγους, γιατί οι άνθρωποι ξέφυγαν από τον νόμο του Θεού. Ξέρετε ότι όταν οι άνθρωποι ξεφύγουν από τον νόμο του Θεού, τότε ο Θεός επιτρέπει να διασαλεύονται οι φυσικοί νόμοι προς παιδαγωγία των ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στην Αγία Γραφή να καταγράφεται με σαφήνεια. Ενώ πρόσταγμα του Θεού είναι να μην καλύπτουν τα νερά και πάλι τη γη, θυμηθείτε ότι αυτό το πρόσταγμα του Θεού ανεστάλλει και καλύφθηκε ένα μεγάλο μέρος της γης και πολλοί άνθρωποι βρήκαν εκεί το θάνατο όταν έγινε ο μεγάλος κατακλυσμός του Νόε, την εποχή του Νόε. Θυμηθείτε ότι κάπως έτσι πρόκειται να συμβεί και προς το τέλος της ιστορίας, στο τέλος του παρόντος κόσμου, όταν ο Θεός και πάλι θα έρθει να θέσει όριο στην κακία των ανθρώπων, στην παρεκτροπή και τη διαφθορά τους. Αλλά δείγματα αυτής της παιδαγωγίας του Θεού μπορεί να συμβαίνουν κατά καιρούς και μέσα στην πορεία του ανθρωπίνου γένους. Μπορεί μεγάλα παλιρροϊκά κύματα να ξεπεράσουν το όριο που έθεσε ο Θεός. Η θάλασσα να αφηνιάσει για να θυμίσει στον άνθρωπο ότι είναι καταστροφική η περιφρόνηση του Θείου Νόμου και η παρεκτροπή από Αυτόν. Και σε αυτές όμως τις περιπτώσεις ο πιστός δεν θα πρέπει να συνταράσσεται και να καταλαμβάνεται από φόβο. Θυμηθείτε τι γράφει ο Ιερός Ψαλμωδός τον 45ο Ψαλμό. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμις, βοηθός εν θλίψεση τες ευρούσες ημάς φόδρα. Ο Θεός μας είναι για μας ισχυρό καταφύγιο, βοηθός στις μεγάλες θλίψεις οι οποίες μας βρίσκουν. Δια τούτο ου φοβηθησόμεθα εν το ταράτεσθε την γην και μετατίθεσθε όρη εν καρδίες θαλασσών. Γι' αυτό και δεν πρόκειται να φοβηθούμε, και αν ακόμα βλέπουμε να σύεται εκ θεμελίων η γη, δηλαδή να κλονίζεται η ασφάλεια, η τακτική πορεία της γήινης σφαίρας από σεισμούς, από άλλα γεγονότα, ή αν δούμε βουνά ολόκληρα να βυθίζονται και πάλι στη θάλασσα. Η θάλασσα μπορεί και πάλι να καλύψει όρη, γιατί ο Θεός θα το επιτρέψει, γιατί ο Θεός έχει το λόγο του. Οι πιστοί όμως και πάλι δεν φοβούνται, γιατί γνωρίζουν ότι ο Θεός παραμένει ο Κύριος της δημιουργίας, εκείνος που ελέγχει τα πάντα. Μεγαλειώδες το πρόσταγμα του Θεού. Βλέπουμε ότι όταν λειτουργεί ο φυσικός νόμος, η θάλασσα σέβεται τα όρια της.
ήθε αγαπητοί μου αδελφοί οι άνθρωποι να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι και εκείνοι να σέβονται τα δικά τους όρια που έθεσε ο Θεός με τις εντολές του και το νόμο του, να σέβονται το Θεό και να επιτελούν το θέλημά του, και τότε και η δημιουργία δεν θα ξεφεύγει από την φυσική της πορεία, δεν θα αναστέλλονται οι νόμοι της, ώστε να συνεχίζεται ομαλά η πορεία του κόσμου. Ας προσευχόμαστε και ας ευχόμαστε να μας αξιώνει ο Θεός να διδασκόμαστε από τα έργα Του, τα έργα της δημιουργίας Του, να παίρνουμε από εκεί συμπεράσματα και διδάγματα και πάντοτε να Τον δοξολογούμε. Εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα, θα διακόψουμε την ερμηνεία του ψαλμού, διότι η ώρα παρήλθε, και θα συνεχίσουμε Θεού θέλοντος στην επομένη μας εκπομπή από τον 10ο στίχο και εξής. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: Αγαπητοί αγορατές, χαίρετε. Σήμερα, 28 του μηνός Σεπτεμβρίου, η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Χαρίτωνος του Ομολογητού. Της γης πατήσας τα στριφάς, ο Χαρίτων, κατά τρυφάνιν ουρανού των Χαρίτων. Ο Χαρίτων δηλαδή, περιφρονήσας τις επίγειες απολαύσεις, απολαμβάνει τώρα του ουρανού της Χάριτες. Τη αυτή μέρα μνήμη του προφήτου Βαρούχ, τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μάρκου του Ποιμένους, των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Αλεξάνδρου, Αλφιού και Ζώσιμου, των Αγίων Μαρτύρων Νίκονος, Νέωνος, Ηλιοδόρου και των λοιπόν Παρθένων και Παίδων εν αντιοχεία της Πισιδίας Μαρτυρισάντων. Τη αυτή μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Καλίνικος και Ευστάθιος, ο Ρωμαίος Ξύφη Τελιούτε. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Αλέξανδρος και οι συναυτό τριάκοντα μάρτυρες Ξύφη Τελιούνται. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Αλκίσονος, επισκόπου Νικοπόλεως Υπήρου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αυξεντίου του Αλαμάνου, ασκήσαντος εν την ίσο Κύπρο.
1: Ένας από τους 300 λεγόμενους Αλαμάνους που κατά την μία άποψη τον 12ο αιώνα αποβιβάστηκαν στην Κύπρο, ερχόμενοι από την αποτυχημένη σταυροφορία της απελευθέρωσης των Αγίων Τόπων, είναι και Όσιος Αυξέντιος και μάλιστα σύμφωνα με την παράδοση ήταν ο αρχηγός τους, αφού κατήχε το αξίωμα του αξιωματικού. Πάνω σε αυτή την παράδοση, ο Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλου στο βιβλίο του «Μορφές που αγίασαν την Κύπρο» διευκρινίζει ότι «Οι Αλαμάνοι ήσαν Έλληνες μισθοφόροι, Ρωμνοί εκ της Μικράς Ασίας, που έλαβαν μέρος στη δεύτερη σταυροφορία κοντά στους Γερμανούς σταυροφόρους, οι οποίοι την εποχή εκείνη ονομάζονταν Αλαμάνοι. Η σταυροφορία αυτή ως γνωστόν απέτυχε, διότι δεν είναι το θέλημα Θεού οι Άγιοι Τόποι να ελευθερωθούν από τους Άραβες, και τότε οι σταυροφόροι διαλύθηκαν. Άλλοι επέστρεψαν στους τόπους τους και άλλοι παρέμειναν με ένθεο ζήλο να μονάσουν στην έρημο του Ιορδάνη, όπως συνέβη με τον αξιωματικό Αυξέντιο και τους 300 στρατιώτες του. Επίσης, ο σταυροβουνιώτης μοναχός Βλάσιος, στο βιβλίο του «Πατερικό της Νήσου Κύπρου», ύστερα από έρευνα που έκανε, δίνει άλλη εξήγηση στο θέμα αυτό γράφοντας «Οι 300 που ήρθαν στην Κύπρο είναι όλοι Άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας και κακώς επεκράτησε να λέγονται Αλαμάνοι Γερμανοί και τούτο προήλθε από τους Φράγκους κατακτητές της Κύπρου». Επομένως, ουδέποτε υπήρξαν Αλαμάνοι Άγιοι στην Κύπρο, δεδομένου ότι οι Γερμανοί ήσαν αιρετικοί και όχι Ορθόδοξοι. Οι 300 που κατέφυγαν στην Κύπρο ήσαν χριστιανοί καταδιωγμένοι από τους Άραβες και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κύπριος χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς, ήσαν αρχιεπίσκοποι, ιερείς, μοναχοί και λαϊκοί. Ένας λοιπόν από αυτούς τους 300 πρόσφυγες της Παλαιστίνης που βρήκαν καταφύγιο στην Κύπρο ήταν και ο Όσιος Αυξέντιος, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση καταγόταν από την Μικρά Ασία. Πριν γίνει μοναχός, αναφέρει το συναξάρι του, ήταν αξιωματικός του στρατού. Παρετήθηκε όμως αυτής της επίγειας στρατιάς και συνετάχθη στην ουράνια στρατιά των Μοναζόντων, αφού εκάρη μοναχός εκεί στην Αγία Γη. Όταν οι Άραβες λοιπόν κατέλαβαν τους Αγίους Τόπους τον 7ο αιώνα, κατά την πρώτη δηλαδή άλωση της Ιερουσαλήμ και συγκεκριμένα το έτος 638 μετά Χριστόν, τότε πολλοί χριστιανοί έφυγαν και ως πρόσφυγες πήγαν να ζήσουν σε άλλες πόλεις μακριά της Παλαιστίνης, προκειμένου να μπορούν ελεύθερα να εκτελούν τα χριστιανικά τους καθήκοντα. Οι Άραβες άφηναν να ζουν ελεύθερα μόνον όσους είχαν εξιλαμιστεί. Όσοι επέμεναν στη χριστιανική τους πίστη ή τους έσφαζαν ή τους έδιωχναν από τα εδάφη τους. Τότε μια μεγάλη ομάδα αποτελούμενη από 300 χριστιανούς κατέφυγε στην Κύπρο, όπου οι περισσότεροι εξ αυτών εβίωσαν ασκητικώς και αξιώθηκαν θείων δωρεών και θαυμάτων, ώστε να ντυμώνται ως Άγιοι στο νησί. Το καράβι που τους έφερνε, όπως αφηγείται ο βιογράφος τους, τσακίστηκε πάνω στα βράχια έξω από το λιμάνι της Πάφου. Ευτυχώς όμως, οι επιβάτες του, δίχως να πάθουν απολύτως τίποτα, βγήκαν όλοι στη στεριά. Ασπάστηκαν αναμεταξύ των και με δάκρυα στους οφθαλμούς απεχωρίστησαν και επήγεν έκαστος όπου τον εφώτισε ο Θεός και όπου βρήκε καταφύγιον και ανάπαυσιν.

Όσιος Αυξέντιος, αφού περιήλθε το νησί, κατέληξε σε μια σπηλιά στην περιοχή της Καρπασίας, πάνω από τη θάλασσα, στην πλαγιά του όρους Ιούτιον, που από τους ντόπιους ονομάζεται Ιούτι, το οποίο είναι ψηλό, δύσβατο, απόκριμνο και απότομο στη βόρεια πλευρά του που κατοίκησε ο Όσιος. Κοντά βρίσκεται το χωριό Εφτακόμη. Όσιος Αυξέντιος, αφού βρήκε το κρυφό αυτό υπόγειο σπήλαιο, το λάξεψε και το διαμόρφωσε σε κατοικία του. Αμέσως επεδόθη στους πνευματικούς του αγώνες, νηστεία, αγρυπνία και αδιάλειπτη προσευχή. Με τους υπεράνθρωπους αυτούς αγώνες, δια της Θείας Χάριτος αξιώθηκε της ψυχικής καθάρσεως, της απάθειας και της κατά το δυνατόν τελειότητος. Για να αποφεύγει τους πονηρούς και ακάθαρτους λογισμούς που ο Σατανάς του έριχνε στη σκέψη, για να του λερώνει την καθαρότητα της καρδιάς, ο Όσιος το χαζόταν τη μέλουσα κρίση και έλεγε στον εαυτό του «Πρόσεχε, έπεχε σε αυτό, Αυξέντιε». Με αυτές τις ευλαβικές προτροπές στον εαυτό του, κρατούσε την καρδιά του άγρυπνη στις επιθέσεις των πονηρών λογισμών. Όταν η αγάπη του Θεού τον απάλασε από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τότε η προσευχή του γινόταν πύρινη ευχαριστία. «Κύριε», ψιθύριζε με πόνο ψυχής τον στίχο του Ψαλμωδού, «Κύριε, γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ». «Κύριε», δηλαδή, ήθε η καρδιά μου με το φωτισμό και τη δική σου ενίσχυση να γίνει άμεμπτη στη δύσκολη αυτή προσπάθεια να κρατήσω στον εαυτό μου τα δικαιώματά σου. Πολλές φορές ο πονηρός δημιουργούσε τέτοια ταραχή στο ασκητήριο του Οσίου και τέτοιο θόρυβο που νόμιζε κανείς ότι γινόταν φοβερός σεισμός που απειλούσε να καταρρύψει τα πάντα. Και τις στιγμές αυτές ο Όσιος Αυξέντιος, ειρηνικός και ατάραχος, έψαλε δυνατά και μελωδικά τον ψαλμό της βαθιάς εμπιστοσύνης και επίστης στο Θεό. «Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοήθη εν θλίψεση τες ευρούσας ημάς φόδρα, δια τούτο ου φοβηθησόμεθα, εν το ταράστεσε την γην και μετατίθεστε όρη εν καρδίες θαλασσών». Ο Θεός δηλαδή είναι η καταφυγή και η δύναμή μας στις θλίψεις που μας βρήκαν και οτιδήποτε κι αν συμβεί, από όσα πρόκειται να γίνουν στη συντέλεια του κόσμου, εμείς δεν θα φοβηθούμε. Δεν θα φοβηθούμε έστω κι αν η γη σύεται στη θέμελα και αν τα βουνά θα κόβονται από τη ρίζα τους και θα εξφενδονίζονται κατά μεσής της θάλασσας. Ο Θεός ημών είναι η καταφυγή και η δύναμή μας. Για τούτο ου φοβηθησόμεθα, ψιθύριζε με δέος στις επιθέσεις του πονηρού ο θαυμαστός ασκητής της Καρπασίας Αυξέντιος.

0: βοσκοί που είχαν τα πρόβατά τους στις πυλές του όρους Γιούτι και τα έβγαζαν για βοσκοί στις βαθυπράσινες πλαγιές του, έβλεπαν συχνά έναν ρακένδυτο άνθρωπο να κατηφορίζει από την πλαγιά προς την θάλασσα. Παραξενεύθηκαν. Ποιος ήταν? Πώς ζούσε εκεί στην ερημιά? Συμφώνησαν να παρακολουθήσουν αυτόν τον παράξενο και μυστηριώδη άνθρωπο. Έτσι μία μέρα κρύφθηκαν μέσα στις πυκνές φυλλωσιές της πλαγιάς και με το βλέμμα τους τον είδαν να ανηφορίζει από τη θάλασσα με ένα σταμνί και ύστερα να χάνεται μέσα στα βάθη του σκοτεινού εκείνου και δυσπρόσιτου σπηλαίου. Παραμέρισαν τα χόρτα της εισόδου, μπήκαν και αυτοί μέσα στο υπόγειο λαξευτό σπήλαιο και αφού πλησίασαν τον ασκητή, τον ρώτησαν ποιος είναι, πώς βρέθηκε σε αυτή τη δυσπρόσιτη σπηλιά του Γιούτι και από πού κατάγεται. Όσιος Αυξέντιος τους απάντησε λέγοντας για τα γενόμενα στη γη της Επαγγελίας από τους αλόθρησκους Άραβες και την προσφυγοποίησή τους στο νησί τους μαζί με άλλους πολλούς χριστιανούς που όλοι τους συμφώνησαν να μονάσουν ως ασκητές άγνωστοι και ξένοι για να πετύχουν καλύτερα δια της ξενιτείας αυτής την σωτηρία τους. Οι αγαθοί βοσκοί συγκινήθηκαν και από τότε συχνά επισκέπτονταν τον θαυμαστό ασκητή και τον συμβουλεύοντο τόσο για τα καθημερινά τους προβλήματα όσο και για τη σωτηρία της ψυχής τους. Όσιος με αγάπη και καλοσύνη τους δεχόταν και τους δίδασκε την οδό της σωτηρίας και τις σωτήριες εντολές του Χριστού, κυρίως όμως να έχουν αγάπη και ομόνοια μεταξύ τους και να μην τζακώνονται ούτε να παρεξηγούνται.
1: Έτσι επορεύεται ο Όσιος Αυξέντιος και προέκοπτε στην αρετή. Ο Σατανάς όμως που δεν άντεχε να βλέπει αυτή την πνευματική πρόοδο του Αγίου τον πολέμησε άγρια και πολύ σκληρά. Ο Όσιος όμως με την προσευχή, την αυστηρή νηστεία και την θαυμαστή του εγκράτεια απέκρουε τις επιθέσεις του πονηρού και έβγαινε νικητής γιατί ήδη ήταν πλέον ένα ολοζώντανο δοχείο του Παναγίου Πνεύματος. Τούτο μαρτυράνε τα αναρρύθμιτα θαύματα που ο Θεός τον αξίωσε να επιτελεί στους απλοϊκούς χωρικούς που κατέφευγαν σε Αυτόν ζητώντας τη βοήθειά Του. Ο Όσιος Αυξέντιος, αφού διέτριψε αρκετούς χρόνους με άσκηση μεγάλη μέσα σε αυτό το λαξευτό σπήλαιο του Γιούτι, ανεπάφθη εν ειρήνη και η άμμομη ψυχή του μεταστάθηκε προς το αποθούμενο Χριστό για να απολαύσει τα ουράνια βραβεία της νίκης του εναντίον των παθών και των δαιμόνων. Από αυτόν τον αγωνοθέτη Κύριο, σύμφωνα με τους σκόπους του, συναγάλλεται αιωνίως μετά των αγγέλων.

διαπλοϊκή βοσκή με πόνο και δάκρυα. Αφού έδωσαν τον τελευταίο ασπασμό, ενταφίασαν το ιερό του σκήνομα εκεί, μέσα στην απόκριφη σπηλιά της άσκησής του. Τα χρόνια πέρασαν και ο ασκητής της Καρπασίας ξεχάστηκε παντελώς. Τότε, ύστερα δηλαδή από πολλά χρόνια, όταν κάποιοι ψαράδες δύο γειτονικών χωριών, Κόμης και Πύρ και Εφτακόμης, ανακάλυψαν τυχαία το σπήλαιο με το ιερό λείψανο του Αγίου, δίχως να γνωρίζουν πλέον τίποτα γι' αυτόν. Πολλές φορές περνούσαν έξω από το σπήλαιο στο μονοπάτι και ένιωθαν μία οσμή θαυμάσιας ευωδίας. Απόρρισαν και αμέσως θέλησαν να ερευνήσουν τον τόπο. Έβγαλαν τις πέτρες και τα πυκνά χόρτα που έκλειναν το στόμιο της σπηλιάς και έκθαμβοι αντίκρισαν στο σκοτεινό βάθος το ιερό λείψανος του Οσίου, το οποίο ανέδιδε την θεία και ουράνια ευωδία. Το προσκύνησαν ευλαβικά και έπειτα πήγαν στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου και ζήτησαν να μάθουν ποιος ασκητής έζησε στην πλαγιά του Γιούτη. Πήραν την απάντηση ότι εκεί έζησε κάποιος ασκητής ονόματι Αυξέντιος, που είχε αξιωθεί θείων δωρεών. Η έβρεση όμως των ιερών λειψάνων του Οσίου κατέληξε σε Φιλονικία, διότι οι περισσότεροι από αυτούς που το βρήκαν ήσαν από το χωριό Κόμη και Πύρ και ήθελαν το θησαυρό για το χωριό τους. Οι άλλοι ήσαν από το χωριό Εφτακόμη, στα όρια του οποίου βρισκόταν το σπήλαιο του Οσίου. Ενώ φιλονικούσαν και διεκδικούσαν το ιερό λείψανο, βρέθηκε τελικά κάποιος και τους πρότεινε μία σοφή λύση. Οι κάτοικοι δηλαδή του ενός χωριού να βάλουν ένα βόδι και ένα άλλο βόδι οι κάτοικοι του άλλου χωριού, και αφού τα ζεύξουν, σε άμαξα να θέσουν πάνω σε αυτή το ιερό λείψανο του Οσίου και να τα αφήσουν στην διακυβέρνηση της Θείας Πρόνοιας και στη θέληση του Οσίου. Και σε όποιον τόπο τα βόδια μόνα τους σταματήσουν, εκεί να κτιστεί εκκλησία και να θησαυριστεί το χαριτόβλητο λείψανο του Οσίου. Έτσι και έγινε. Ο λόγος του σοφού εκείνου άνδρα έγινε πράξη. Τα βόδια ξεκίνησαν με το ιερό λείψανο πάνω στην άμαξα και οι πιστοί ακολουθούσαν από πίσω. Έφτασαν στην Εφτακόμη, αλλά δεν σταμάτησαν. Την διέσκησαν και προχώρησαν προς το χωριό Κόμη και Πύρ. Όταν έφταναν στο χωριό, όλοι άκουσαν μια όρατη και παράδοξη φωνή που έλεγε «Κόμη, Κόμη». Η άμαξα εσταμάτησε και οι κομίτες με συγκίνηση έψαλαν επαρκετή ώρα το «Κύριε Λέησον». Εκεί που στάθηκε η άμαξα στο χωριό Κόμη και Πύρ, της επαρχίας αμοχτός του, χτίστηκε μεγαλόπρεπος ναός επωνόματι του Οσίου Αυξεντίου, όπου μέχρι το 1974 γινόταν μεγάλο πανηγύρι. Με την εισβολή των Τούρκων όμως, όλα σύγησαν στην Κόμη και ο ναός του Αγίου περιήλθε στην κατοχή τους. Ωστόσο, ο θαυμαστός ασκητής του Γιούτη Καρπασίας, Όσιος Αυξέντιος, ποτέ δεν έπαψε τέτοια μέρα να θυμίζει σε όλους την ανυπέρβλητη δύναμη της αρετής, που μόνη αυτή εστί κτίσης ασφαλής και ασύλλητος και με τα θάνατον ζώσουσα τους κεκτημένους αυτήν.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ηρωδίωνος του ασκήσαντος παρά την λίμνη Ηλόζαρσκ. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Χαρίτωνος ηγουμένου της Μονής Αναλήψεως εν Σιασμέκ της Βόλογκα. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βενσεσλάβου Βασιλέως των Τσέχων. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Φαύστου, επισκόπου Ριέζ της Προβυγγίας, Μεγάλη Βρετανία.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν μαζί μας, επίσης τον ηχολήπτη μας Νταβαρίνο Γεώργιο, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: μόνο.
1: Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως ή σύνυπο της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διοδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 29 του Σεπτέμβρη σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού. Φέρον των σταυρών επιόμων σου, οικολούθησας Χριστό ανεπιστρόφω λογισμό, των εν βίω ειδονών καταφρονών Κυριακέ, και πάθη θανατώσαστα του σώματος, συντώνεις αγρυπνίες και δεείς εσύ, χάρη να πύληφα σώσιε, του θεραπεύει νοσήματα, οικέτευε, του σωθήνε, τας ψυχάσι.

29 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού, σκύλης αμήνη Κυριακέ πικρία, γεύσιν γλυκίαν ηθανήν κατεκρίθης. Η φυσική πικράδα των σκυλοκρόμιδων που χρησιμοποίησες Κυριακέ ως τροφή σου, η οποία και θα σου έφερνε αναπόφευκτα το θάνατο, μεταβλήθηκε σε γεύση γλυκιά και τροφή σωτήρια. Όσιος Κυριακός έζησε κατά την εποχή της βασιλείας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού, 408-450 μετά Χριστόν, και καταγόταν από την Κόρινθο. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ιωάννης και ήταν πρεσβύτερος, ιερέας στην εκκλησία της Κορίνθου. Η δε μητέρα του ονομαζόταν Ευδοκία. Ο θείος του Πέτρος, αδελφός της μητέρας του, ήταν επίσκοπος Κορίνθου, και Όσιος είχε λάβει από αυτόν το εκκλησιαστικό αξίωμα του αναγνώστη. Όσιος λοιπόν Κυριακός, διανύοντας το 18ο έτος της ηλικίας του, έφυγε από την Κόρινθο και πήγε στα Ιεροσόλυμα. Από εκεί πήγε στη λαύρα του μεγάλου Ευθυμίου, ο οποίος αφού εκτίμησε τις αρετές του, τον έκαμε μοναχό. Ως μοναχός δε ο Κυριακός διακρίθηκε στους ασκητικούς αγώνες και έφτασε στα ύψη της αρετής. Αγωνιζόταν με σθένος για τα ορθά δόγματα της πίστεως και έλεγχε δρυμύτατα εκείνους που ασπάζονταν τις κακοδοξίες του Οργένη. Για τις αρετές του την αυστηρότατη ασκητική του ζωή και τους αγώνες του υπέρ της ορθής πίστεως τον επιβράβευσε ο Θεός, κοσμώντας τον με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι λοιπόν ο Όσιος επιτέλεσε με τη βοήθεια του Χριστού πολλά θαύματα. Αλλά ο Κύριος δεν τον επιβράβευσε μόνο με το χάρισμα της θαυματουργίας, τον επιβράβευσε και με το προορατικό χάρισμα. Και πράγματι κοσμημένος ο Όσιος με το χάρισμα αυτό και φωτιζόμενος από το Θεό, προέλεγε πολλά περί των μελλόντων. Ο Όσιος Κυριακός εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον, αφού έφτασε σε βαθύτατο γύρας. Ήταν δε Όσιος πράος και γλυκής, ευκολοπλησίαστος και καταδεκτικότατος. Κατά την σωματική του διάπλαση ήταν μεγαλόσωμος και είχε κάποια φυσική χάρη και ωραιότητα. Όλα τα μέλη του σώματός του διατηρήθηκαν σώα και δεν έπαθαν ούτε την παραμικρή βλάβη από την φθορά που φέρνει ο χρόνος όσο προχωρεί η ηλικία. Ας σημειωθεί δε ακόμη ότι Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής διατέλεσε επί μερικά έτη και ηγούμενος της λαύρας του Αγίου Χαρίτονος.

παθών κυριεύσας του σώματος, εγκρατείας χαλινό θαυματουργέ Κυριακέ, απαθείας την λαμπράν πάτερ ενδέδισε στολήν, και πάσαν την κακή εναπεγύμνωσας του πάλετους προπάτορας γυμνώσαντος, και νυν οικείς των παράδεισων διαπαντός εφρενόμενος, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

γνωστόντα πλήθη των καθηγητήν σε τιμόμενη κυρία και πατήρ ημών. Δια σούγαρ την τρίβον την όντως ευθείαν, πορεύεστε έγνομεν. Μακάριος ή το Χριστό δουλεύσας και εχθρού θριαμβεύσας την δύναμην. Αγγέλων συμμέτωχε, ως ή ονομόσκηνε και δικαίων, μεθον πρέσβευε το Κυρίο, ελεήθηνε τας ψυχάς ημών.

29 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. Ο Κυριακός έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Νέου, 408-450. Γεννήθηκε στην Αποστολική Κόρινθο. Ο πατέρας του ήταν ιερεύς και λεγόταν Ιωάννης, η δε μητέρα του Ευδοξία. Ο θείος του αρχιεπίσκοπος Κορίνθου, Πέτρος, τον χειροθέτησε αναγνώστη, αλλά ο Κυριακός σε νεαρή ακόμη ηλικία, αφού έφυγε κρυφά και πήγε στα Ιεροσόλυμα, στο μοναστήρι του Αγίου Ευθυμίου, εκάρη μοναχός. Σε ηλικία 18 ετών ο Ευθύμιος τον έστειλε σε ένα ασκητή που ασκήδευε στην έρημο Ραβά, Γεράσιμο λεγόμενο. Έμεινε εκεί 10 χρόνια ασκητεύοντας, αλλά όταν εκοιμήθη ο Γεράσιμος γύρισε πίσω στο μοναστήρι του Ευθυμίου. Κάποια επεισόδια μέσα στο μοναστήρι όμως τον ανάγκασαν να αναχωρήσει και να πάει στη Λαύρα του Σουκά. Εκεί στα 40 του έτη χειροτονείται πρεσβύτερος και αναλαμβάνει τη διαφύλαξη του σκευοφυλακίου. Στα 70 του αναχωρεί από τη Λαύρα του Σουκά και πηγαίνει στην έρημο Νατουφά, όπου έμεινε 5 χρόνια ζώντας οικειοθελώς μέσα σε μεγάλες στερήσεις και ταλαιπωρίες. Από εκεί αναχωρεί πάλι και πηγαίνει σε άλλη έρημο, την έρημο Ραβά, και μένει 5 χρόνια. Φεύγει και από εκεί και εγκαθίσταται σε ένα τόπο τελείως έρημο. Δεν υπήρχε ούτε ψυχή. Ο τόπος αυτός λεγόταν Σουσακίμ. Έμεινε εκεί 7 χρόνια. Μια επιδημία όμως που ξέσπασε στα μέρη γύρω τον ανάγκασε να αναχωρήσει και πάλι και να επιστρέψει στη Λαύρα του Σουκά, όπου εγκαταστάθηκε σε ένα κελί στο οποίο είχε ασκητέψει προηγουμένως κάποιος Άγιος. Όμως δεν ησύχαζε το πνεύμα του εκεί και αναχώρησε και πάλι σε ηλικία 99 ετών και πήγε και εγκαταστάθηκε στον άβατο τόπο Σουσακίμ. Έζησε εκεί άλλα 7 χρόνια με πολύ αυστηρή άσκηση και σε ηλικία 107 ετών εκοιμήθη εν ειρήνη. Θα έγινε αντιληπτό βέβαια γιατί η Εκκλησία τον ονόμασε Αναχωρητή. Ασταμάτητες ήταν οι αναχωρήσεις του από τόπο σε τόπο, από έρημο σε έρημο, μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Αλλά ενώ αναχωρούσε, πουθενά δεν έβρισκε ανάπαυση. Το πνεύμα του ήταν ανήσυχο, μέχρι ότου αναχώρησε για τους ουρανούς, όπου αναπαύθηκε παντοτινά κοντά στο Θεό. Ο Άγιος Κυριακός ζούσε το λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν». Ήταν νοσταλγός της αιωνιότητας. Ζήτουσε το τέλειο, μα πουθενά δεν το έβρισκε, ενώ σου ήταν κάτω στη γη. Επιτέλους το βρήκε κοντά στο Θεό στους ουρανούς. Οι αλλεπάλληλες αναχωρήσεις του Αγίου Κυριακού, αγαπητοί ακροατές, μας φέρνουν μπροστά σε μια αναχώρηση που όλοι μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα την πραγματοποιήσουμε, αν και δεν είμαστε αναχωρητές. Την αναχώρηση από τον μάταιον αυτό κόσμο στην αιωνιότητα. Αλλά η αναχώρησή μας για τους ουρανούς και μόνο σαν σκέψη εμβάλλει μέσα μας ανησυχίες, διότι αναχωρώντας από εδώ θα βρεθούμε μπροστά στο κριτήριο του Θεού, στο οποίο θα εκδοθεί η απόφαση αιωνίου μακαριότητος ή ατελεύτητου κολασμού. Καλό λοιπόν είναι να διαρωτηθούμε, είμαστε έτοιμοι για την αναχώρηση αυτή? Αν ναι, έχει καλός. Αν όχι, εφόσον ο Θεός περιμένει, ας σπεύσουμε, μην αναβάλουμε. Η Εκκλησία με το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως μας δίνει τα μέσα της προετοιμασίας. Ο Άγιος Κυριακός ο Αναχωρητής θα αισθανθεί μεγάλη χαρά και ικανοποίηση αν όλοι συναντηθούμε στις αιώνιες μονές του Θεού, όπου και αυτός βρήκε την ανάπαυσή του.

Κένησε σάχραντε το θείο τόκο σου, φθαρίσαν εν πάθεση των γηγενών τη θνητήν ουσίαν και ήγυρας πάντας εκ του θανάτου προς ζωήν αυθαρσίας. Όθενε σε καταχρέως μακαρίζομεν πάντες, παρθένε δε δοξασμένη ως προεφύτευσα.

της άνω αφιέμενος υπερκοσμίου ζωής του κόσμου την τερπνότηταν ως διαπίπτουσαν κατέλειπε σώσιε όθενεν τες ερήμης και σπηλαίη σικίσας πόλεως ουρανίου ανεδείχθης πολίτης ενίτων εκτελούντων την συν μνήμην μνημόνευε.

ότι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίες, σύ την κεφαλήν τη κεφαλή των όλων, Χριστέ προσήξεν εξήφους Γουδελία. Σε σένα Χριστέ μου που είσαι η κεφαλή των όλων, προσέφερε την κεφαλή της η Γουδελία, η διαξήφους αποκεφαλιστήσα. Η Αγία Μάρτης Γουδελία, σαν χριστιανή που ήταν, με την διδασκαλία της και την αγιότητα του βίου της, οδηγούσε τα πλήθη των Περσών στη θρησκεία του Ιησού Χριστού. Για το λόγον αυτό την συνέλαβε ο βασιλιάς των Περσών Σαπόρο Δεύτερος, 325-379 μετά Χριστόν, και προσπάθησεν, υποβάλλοντάς της σε διάφορες τιμωρίες, να την πείσει να προσφέρει θυσία στη φωτιά. Οι Πέρσες ήταν πυρολάτρες. Επειδή όμως εκείνη δεν πίστηκε, την έκλεισε στη φυλακή, όπου και έμεινε λιμοκτονώντας επί πολύ καιρό. Μετά ταύτα ο Χριστομάχος Τύρανος την έβγαλε και προσπάθησε και πάλι, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους, να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστόν. Η Αγία όμως δεν πίστηκε, έμεινε σταθερή και αμετακίνητη στην πίστη της. Εξοργιστής τότε ο τύρανος, πρόσταξε να την υποβάλουν σε βασανιστήρια. Αμέσως λοιπόν οι δήμοι άρπαξαν την Αγίαν και της έγδαραν το κεφάλι. Εν συνεχεία την τοποθέτησαν σε ένα ξύλο και την κάρφωσαν πάνω σε αυτό με πολλά και σιδερένια καρφιά. Κατά το τελευταίο δε αυτό βασανιστήριο, η Αγία Μάρτης Γουδελία παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο και κοσμήθηκε από αυτόν με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 29 Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων 150 μαρτύρων. Γνωρίζουμε μόνο ότι μαρτύρησα στην Παλαιστίνη. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Τρίφωνος, Τροφίμου και Δωρημέδοντος. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Πετρονίας. Μαρτύρησε δια ξύφους. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Γοβδελαά, Δάδα, Κασδόου και Κασδόας. Ο Γοβδελαάς ήταν γιος του βασιλιά των Περσών Σαβορίου. Ήρθε στη χριστιανική πίστη από τον Δάδα, που ήταν μεγιστάνας και είχε μεγάλα αξιώματα στην αυλή του παλατιού του Σαβορίου. Όταν έμαθε το γεγονός, ο Σαβόρ συνέλαβε τον Δάδα και τον γιο του Γοβδελαά και τους πρόσταξε να θυσιάσουν στο Θεοήλιο. Επειδή όμως οι Άγιοι αρνήθηκαν, τον μεν Δάδα τεμάχησε ζωντανό και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Τον δε γιο του Γοβδελαά υπέβαλε σε φρικτά και βάρβαρα βασανιστήρια. Στο τέλος έγδαρε το κεφάλι του, έκοψε τα μέλη του και κέντησε το σώμα του με μυτερά καλάμια. Έτσι παρέδωσε και αυτός την μακαρία ψυχή του στο Θεό. Ο Κασδόος ήταν συγγενής του βασιλιά Σαβορίου και επειδή έγινε χριστιανός, ο Σαβόρ τον έγδαρε ζωντανό με ξύλινο σπαθί. Η Κασδόα ήταν κόρη του βασιλιά Σαβορίου και αδελφή του Αγίου Γοβδελαά. Αυτή είχε επισκεφθεί στην φυλακή τον αδελφό της, ο οποίος κατάφερε και την έκανε χριστιανή. Όταν το έμαθε και αυτό ο Σαβόρ, την συνέλαβε και επειδή δεν μπόρεσε να μετατρέψει το φρόνημά της, την βασάνισε σκληρά μέχρι θανάτου.

Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μαλαχία, του νέου Οσίου Μάρτυρος από την Ρόδο, ήταν γιος ιερέα από την Ρόδο. Κάποτε πήγε στα Ιεροσόλυμα και συκοφαντήθηκε από τους Τούρκους ότι έβρισε τον Μωάμεθ. Αμέσως συλλήφθηκε και οδηγήθηκε στις αρχές που τον εκβίαζαν να εξωμώσει. Ο Μαλαχίας έδειξε μεγάλο θάρρος, με το οποίο εξήγηρε την οργή των Τούρκων, οι οποίοι αφού τον μαστίγωσαν, τρύπησαν τους αστραγάλους του και τον έδεσαν πίσω από ένα άγριο άλογο. Μετά από μια σειρά φρικτών βασανιστήριων, οδηγήθηκε ο μάρτυρας έξω από την πόλη, όπου σουβλίστηκε και κάηκε πάνω σε αναμμένη φωτιά. Έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή στις 29 Σεπτεμβρίου το 1500. Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων των Εστροφάσιαν Ερεθέντων κατά το έτος 1530. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ύμνους από τη Θεία Λειτουργία.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

αγαπητοί ακροατές, οι τριαδικοί κανόνες που διαβάζονται στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυχτικού της Κυριακής είναι υμνολογικά αριστουργήματα τα οποία δοξολογικά αναφέρονται στην Αγία Τριάδα, στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας λειτουργεί σε όλες τις εκφάνσεις της τριαδολογικά. Ας θυμηθούμε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν η Ορθόδοξη Εκκλησία μας να συνταυτιστεί και να συμπορευθεί με καμιά άλλη ομολογία χριστιανική και πολύ περισσότερο με καμιά άλλη θρησκεία, έστω και μόνο θεϊστική, τη μουσουλμανική και την εβραϊκή. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν είναι μόνο θεϊστική, αλλά τριαδολογική. Ας θυμηθούμε επίσης ότι στο τέμενος του Ομάρ, δηλαδή στο μουσουλμανικό τέμενος, υπάρχει μια μεγάλη επιγραφή αντιστρατευόμενη στην τριαδολογική μας πίστη. Και αυτή ακριβώς η μεγάλη επιγραφή που βρίσκεται έξω από το τέμενο στο Μαρ και πάνω στον εμπρόσθιο τοίχο του αναφέρει: «Μάθε μουσουλμάνε ότι ο Θεός δεν έχει παιδί». Η δική μας χριστιανική και ορθόδοξη ομολογία είναι τριαδολογική, ξεκινάει από το δόγμα της Αγίας Τριάδος, το οποίο ζούσαν πραγματικά, πνευματικά και χαρισματικά και οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων, χωρίς με ακρίβεια να έχουν διατυπώσει φραστικά το τριαδικό δόγμα. Στη συνέχεια όμως, όταν χρειάστηκε, το διατύπωσαν και με τις καλύτερες ελληνικές φράσεις, με αρχή τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος διατύπωσε το τριαδικό δόγμα, τρία πρόσωπα, μία ουσία, και στη συνέχεια μέσα στις οικουμενικές συνόδους, όποτε χρειαζόταν πληρέστερη, ακριβέστερη και σαφέστερη διατύπωση, γινόταν και για το πρόσωπο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και έχουμε καταλήξει εις Θεός εντρισύν υποστάσεσιν. Ακριβώς αυτή τη βεβαιότητα και αυτή την πίστη την πραγματική την εκφράζουμε με πιο άμεσο και πιο δυνατό και πιο συγκεκριμένο τρόπο κάθε Κυριακή πρωί στο Μεσονυχτικό. Βρισκόμαστε λοιπόν στον τέταρτο ήχο Κυριακή το πρωί και στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυχτικού και ιδιαίτερα στην έβδομη οδή. Διαβάζουμε το πρώτο τροπάριό της: «Τα στεταγμένας επ' ουρανίους φύσης και νοεράς τάξης, ορθοδόξος πάντες υγιγενής, εκμιμούμενη, δοξάζομεν, μίαν θεότητα, εν τρισήν ισουργής υποστάσεσιν». Το τροπάριο αυτό, αγαπητοί ακροατές, που δηλώνει με τόση σαφήνεια και τόση απλότητα την πίστη μας, την ευχαριστία μας, τη δοξολογία μας στην Παναγία Τριάδα, διαβάζεται ή ψέλνεται δύο φορές. Επειδή εκτός από την τριαδολογική του σημασία έχει και χριστολογική. Τα δύο μεγάλα δόγματα, το τριαδικό και το χριστολογικό, ενωμένα σε ένα τόσο απλό, δυναμικό και χαρισματικό τροπάριο. Μέσα λοιπόν στο τροπάριο αυτό γίνεται λόγος για την παρουσία των Αγίων Αγγέλων
και παράλληλα τη δική μας την παρουσία και τη δική μας στάση, στάση των Αγίων Αγγέλων, δοξολογική, και στάση των ανθρώπων, δοξολογική, προς τη μία θεότητα, εν τρισήν υποστάσεσιν, με τα τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, ισουργείς όμως, λέει, υποστάσεσιν, που είναι ισότιμα, ισοδύναμα, ισοστάσια. Οι Άγιοι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι έχουν το διακόνημα και τη λειτουργία την δοξολογική, και επομένως κάθε φορά που εμείς πάνω στη γη τελούμε το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και επειδή, όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος Αροπαγίτης, η Θεία Λειτουργία που τελούμε επί της γης είναι εικόνα της ουρανίου λειτουργίας, γι' αυτό και οι Άγιοι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι, κάθε φορά που κάνουμε εμείς εδώ στη γη τη Θεία Λειτουργία, την αναγνωρίζουν, καταλαβαίνουν ότι γίνεται εδώ σε μας κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται στον ουρανό, και με την ευλογία και την άδεια του Τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, έρχονται στην λειτουργία μας και διακονούν τους λειτουργούς ιερείς ή τον λειτουργό ιερέα. Και παράλληλα και ταυτόχρονα, ευρισκόμενοι μέσα στο πλήθος των λαϊκών, διεγείρουν κάθε λαϊκό μέλος, κάθε πιστό άνθρωπο, τον διεγείρουν με καλούς λογισμούς και με ιερά αισθήματα στο να συμμετάσχει όσο γίνεται συνεπέστερα, καταλληλότερα και προθυμότερα σε αυτήν την ουράνια πλέον κατάσταση, σε αυτή τη Θεία Λειτουργία, μέσα στην οποία χαρισματικά και θαυματολογικά ενώνεται η γη με τον ουρανό, ενώνεται η επίγεια δοξολογία του Τριαδικού Θεού με την ουράνια. Σε αυτό το τροπάριο, όπως και σε πολλά άλλα τροπάρια της εβδόμης οδής, η Εκκλησία μας θεωρεί αναγκαίο να μας υπενθυμίσει την παρουσία, την αόρατη παρουσία των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, έτσι ώστε να μην νιώθουμε μόνοι μας, αλλά να θυμόμαστε ότι έχουμε ισχυρούς προστάτες αλλά και πνευματικούς συμβούλους και βοηθούς ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν βρεθούμε δίπλα μας. Πόσο πραγματικά σημαντικό θα ήταν και πόσο ψυχοφέλιμο αλλά γενικότερο ωφέλιμο είναι για τη ζωή μας όταν θυμόμαστε ότι δίπλα μας, όπου κι αν βρεθούμε, στέκεται ο άγγελος φυλακάς μας και προστάτης μας, ο πνευματικός μας σύμβουλος, ο βοηθός μας. Όλη αυτή η πνευματική τοποθέτηση, η εν Χριστώ και Αγία Τριάδη τοποθέτηση του τροπαρίου αυτού, μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι συναποτελούμε μία Αγία Ενότητα, Άγιοι Άγγελοι και εμείς οι αγωνιζόμενοι μέσα στην Εκκλησία Χριστιανή, και ως μία ενότητα, την ενότητα της Εκκλησίας, επίγεια και ουράνια, συνδοξάζουμε και συνδοξολογούμε την Παναγία Τριάδα.

Υποχρεούμε, αγαπητοί ακροατές, στο επόμενο τροπάριο της εβδόμης οδής του τετάρτου ήχου και του τριαδικού κανόνους. Ρήσεις Αγίων Προφητών σε πάλι συμβολικός ένα των αιώνων πάντων δημιουργών προεδήλωσαν ανέκφραστον Θεών και Κύριων θεαρχικές εντρησίν υποστάσεσιν. Παρακολουθούμε ότι και το προηγούμενο τροπάριο, το πρώτο, το οποίο δευτερώνεται, και αυτό που στην ουσία είναι το τρίτο, έχουν την ίδια κατάληξη περίπου, εντρησίν υποστάσεσιν. Το ίδιο και το τροπάριο αυτό καταλήγει με την ίδια φράση. Και επομένως τα δύο πρώτα τροπάρια ενώνονται νοηματικά και θεολογικά με αυτήν την κατάληξη, η οποία βέβαια τονίζει και επισφραγίζει την λατρεία και τη βεβαιότητα των πιστών της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, στην Παναγία Τριάδα, η οποία ακριβώς μιλάει για τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις δηλαδή, σε μια θεότητα. Στο τροπάριο αυτό γίνεται λόγος για την πρόγνωση και την προφητεία των Αγίων Προφητών πάνω στο μεγάλο αυτό θέμα της Παναγίας Τριάδος. Δηλαδή οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, θεοφώτιστοι άντρες γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μιλούσαν μόνο για τα παρόντα, δεν εννοούσαν μόνο τα παρόντα της Εκκλησίας τους, αλλά ο νους τους ήταν εκτεταμένος στο μέλλον και στην αποκάλυψη, την πλήρη αποκάλυψη του μεγάλου μυστηρίου της Παναγίας Τριάδος. Βέβαια και μετά την Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε από το στόμα του ιδίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την ζωή των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την αγαπητική και πλήρη ενομονία και συνεργασία και συμφωνία σχέση μεταξύ τους, και επομένως γνωρίζουμε ότι πρέπει να γνωρίζουμε και ότι ήθελε ο εν τριάδι Θεός μέσα από το στόμα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου μας ως Θεανθρώπου, να γνωρίζουμε για την Παναγία Τριάδα. Όμως αυτή τη γνώση σπερματική και μικρή και προορατική την έδωσε και τη χάρισε ο Τριαδικός Θεός και στους Αγίους Προφήτας 600 ή 800 χρόνια προ της ελεύσεώς του, προ της θεανθρωποποίησεώς του επιτυχής, προ της σαρκώσεώς του. Γι' αυτό λοιπόν οι ρήσεις των Αγίων Προφητών με τα διάφορα σύμβολα που έχουν καταγράψει στις δικές τους προφητείες βοήθησαν το ανθρώπινο γένος μέσα στο χώρο της αρχαιγόνου εκκλησίας μας, της Παλαιάς Διαθήκης, να έχουν μια πρόγνωση, να έχουν μια προετοιμασία. Και αυτή η προετοιμασία δόθηκε και στους Αγίους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά δια του κηρύγματός τους και των γραπτών τους μέσα σε όλο το χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, στο εκλεκτό λίμα του Ισραηλιτικού λαού. Επομένως, αγαπητοί ακροατές, τόσο αυτή η προ-Χριστού Εκκλησία ήταν προειδιασμένη
με το δόγμα της Αγίας Τριάδος, πολύ περισσότερο όμως εμείς έχουμε αυτή την εμπειρία, θεωρούμε τον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο ως τρεις υποστάσεις εν μία θεότητη, και επίσης πιστεύουμε ότι η ουσία του Θεού που βρίσκεται και στα τρία πρόσωπα, δηλαδή η θεότητα του Πατρός, η θεότητα του Υιού και η θεότητα του Αγίου Πνεύματος, για μας είναι ακατανόητες και επομένως είναι ανέκφραστες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει τούτο μόνον καταληπτών όσον αφορά τη θεότητα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, τούτο μόνον καταληπτών η ακαταληψία αυτών, η ακαταληψία αυτού του Θεού και η ακαταληψία της θεότητος των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτό το οποίο μπορούμε να γνωρίζουμε είναι οι άκτιστες ενέργειές τους και άφθονες, αυθονοπάροχες, καταπέμπει ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιου σε μας αυτή τη χάρη της άκτιστης ενέργειας, όπως εκπέμπει ο ζωογόνος ήλιος και ολοφώτινος της ακτίνης του σε μας και μας δίνει ζωή, μας φωτίζει και μας θερμαίνει. Αυτή ακριβώς η υπέροχη προοπτική της τριαδικής θεολογίας έχει εγκατασπαρθεί μέσα σε όλο το χώρο της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Τα κείμενά μας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά κυρίως τα λειτουργικά μας κείμενα, τα υμνολογικά μας κείμενα, είναι γεμάτα από την άκτιστη χάρη της τριαδικότητος του Θεού και της άκρας φιλανθρωπίας του, που ως άνθρωπος σαρκούμενος ήρθε για να μας βοηθήσει να αλλάξει την φθαρίσα φύση μας, να την θεανθρωποποιήσει και να την χριστοποιήσει, όπως αρχικά στην προαιώνια βουλή του είχε αυτόν τον σκοπό. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο, το Θεοτοκείο, που κλείνει και επισφραγίζει την 7η οδή. Ο κατ' ουσίαν αθεώρητος λόγος και παντουργός όφθη στις ανθρώπεις, άνθρωπος εξαγνής, θεομήτωρος, των άνθρωπων ανακαλούμενος, προς μετουσίαν της εις θεότητος. Το τέλος αυτού του τροπαρίου, αγαπητοί ακροατές, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί εκφράζει και το σκοπό της δικής μας ζωής. Δεν καταγόμαστε από τον πίθηκο ή από άλλους μικροοργανισμούς, όπως διάφορες δήθεν επιστημονικές θεωρίες υποστηρίζουν, αλλά είμαστε βγαλμένοι από τα χέρια του Θεού, είμαστε εικόνες Του και πορευόμαστε από το κατ' εικόνα, από την αρχική δημιουργία του Θεού ως εικόνων Του, προς το καθομοίωσιν. Πορευόμαστε προς μετουσίαν της θεότητός Του, στο να αποκτήσουμε την καταχάριν κοινωνία της χαριτός Του μαζί Του. Πριν όμως από αυτό το αισιόδοξο τέλος και τον υπέρτατο σκοπό της δικής μας ζωής, είναι καταγεγραμμένη η πορεία ακριβώς αυτής της ανθρωπίνης ζωής και όλης της ανθρωπότητος. Γιατί μας αναφέρει το τροπάριο αυτό ότι όλη η πορεία η ανθρώπινη περνάει μέσα από το πρόσωπο, από την προσωπικότητα
της Αγνής Θεομήτωρος, της κυρίας Θεοτόκου, η οποία κυρία Θεοτόκος με την απόλυτη καθαρότητά της, με την απόλυτη αγνία της, την αγνότητά της, ήλκησε την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έγινε τέλειο θεανθρώπινο πρόσωπο και στη συνέχεια αξιώνεται να κυοφορήσει, αφού συνέλαβε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό ως άνθρωπο, προσέφερε τα άχραντα αίματά της και το σώμα της, τη σάρκα της, από την οποία επιήθη και υφάνθη η πανακύρατο σάρξ του Κυρίου μας, όπως λέει ο Ιησού Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και στη συνέχεια μέσω αυτής της ενώσεως του Θεού με τον άνθρωπο θεώνεται, χριστοποιείται και θεανθρωποποιείται και η δική μας η μεταπτωτική φύση όλων των ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν όλοι μας, σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, αλλά και σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, τη δυνατότητα, εντασσόμενοι, βαπτιζόμενοι και πιστεύοντες στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, να μετάσχουμε αυτής της υπέρτατης και υπέροχης διαδικασίας, ώστε μέσα από την καταχάρη πορεία αυτής της ζωής να φτάσουμε στην μετουσία της θεότητος του Κυρίου μας, στην καταχάρη μέθεξη, να μην είναι η ζωή μας μια ζωή ρουτίνας και γυρασμού, αλλά μια ζωή πορείας από την παρούσα ρέουσα και φθαρτή γη προς την αιωνία πατρίδα μας, που είναι η ζωή μας μαζί με την Παναγία Τριάδα. Να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Παντελιού που ήταν στον ήχο και εσάς αγαπητοί ακροατές που σήμερα είστε μαζί μας.

0: ακούτε την εκπομπή Πορευόμενοι και Παραπορευόμενοι.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Όσες φορές ανοίγω το Ευαγγέλιο, φίλοι και φίλες εκπομπής, και διαβάζω μια-δυο σελίδες του και σας το συνιστώ πολύ θερμά να το κάνετε καθημερινώς κι εσείς, γιατί έτσι σιγά σιγά και προσεκτικά πλησιάζουμε πιο σίγουρα στην αλήθεια του. Βλέπω λοιπόν να γίνεται άμεσα ή έμεσα λόγος για την πονηρία και για την ανάγκη καταπολεμήσεώς της. Διότι όταν μπαίνει μέσα μας η πονηρία με τους πολλούς και άθλιους τρόπους των δαιμόνων, πάντοτε μας γεμίζει με σκοτάδι πνευματικό, με σύγχυση και με αβουλία, ώστε να μας πρόξει στην ανομία και την αδικία. Έτσι και χθες που διάβασα δυο σελίδες από τις πράξεις των Απόστολων,

Αποστόλων, το αναφέρω σαν παράδειγμα. Διάβασα λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο την δεύτερη ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, όπου μας προτρέπει στην μετάνοια και στην αλλαγή ζωής, δηλαδή στην αποφυγή της πονηρίας. Γιατί αυτό είναι τελικώς το μήνυμα της πίστεως, η αποφυγή της πονηρίας και της επιστροφής στον Θεό. Η ομιλία αυτή του Αποστόλου Πέτρου, σας το θυμίζω, έγινε μετά την θεραπεία του εκγενετή σχολού, δηλαδή του κουτσού ανθρώπου, όταν εκείνος ζήτησε την ελεημοσύνη του Αποστόλου. Και εκείνος του είπε: «Δεν έχω χρήματα για να σε βοηθήσω. Θα σου δώσω όμως αυτό που έχω. Και αυτό που έχω είναι η χάρη του Χριστού. Στο όνομα λοιπόν του Ιησού Χριστού, σήκω όρθιος και περπάτησε». Αυτό και έγινε. Ο επιγενετής κουτσός σηκώθηκε αμέσως όρθιος με την υπερθαύμαστη δύναμη του Χριστού και όλοι έμειναν κατάπληκτοι από το μεγάλο αυτό θαύμα. Και όταν μαζεύτηκαν όλοι για να δουν το απίστευτο αυτό γεγονός, ο Απόστολος Πέτρος βρήκε την ευκαιρία να τους πει: «Τι θαυμάζετε για την θεραπεία του ανθρώπου αυτού και γιατί μας βλέπετε τόσο παραξενεμένοι? Δεν είναι δική μας η θαυματουργική δύναμη, αλλά του Χριστού που εσείς τον σταυρώσατε». Και αφού τους είπε αρκετά για την ενσάρκωση και τη λυτρωτική θυσία του Θεανθρώπου, κατέληξε στον λόγον ότι ο Θεός απέστειλε το παιδί του τον Θεάνθρωπο Χριστό για να ευλογεί τους ανθρώπους, εφόσον και οι άνθρωποι καταβάλουν κάθε προσπάθεια να απομακρυνθούν ο καθένας μας βεβαίως από τις πονηρίες μας. «Εν το αποστρέφει νέκαστος από των πονηριών ημών». Αυτός είναι ο λόγος, η ακριβής διατύπωση του Ευαγγελικού Κειμένου. Να αποστρεφόμαστε, να απομακρυνόμαστε δηλαδή ο καθένας μας από τις πονηρίες μας. Αυτή η αποκαλυπτική φράση του Ευαγγελίου φανερώνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η απομάκρυνση μας από τις πονηρίες είναι το πρώτο χρέος του πιστού για να λαμβάνει τις ευλογίες εξύψους. Και δεύτερον, ότι όλοι μας έχουμε λίγη ή πολύ πονηρία μέσα μας, έστω και αν δεν την καταλαβαίνουμε και την θεωρούμε ως εξυπνάδα και ικανότητα του μυαλού μας. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πολύ αυτά τα λόγια της Καινής Διαθήκης και να ψάξουμε καλά μέσα μας για να εντοπίσουμε πού και πώς έχει κατασκηνώσει μέσα μας, το εσωτερικό μας, η δαιμονική πονηρία. Ας κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα με τη μουσική του συνεργάτου μας Σταμάτης Πανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε τον λόγο.

Εκεί όμως όπου με πάσαν σαφήνεια μας αναφέρει το Ευαγγέλιο ότι όλος ο αγώνας του χριστιανού δεν είναι μόνον η τήρηση του Μωσαϊκού Δεκαλόγου, οι γνωστές εντολές ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις και τα υπόλοιπα, αλλά κυρίως είναι και πρωτίστως η πάλι προς τα πνευματικά της πονηρίας και όχι προς αίμα και σάρκα. Όποιος λοιπόν έχει πίστη στο Χριστό και τον αγαπά ολοκαρδίως, έχει χρέος πριν απ' όλα να μάχεται και να παλεύει ασυμβίβαστα προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνος τούτου, που δεν είναι άλλοι από τους δαίμονες και τις πονηρίες τους, τις οποίες ιδιοχετεύουν μέσα στο μυαλό και στην καρδιά με τις επιθυμίες του εγωισμού και με πολλούς άλλους δόλιους τρόπους. Με άλλα λόγια, δεν είναι ένας αγώνας τυπικός, εξωτερικός, περιστασιακός, αλλά συνεχής και ουσιαστικός και ολοκληρωτικός πόλεμος κατά της πονηρίας. Να μην συμβιβαστούμε ποτέ με την πονηρία και να μην σκύψουμε το κεφάλι και τη θέλησή μας στην εξουσία των δαιμόνων που κυριαρχεί στην εποχή μας. Το ίδιο κάνουν και οι σημερινοί μεγαλόσχημοι κοσμοκράτορες, οι οποίοι θέλουν να υποτάξουν την οικουμένη ολόκληρη στα δικά τους κελεύσματα. Εμείς οι χριστιανοί όμως δεν έχουμε άλλον αρχηγό παρά μόνο τον Χριστό. Γι' αυτό και δεν συμβιβαζόμαστε ποτέ με τους άθεους και άπιστους αρνητές του Θεανθρώπου.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, όλο το Ευαγγέλιο μας μιλά και μας εξηγεί ότι απονήρευτη η ζωή, σαν για αυτήν που νιώθουν και ζουν τα μικρά παιδιά, είναι η προϋπόθεση για να πάμε κοντά στο Θεό και είμαστε από τώρα συνεχώς ευτυχισμένοι κοντά Του. Είναι αυτό που ονομάζει στο Ευαγγέλιο που Ευαγγελιστής Βασιλεία των Ουρανών. Μας το εδήλωσε καθαρά ο ίδιος ο Χριστός. Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Δηλώνω ότι αν δεν αλλάξετε τακτική στη ζωή σας και φρόνημα στην ψυχή σας, δεν γίνετε ταπεινοί και απονήρευτοι σαν τα μικρά παιδιά. Δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η θεμελιώδης προϋπόθεση για να πλησιάσουμε στο Θεό και την αιώνια σωτηρία. Και ο Θεάνθρωπος, αμέσως μετά από αυτή την αλήθεια που μας αποκάλυψε και συνεχίζει να αποκαλύπτει σε όλους μας, τονίζει εμφαντικά ότι ως της ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίον τούτο, ούτως εστίν ομίζον εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Μας λέγει ότι η ταπείνωση αποτελεί τον πρώτον και τον τρόπον κατά πολεμήσεως της πονηρίας, γιατί σκιά δαιμονική της υπερηφανίας είναι η πονηρία.

Εμπρός λοιπόν, όσον έχουμε καιρό ακόμα, ας ξαναγίνουμε παιδιά και ας προχωρήσουμε απονήρευτα στην ζωή που μας μένει. Πολλοί άνθρωποι, για να μην πούμε οι περισσότεροι, προσπαθούν και μάχονται να κερδίσουν πιο πολλά χρήματα και υλικά αγαθά, περισσότερη κοσμική δόξα και προβολή, περισσότερες υλικές απολαύσεις, μολονότι δεν μπορούν τίποτε από αυτά να τα πάρουν μαζί τους όταν θα εγκαταλείψουν μια μέρα τον γήινο κόσμο. Κι όμως χάνουν το χρόνο και τις δυνάμεις τους στην ματαιότητα και λένε συχνά ως δικαιολογία για το μάταιο αυτό κυνηγητό ότι έχουν ανάγκη και χρειάζονται όλα αυτά για να ζήσουν αυτοί και η οικογένειά τους. Φυσικά δεν μιλούμε για τους φτωχούς και τους οικονομικά μέτριους που εργάζονται για τον επιούσιο άρτο, δηλαδή τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους, αλλά για αυτούς που έχουν αρκετά και ζητούν ακόμα περισσότερα. Το Ευαγγέλιο απαντά σε αυτούς και στις δικαιολογίες τους και τους λέει: «Είδε γαρο πατήρι μόνο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων», δηλαδή τις τροφές και τα ρούχα και το σπίτι και όλα τα απαραίτητα του βίου σε αυτήν τη γη. Γι' αυτό και μας συμβουλεύει με άπειρη αγάπη και στοργή: «Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν». Με άλλα λόγια, πρώτα πρέπει να φροντίζουμε για την απονήρευτη ζωή για να βρισκόμαστε κοντά στο Θεό, και τότε Εκείνος θα φροντίσει για όλα τα απαραίτητα για μας.

μπορούσε κανείς να αναφέρει και άλλα πολλά κείμενα και λόγους του Ευαγγελίου για την πονηρία και την θανάσιμη επίδρασή της πάνω στη ζωή του καθενός μας και στην παρούσα αλλά και στη μέλλουσα πορεία μας. Όπως επίσης υπάρχουν και πολλές διδασκαλίες για την αντιμετώπιση και την κατανίκηση της πονηρίας. Γι' αυτό θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, ότι πρέπει να μελετούμε καθημερινώς το Ευαγγέλιο, έστω και λίγο-λίγο, μια-δυο σελίδες κάθε φορά, για να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε σωστά ότι ο πρώτος και μέγας κίνδυνος αυτής της ζωής είναι η πονηρία. Πρέπει να ξέρουμε από ποια ασθένεια πάσχουμε για να μπορέσουμε να θεραπευτούμε. Δεν μπορεί να πάσχει το πόδι σου και να θεραπεύεις το χέρι σου, διότι οι πνευματικές ασθένειες δεν είναι όπως οι σωματικές, για να μας δείχνει ο πόνος σε ποιο σημείο και από πού προέρχεται ο πόνος και από τι υποφέρουμε τελικώς. Το Ευαγγέλιο μας βοηθά να κατανοήσουμε και να γνωρίσουμε την ασθένειά μας, που είναι η πονηρία η κρυμμένη, όσον και διάχυτη, και να βρούμε την θεραπεία της πάλι με τους τρόπους τους οποίους μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, που είναι θησαυρισμένος στις σελίδες της Καινής Διαθήκης.

Μιλήσαμε για αρρώστιες και για την χειρότερη από αυτές που είναι η πονηρία. Ας μη φανεί παράξενος αυτός ο λόγος ότι αυτή είναι η χειρότερη ασθένεια. Διότι όλες οι άλλες ασθένειες, από τις πιο απλές και μικρές έως τις πιο σύνθετες και πιο μεγάλες, όπως είναι ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, το AIDS κλπ, σκοτώνουν μόνο το σώμα, το οποίο μια μέρα θα χωριστεί από την ψυχή μας με τον βιολογικό λεγόμενο θάνατο. Η πονηρία όμως μπορεί να σκοτώσει την ψυχή μαζί με το σώμα, και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Γι' αυτό και ο Θεάνθρωπος μας συμβουλεύει και σε αυτό το θέμα και μας λέει να μην φοβόμαστε ποτέ τις θανατηφόρες ασθένειες, ούτε και τους άθεους εξουσιαστές, λέγοντας τα εξής: «Λέγω δε ημίν της φίλης μου, μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα και με τα ταύτα μη εχόντων περισσότερον τι ποιήσε. Υποδείξω δε ημίν τι να φοβηθείτε. Φοβήθητε τον μετά το αποκτήν έχοντα εξουσίαν εμβαλήν εις την γέναν. Ναι, λέγω ημίν τούτον φοβήθητε». Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για την πονηρία και την υποδούλωσή μας στον δημιουργό της πονηρίας, τον αρχαίκακο και μισάνθρωπο διάβολο. Από αυτόν πρέπει να φυλαγόμαστε και από το δηλητήριο της πονηρίας που σταλάζει συνεχώς στη ζωή μας αυτή.

θεραπεία του πιστού από την πονηρία δεν είναι ο σαν τις θεραπείες που κάνουμε για τη σωματική μας υγεία. Διότι το σώμα μπορεί με μια σωστή θεραπεία να ξαναβρει οριστικά την υγεία του. Η ψυχή όμως πρέπει να πολεμά καθημερινώς και χωρίς υποχωρήσεις για να έχει την πνευματική υγεία της τίμιας και απονήρευτης ζωής. Γιατί μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη και ακόμα την ίδια μέρα να ξεκινά σωστά την πορεία της και το απόγευμα της ίδιας μέρας να λυγίσει και να υποχωρήσει στα ελκυστικά προσκλητήρια της πονηρίας. Χρειάζεται η αδιάκοπη πάλι προς τα πνευματικά της πονηρίας που προαναφέραμε από την Καινή Διαθήκη και ο πόλεμος αυτός πρέπει να είναι διαρκής και ολομέτωπος. Πρέπει να έχουμε μια σταθερή και οριστική στάση αρνήσεως κάθε πονηρίας και τεντωμένη την προσοχή μας στις παγίδες των δαιμόνων όταν μιλούμε, όταν πράττουμε και προπαντός όταν αποφασίζουμε. Ο κίνδυνος πονηρίας, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ορατός και εμφανής. Αναμειγνύεται με τις άλλες καλές σκέψεις και μας παρασύρει εκεί που θέλει. Γι' αυτό προσοχή και πάλι προσοχή και πάντοτε προσοχή.

0: Βλέπω και πάλι το ρολόι του χώρου που βρίσκομαι μπροστά στο μικρόφωνο να μου θυμίζει ότι πλησιάζει πάλι το τέλος του χρόνου που έχω στη διάθεσή μου. Μοιάζει σαν ένας μικρός θάνατος του λόγου. Μακάρι αυτό το γεγονός να μας θυμίζει και την πορεία που κάνουμε πριν φτάσουμε σε αυτό το τέλος το αναπόφευκτο. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Ως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να μελετάτε καθημερινώς το Ευαγγέλιο και να χαίρεστε εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενη και παραπορευόμενη».
2: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτης Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συνεξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 29 του Σεπτέμβρη σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού. Φέρον των σταυρών επιόμων σου, οικολούθησας Χριστό ανεπιστρόφω λογισμό, τον ενβίω ειδονών καταφρονών Κυριακέ, και πάθη θανατώσαστα του σώματος, συντώνεις αγρυπνίες και δεείς εσύ, χάρη να πύληφα σώσιε, του θεραπεύει νοσήματα, οικέτευε, του σωθήνε, τας ψυχάσι.

29 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού. Σκύλης αμήνη Κυριακέ πικρία, γεύσιν γλυκίαν ηθανήν κατεκρίθης. Η φυσική πικράδα των σκυλοκρόμιδων που χρησιμοποίησες Κυριακέ ως τροφή σου, η οποία και θα σου έφερνε αναπόφευκτα το θάνατο, μεταβλήθηκε σε γεύση γλυκιά και τροφή σωτήρια. Όσιος Κυριακός έζησε κατά την εποχή της βασιλείας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού, 408-450 μετά Χριστόν, και καταγόταν από την Κόρινθο. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ιωάννης και ήταν πρεσβύτερος ιερέας στην εκκλησία της Κορίνθου. Η δε μητέρα του ονομαζόταν Ευδοκία. Ο θείος του Πέτρος, αδελφός της μητέρας του, ήταν επίσκοπος Κορίνθου, και Όσιος είχε λάβει από αυτόν το εκκλησιαστικό αξίωμα του αναγνώστη. Όσιος λοιπόν Κυριακός, διανύοντας το 18ο έτος της ηλικίας του, έφυγε από την Κόρινθο και πήγε στα Ιεροσόλυμα. Από εκεί πήγε στη λαύρα του Μεγάλου Ευθυμίου, ο οποίος αφού εκτίμησε τις αρετές του, τον έκαμε μοναχό. Ως μοναχός δε ο Κυριακός διακρίθηκε στους ασκητικούς αγώνες και έφτασε στα ύψη της αρετής. Αγωνιζόταν με σθένος για τα ορθά δόγματα της πίστεως και έλεγχε δρυμύτατα εκείνους που ασπάζονταν τις κακοδοξίες του Οργένη. Για τις αρετές του την αυστηρότατη ασκητική του ζωή και τους αγώνες του υπέρ της ορθής πίστεως τον επιβράβευσε ο Θεός, κοσμώντας τον με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι λοιπόν ο Όσιος επιτέλεσε με τη βοήθεια του Χριστού πολλά θαύματα, αλλά ο Κύριος δεν τον επιβράβευσε μόνο με το χάρισμα της θαυματουργίας, τον επιβράβευσε και με το προορατικό χάρισμα. Και πράγματι κοσμημένος ο Όσιος με το χάρισμα αυτό και φωτιζόμενος από το Θεό, προέλεγε πολλά περί των μελλόντων. Ο Όσιος Κυριακός εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον, αφού έφτασε σε βαθύτατο γύρας. Ήταν δε Όσιος πράος και γλυκής, ευκολοπλησίαστος και καταδεκτικότατος. Κατά την σωματική του διάπλαση ήταν μεγαλόσωμος και είχε κάποια φυσική χάρη και ωραιότητα. Όλα τα μέλη του σώματός του διατηρήθηκαν σώα και δεν έπαθαν ούτε την παραμικρή βλάβη από την φθορά που φέρνει ο χρόνος όσο προχωρεί η ηλικία. Ας σημειωθεί δε ακόμη ότι Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής διατέλεσε επί μερικά έτη και ηγούμενος της λαύρας του Αγίου Χαρίτονος.

παθών κυριεύσας του σώματος, εγκρατείας χαλινό θαυματουργέ Κυρία, και απαθείας την λαμπράν Πάτερ ενδέδισε στολήν, και πάσαν την κακή εναπεγύμνωσας του πάλετους προπάτορας γυμνώσαντος, και νυν οικείς των παράδεισων διαπαντός εφρενόμενος, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

των μοναστών τα πλήθη των καθηγητήν σε τιμόμενη κυρία και πατήρ ημών. Διε σούγαρ την τρίβων την όντως ευθείαν, πορεύεστε έγνομεν. Μακάριος ή το Χριστό δουλεύσας και εχθρού θριαμβεύσας την δύναμην. Αγγέλων συμμέτοχε, ως ή ονομόσκηνε και δικαίων, μεθον πρέσβευε το Κυρίο, ελεήθηνε τας ψυχάς ημών.

29 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. Ο Κυριακός έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Νέου, 408-450. Γεννήθηκε στην Αποστολική Κόρινθο. Ο πατέρας του ήταν ιερεύς και λεγόταν Ιωάννης, η δε μητέρα του Ευδοξία. Ο θείος του αρχιεπίσκοπος Κορίνθου, Πέτρος, τον χειροθέτησε αναγνώστη, αλλά ο Κυριακός σε νεαρή ακόμη ηλικία, αφού έφυγε κρυφά και πήγε στα Ιεροσόλυμα, στο μοναστήρι του Αγίου Ευθυμίου, εκάρη μοναχός. Σε ηλικία 18 ετών ο Ευθύμιος τον έστειλε σε ένα ασκητή που ασκήδευε στην έρημο Ραβά, Γεράσιμο λεγόμενο. Έμεινε εκεί 10 χρόνια ασκητεύοντας, αλλά όταν εκοιμήθη ο Γεράσιμος γύρισε πίσω στο μοναστήρι του Ευθυμίου. Κάποια επεισόδια μέσα στο μοναστήρι όμως τον ανάγκασαν να αναχωρήσει και να πάει στη Λαύρα του Σουκά. Εκεί στα 40 του έτη χειροτονείται πρεσβύτερος και αναλαμβάνει τη διαφύλαξη του σκευοφυλακίου. Στα 70 του αναχωρεί από τη Λαύρα του Σουκά και πηγαίνει στην έρημο Νατουφά, όπου έμεινε 5 χρόνια ζώντας οικειοθελώς μέσα σε μεγάλες στερήσεις και ταλαιπωρίες. Από εκεί αναχωρεί πάλι και πηγαίνει σε άλλη έρημο, την έρημο Ραβά, και μένει 5 χρόνια. Φεύγει και από εκεί και εγκαθίσταται σε ένα τόπο τελείως έρημο. Δεν υπήρχε ούτε ψυχή. Ο τόπος αυτός λεγόταν Σουσακίμ. Έμεινε εκεί 7 χρόνια. Μια επιδημία όμως που ξέσπασε στα μέρη γύρω τον ανάγκασε να αναχωρήσει και πάλι και να επιστρέψει στη Λαύρα του Σουκά, όπου εγκαταστάθηκε σε ένα κελί στο οποίο είχε ασκητέψει προηγουμένως κάποιος Άγιος. Όμως δεν ησύχαζε το πνεύμα του εκεί και αναχώρησε και πάλι σε ηλικία 99 ετών και πήγε και εγκαταστάθηκε στον άβατο τόπο Σουσακίμ. Έζησε εκεί άλλα 7 χρόνια με πολύ αυστηρή άσκηση και σε ηλικία 107 ετών εκοιμήθη εν ειρήνη. Θα έγινε αντιληπτό βέβαια γιατί η Εκκλησία τον ονόμασε Αναχωρητή. Ασταμάτητες ήταν οι αναχωρήσεις του από τόπο σε τόπο, από έρημο σε έρημο, μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Αλλά ενώ αναχωρούσε, πουθενά δεν έβρισκε ανάπαυση. Το πνεύμα του ήταν ανήσυχο, μέχρι ότου αναχώρησε για τους ουρανούς, όπου αναπαύθηκε παντοτινά κοντά στο Θεό. Ο Άγιος Κυριακός ζούσε το λόγο του Αποστόλου Παύλου «Ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν». Ήταν νοσταλγός της αιωνιότητας. Ζήτουσε το τέλειο, μα πουθενά δεν το έβρισκε, ενώσο ήταν κάτω στη γη. Επιτέλους το βρήκε κοντά στο Θεό στους ουρανούς. Οι αλλεπάλληλες αναχωρήσεις του Αγίου Κυριακού, αγαπητοί ακροατές, μας φέρνουν μπροστά σε μια αναχώρηση που όλοι μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα την πραγματοποιήσουμε αν και δεν είμαστε αναχωρητές. Την αναχώρηση από τον μάταιον αυτό κόσμο στην αιωνιότητα. Αλλά η αναχώρησή μας για τους ουρανούς και μόνο σαν σκέψη εμβάλλει μέσα μας ανησυχίες, διότι αναχωρώντας από εδώ θα βρεθούμε μπροστά στο κριτήριο του Θεού, στο οποίο θα εκδοθεί απόφαση αιωνίου μακαριότητος ή ατελεύτητου κολασμού. Καλό λοιπόν είναι να διαρωτηθούμε, είμαστε έτοιμοι για την αναχώρηση αυτή? Αν ναι, έχει καλός, αν όχι, εφόσον ο Θεός περιμένει, ας σπεύσουμε, μην αναβάλουμε. Η Εκκλησία με το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως μας δίνει τα μέσα της προετοιμασίας. Ο Άγιος Κυριακός ο Αναχωρητής θα αισθανθεί μεγάλη χαρά και ικανοποίηση αν όλοι συναντηθούμε στις αιώνιες μονές του Θεού, όπου και Αυτός βρήκε την ανάπαυσή Του.

Κένισε σάχραντε το θείο τόκο σου, φθαρίσαν εν πάθεση των γηγενών τη θνητήν ουσίαν και ήγυρας πάντας εκ του θανάτου προς ζωήν αυθαρσίας. Όθενε σε καταχρέως μακαρίζομεν πάντες, παρθένε δε δοξασμένη ως προεφύτευσας.

της άνω αφιέμενος υπερκοσμίου ζωής, του κόσμου την τερπνότηταν ως διαπίπτουσαν κατέλειπε σώσιε, όθεν εν τες ερήμης και σπηλαίης οικίσας, πόλεως ουρανίου ανεδείχθης πολίτης, ενίτων εκτελούντων την συν μνήμην μνημόνευε.

ότι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίες, «Σύ την κεφαλήν, τη κεφαλή των όλων, Χριστέ προσήξεν εξήφους Γουδελία. Σε σένα, Χριστέ μου, που είσαι η κεφαλή των όλων, προσέφερε την κεφαλή της η Γουδελία, η διαξήφους αποκεφαλιστήσα». Η Αγία Μάρτης Γουδελία, σαν χριστιανή που ήταν, με την διδασκαλία της και την αγιότητα του βίου της, οδηγούσε τα πλήθη των Περσών στη θρησκεία του Ιησού Χριστού. Για το λόγον αυτό την συνέλαβε ο βασιλιάς των Περσών Σαπόρο Δεύτερος, 325-379 μετά Χριστόν, και προσπάθησεν, υποβάλλοντάς της σε διάφορες τιμωρίες, να την πείσει να προσφέρει θυσία στη φωτιά. Οι Πέρσες ήταν πυρολάτρες. Επειδή όμως εκείνη δεν πίστηκε, την έκλεισε στη φυλακή, όπου και έμεινε λιμοκτονώντας επί πολύ καιρό. Μετά ταύτα ο Χριστομάχος Τύρανος την έβγαλε και προσπάθησε και πάλι, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους, να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστόν. Η Αγία όμως δεν πίστηκε, έμεινε σταθερή και αμετακίνητη στην πίστη της. Εξοργιστής τότε ο τύρανος πρόσταξε να την υποβάλουν σε βασανιστήρια. Αμέσως λοιπόν οι δήμοι άρπαξαν την Αγία και της έγδαραν το κεφάλι. Εν συνεχεία την τοποθέτησαν σε ένα ξύλο και την κάρφωσαν πάνω σε αυτό με πολλά και σιδερένια καρφιά. Κατά το τελευταίο δε αυτό βασανιστήριο, η Αγία Μάρτης Γουδελία παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο και κοσμήθηκε από αυτόν με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 29 Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων 150 μαρτύρων. Γνωρίζουμε μόνο ότι μαρτύρησα στην Παλαιστίνη. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Τρίφωνος, Τροφίμου και Δωρημέδοντος. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Πετρονίας. Μαρτύρησε διαξήφους. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Γοβδελαά, Δάδα, Κασδόου και Κασδόας. Ο Γοβδελαάς ήταν γιος του βασιλιά των Περσών Σαβορίου. Ήρθε στη χριστιανική πίστη από τον Δάδα, που ήταν μεγιστάνας και είχε μεγάλα αξιώματα στην αυλή του παλατιού του Σαβορίου. Όταν έμαθε το γεγονός, ο Σαβόρ συνέλαβε τον Δάδα και τον γιο του Γοβδελαά και τους πρόσταξε να θυσιάσουν στο Θεοήλιο. Επειδή όμως οι Άγιοι αρνήθηκαν, τον μεν Δάδα τεμάχησε ζωντανό και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Τον δε γιο του Γοβδελαά υπέβαλε σε φρικτά και βάρβαρα βασανιστήρια. Στο τέλος έγδαρε το κεφάλι του, έκοψε τα μέλη του και κέντησε το σώμα του με μυτερά καλάμια. Έτσι παρέδωσε και αυτό στην μακαρία ψυχή του στο Θεό. Ο Κασδός ήταν συγγενής του βασιλιά Σαβορίου και επειδή έγινε χριστιανός, ο Σαβόρ τον έγδαρε ζωντανό με ξύλινο σπαθί. Η Κασδόα ήταν κόρη του βασιλιά Σαβορίου και αδελφή του Αγίου Γοβδελαά. Αυτή είχε επισκεφθεί στην φυλακή τον αδελφό της, ο οποίος κατάφερε και την έκανε χριστιανή. Όταν το έμαθε και αυτό ο Σαβόρ, την συνέλαβε και επειδή δεν μπόρεσε να μετατρέψει το φρόνημά της, την βασάνισε σκληρά μέχρι θανάτου.

σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μαλαχία, του νέου Οσίου Μάρτυρος από την Ρόδο. Ήταν γιος ιερέα από την Ρόδο. Κάποτε πήγε στα Ιεροσόλυμα και συκοφαντήθηκε από τους Τούρκους ότι έβρισε τον Μωάμεθ. Αμέσως συλλήφθηκε και οδηγήθηκε στις αρχές που τον εκβίαζαν να εξωμώσει. Ο Μαλαχίας έδειξε μεγάλο θάρρος, με το οποίο εξήγηρε την οργή των Τούρκων, οι οποίοι αφού τον μαστίγωσαν, τρύπησαν τους αστραγάλους του και τον έδεσαν πίσω από ένα άγριο άλογο. Μετά από μια σειρά φρικτών βασανιστήριων, οδηγήθηκε ο μάρτυρας έξω από την πόλη, όπου σουβλίστηκε και κάηκε πάνω σε αναμμένη φωτιά. Έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή στις 29 Σεπτεμβρίου το 1500. Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων των Εστροφάσιαν Ερεθέντων κατά το έτος 1530. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το έργο του Αποστολού Παύλου. Και το έργο του Αποστολού Παύλου, το Αποστολικό, το Ιεραποστολικό, παραμένει μέσα στους αιώνες διαμέσου των Θεοπνεύστων Επιστολών. Έτσι λοιπόν, η γνωριμία με τον Αποστολό Παύλο είναι ο βασικός σκοπός της εκπομπής. Βρισκόμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους Επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο. Ας δούμε λοιπόν σήμερα τι έχει να μας πει ο Απόστολος Παύλος. Το να υπερυψώνεται το ανθρώπινο πρόσωπο και να γίνεται υπερόπτης και υποκριτής, αυτό βέβαια είναι και αμαρτία, είναι και ασέβεια. Μάλιστα όταν αυτό το πρόσωπο θέλει να καλύψει το μοναδικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός έκανε το ύψιστο, σταυρώθηκε για μας. Άνθρωπος αυτό ούτε το έκανε, ούτε μπορούσε ποτέ να το κάνει. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος διαμαρτύρεται σε αυτούς που δημιουργούν σχίσματα μέσα στην Εκκλησία και κάνουν σημαία τον Α ή το Β και ρωτάει δυνατά και συγκλονιστικά. Στο στίχο 13. Μη Παύλος εσταυρώθη υπερ ημών, σαν να τους έλεγε, και εμένα ακόμα αν είχατε κάνει σημαία και σύμβολο και ίνδαλμα και αρχηγό σας, θα διαμαρτυρόμουν αγανακτισμένος. Πέστε μου σας παρακαλώ, εγώ σταυρώθηκα για σας. Ο Παύλος, αγαπητοί ακροατές, γνώριζε τα μέτρα του, αλλά κυρίως γνώριζε το ρόλο του έναντι του Ιησού Χριστού. Το ρόλο του μέσα στην Εκκλησία ήταν απλώς κήρυξ Χριστού και Απόστολος. Δεν ήταν σωτήρας. Ένας είναι ο σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός, ο σταυρωθής υπέρ ημών. Όλα φανερώνουν την αγάπη του Θεού, αλλά το ύψιστο σημάδι της θεϊκής αγάπης του Θεού είναι ο σταυρός του Γολγοθά. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουκ είπε μη Παύλος των κόσμων επίησε, μη Παύλος ημάς από του μη όντως εις το είναι παρήγαγεν, αλλά α είναι των πιστών εξαίρετα μόνον και πολλής κηδαιμονίας ταύτα τίθηση, δηλαδή των σταυρών και το βάπτισμα και τα εκ τούτων αγαθά. Δηλαδή, σημαίνουν αυτά τα λόγια, δεν είπε ο Παύλος για τον εαυτό του, μήπως ο Παύλος δημιούργησε τον κόσμο, μήπως ο Παύλος σας έδωσε τη ζωή, αλλά τονίζει εκείνα που για τους πιστούς είναι τα εξαίρετα και φανερώνει τη μοναδική αγάπη και φροντίδα, δηλαδή το σταυρό και το βάπτισμα και όλα τα αγαθά που απορρέουν από αυτά. Πέστε μου λοιπόν, ρωτάει ο Παύλος, γιατί με κάνατε σημαία, εγώ σταυρώθηκα για σας. Εδώ βλέπει κανείς τη διαφορά. Άλλο Χριστός, άλλο Παύλος. Άλλο λυτρωτής, άλλο διάκονος του λυτρωτού και του σωτήρος Χριστού. Δύο ισοτηριώδεις αλήθειες που τονίζονται εδώ. Πρώτον, ότι μόνο ενός ο σταυρικός θάνατος σημειώνεται υπέρ ημών. Μες στην ιστορία κι άλλοι πέθαναν, κι άλλοι σταυρώθηκαν, κι άλλοι υπέμειναν ονειδισμούς και μαρτύρια. Αλλά ο σταυρός τους δεν είναι υπέρ ημών για μας, λυτρωτικός. Λυτρωτική δύναμη έχει μόνο ο σταυρός του αναμαρτήτου Ιησού Χριστού, ο εκούσιος θάνατός του. Το δεύτερο που επισημαίνεται είναι ότι αποτελεί βεβήλωση να οικειοποιούμεθα το βάπτισμα του Κυρίου. Γι' αυτό στη συνέχεια λέει ο Παύλος, μήπως εις το όνομα του Παύλου ευαπτίστητε. Το θέμα δεν είναι αν βαπτίστηκε κανείς, διότι βάπτισμα έκανε και ο πρόδρομος, αλλά δεν ήταν λυτρωτικό βάπτισμα. Βάπτισμα κάνουν και άλλοι σήμερα που δεν ορθοτομούν στην πίστη. Το θέμα δεν είναι αν βαπτίζεται κάποιος, αλλά εις τίνος το όνομα βαπτίζεται. Βάπτισμα σωτηρίας είναι μόνο εκείνο που γίνεται εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δηλαδή, με το βάπτισμα ο χριστιανός γίνεται μέτοχος της χάριτος που απορρέει από το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι ουσιαστικά η μετοχή στο θάνατο και στην Ανάσταση του Ιησού. Συνετάφημεν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, είναι ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε. Το
θέμα λοιπόν δεν είναι αν βαπτίζεται κάποιος, αλλά από ποιον παίρνει την άφεση δια του βαπτίσματος. Και αυτός δεν είναι ούτε ο Παύλος, ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Απολός, ούτε άλλος Απόστολος, ούτε άλλος Άγιος, ούτε κανένας μεγάλος πατέρας Εκκλησίας, αλλά είναι μόνον ο Ιησούς Χριστός. Το ζητούμενον, λέγει ο Χρυσόστομος, τούτο ειν, αυτό είναι το ζητούμενο, ουχ υποτίνος ευαπτίστησαν, αλλά ιστίνος όνομα ευαπτίστησαν, όχι από ποιον βαπτίστηκαν, με βάφτισε ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, όχι. Σημασία έχει ιστίνος όνομα ευαπτίστημεν, ούτως αφήσει τα αμαρτήματα. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί και συγχωρεί τα αμαρτήματά μας. Φαίνεται δηλαδή ότι στην Κόρινθο και η τέλεση της βαπτισμάτων αποτελούσε αφορμή επάρσεως. Ο Παύλος στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου, στο στίχο 14 έως 16, τονίζει ότι το δύσκολο δεν είναι να τελέσει κανείς τελετουργικά τη βάπτιση ενός προσώπου που ήδη έχει κατηχηθεί και έχει ομολογήσει πίστη στον Χριστό. Κάτι τέτοιο το κάνει και ένας απλός ιερέας, αρκεί να έχει κανονική ιεροσύνη. Μπορεί να το κάνει και ένας ιερέας χωρίς να έχει μεγάλες ικανότητες ή γενναιότητα αποστολική. Το δύσκολο είναι να οδηγήσει κανείς ένα πρόσωπο από την άρνηση, από την αμαρτία, από την πλάνη, από την ειδωλατρία, από την αίρεση, να το οδηγήσει στο βάπτισμα το αληθινό, μεταστρέφοντας το και κάνοντας σωστό χριστιανό μέλος της Εκκλησίας, ορθόδοξο. Για να αφαιρέσει λοιπόν ο Παύλος και αυτό το καύκημα, λέει ότι ο ίδιος ο Παύλος δεν βάφτισε πολλούς ανθρώπους. Ακούστε τι λέει. Ευχαριστώ το Θεό ότι ουδένα ημών εβάπτισα, ημί Κρίσπον και Γάιον, ή να μη της είπει ότι στο εμών όνομα εβάπτισα. Εβάπτισα και τον Στεφανά οίκον, λοιπόν ουκ είδα ή την άλλον εβάπτισα. Ευχαριστώ, λέει το Θεό, γιατί εγώ δεν βάπτισα κανένα παρά μόνο τον Κρίσπο και τον Γάιο. Μην πει κανείς λοιπόν ότι στο δικό μου όνομα εβάπτισα. Άλλωστε εβάφτισα και τον Στεφανά, τον οίκο του Στεφανά. Λοιπόν, κανέναν άλλον δεν βάφτισε. Αυτό γιατί ευχαριστούσε τον Θεό που δεν βάφτισε πολλούς, πρώτον, διότι αν βάπτιζε πολλούς, τελετουργικά εννοώ, με την οτροπία των Κορινθίων θα έδινε αφορμή για έξαρση της μερίδος των Παυλιανών. Εμείς είμαστε του Παύλου. Ή να μη της είπει ότι στο εμών όνομα εβάπτισα. Δεύτερον, διότι ο Θεός τον αξίωνε να ενεργεί το δύσκολο, και το δύσκολο δεν είναι να τελέσει κανείς το μυστήριο, αλλά το δύσκολο είναι να οδηγήσει ψυχές στο μυστήριο. Το δύσκολο είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών. Το δύσκολο είναι το κήρυγμα και η κατήχηση. Είχε φαίνεται ευαπτίσει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά λίγους. Ανάμεσά τους ο Κρίσπος, ο αρχισυνάγωγος δηλαδή της Κορίνθου, ο Γάιος και το σπίτι του Στεφανά, η οικογένειά του. Και φυσικά στην οικογένεια του Στεφανά, όπως και στην οικογένεια του Κρίσπου, όπως και στην οικογένεια της Λυδίας της Φιλιππισίας, ή στην οικογένεια του δεσμοφύλακα των Φιλίππων, ή στην οικογένεια του Κορνηλίου, θα υπήρχαν και μικρά παιδιά. Άρα και αυτά θα βαπτίστηκαν. Νηπιο βαπτισμό έχουμε λοιπόν από την πρώτη εκκλησία. Αλλά η τέλεση του βαπτίσματος δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο. Η καθοδήγηση, θα ξαναπούμε, η καθοδήγηση ψυχών να δεχτούν τον Ιησού Χριστό σωτήρα και να οδηγηθούν με σωστή κατήχηση στο βάπτισμα, αυτό απαιτεί κόπο. Κόπο πολύ και υδρότα και πόνο. Το να προσφέρεις νερό σε διψασμένο από βρύση που ήδη υπάρχει, αυτό είναι εύκολο. Το να κατασκευάσεις δίκτυο υδρεύσεως και να φέρεις νερό από μακριά για πολλούς διψασμένους, αυτό είναι δύσκολο. Το να κάνει να ξεπηδήσει νερό σε άνυδρο τόπο, αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Το τρίτο, το δυσκολότερο, το δυσκολότατο, το έκανε ο Χριστός. Το δεύτερο, το δύσκολο, το έκανε ο Απόστολος Παύλος. Το πρώτο, το εύκολο, το έκανε ο οποιοσδήποτε λειτουργός της χριστιανικής ιεροσύνης. Επομένως, το σπουδαιότερο από όλα είναι
ο Ευαγγελισμός των ψυχών, το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, η κατήχηση των ψυχών.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου. Όσοι ανοίξετε τώρα το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ μπορείτε να ανοίξετε την Καινή Διαθήκη στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, στο στίχο 17. Ο Απόστολος Παύλος είχε ο ίδιος αυτοσυνειδησία της αποστολής του. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Θεός δεν τον έστειλε για να γίνει αυτός σημαία, ούτε τον έστειλε για να γίνει αυτός είδωλο και ίνδαλμα. Τον έστειλε μόνο για το κήρυγμα. Τον έστειλε για την εξάπλωση του Ευαγγελίου της σωτηρίας. Τον έστειλε για τη μεταστροφή των ψυχών. Τον έστειλε για τη σωτηρία του κόσμου. Δικαιολογώντας λοιπόν το ότι ελάχιστους με τα χέρια του βάπτισε ως Απόστολος, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ούγαρα πέστη λέμε Χριστός βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεστε, ούκεν σοφία λόγου, ή να μη και ο Θείος Σταυρός του Χριστού». Ας το καταλάβουν λοιπόν αυτοί που νομίζουν ότι θα με κάνουν και εμένα σημαία της δικής τους ομάδας. Δε με έστειλε ο Χριστός εμένα να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω και να ευαγγελίζομαι, και θα κηρύττω όχι με λόγια ανθρώπινης σοφίας, για να μην προσβληθεί η κένωσης που λέγεται Σταυρός του Ιησού Χριστού, αγάπη του Σταυρωμένου Ιησού. Το ευαγγελίζεστε, δηλαδή το κήρυγμα, αυτό είπαμε και σε άλλες περιπτώσεις, είναι το δύσκολο, διότι είναι πολλά τα εμπόδια. Μεγάλος ο κόπος το να κηρύττει κανείς ασταμάτητα, πάντοτε ζωντανά, πάντοτε καθαρά, πάντοτε κατανοητά, πάντοτε να κινεί το ενδιαφέρον και πάντοτε με την προσευχή να οδηγεί τις ψυχές στο Χριστό με το κήρυγμα. Μεγάλος ο κόπος να κηρύττει κανείς, γιατί μπορεί να απογοητευτεί. Μεγάλος ο κόπος, γιατί πολλές φορές δεν βλέπει άμεσα τα αποτελέσματα της σποράς του. Το ευαγγελίζεστε, λέει ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος και ανεπανάληπτος κήρυκας, το στόμα του Παύλου λέει: «Το ευαγγελίζεστε επί πονότερον εστί και πολλού δεόμενων μόχθου και ψυχής ιδηράς και ο πάντα συνήχε τούτο ειν». Δηλαδή, το κήρυγμα είναι το πλέον επίπονο, απαιτεί κόπο πολύ, σιδερένια ψυχή. Το κήρυγμα περιλαμβάνει τα πάντα. Το κήρυγμα, λέει σε άλλο σημείο ο Ιερός Χρυσόστομος, δείτε ευμενούς ακροατού, αλλά και αλλού λέει ότι κήρυγμα οδεύων διαπάσεις ανέσεως ουκέστη κήρυγμα. Το κήρυγμα στοιχίζει, στοιχίζει ως προετοιμασία, στοιχίζει ως προσφορά, στοιχίζει ως τρόπος αποστολής και σερβιρίσματος, στοιχίζει όμως προπαντός ως συνέπεια στη ζωή μας, διότι το κήρυγμα οδηγεί πολλές φορές σε θλίψεις, σε στενοχώριες, σε μαρτύρια και σε βάσανα αυτών που κηρύττει και ευαγγελίζεται. Το ευαγγελίζεστε είναι για λίγους. Το βαπτίζειν απλώς τελετουργικά στην εκκλησία, μέσα σε μια κολυμβήθρα ή σε ένα βαπτιστήριο, αυτό είναι και εύκολο και για πολλούς. Ας ξανακούσουμε πάλι τον Ιερό Χρυσόστομο: «Το ευαγγελίζεστε ενός που και δευτέρου». Ένας ή δύο έχουν δυνατότητα να ευαγγελίζουν, να κηρύττουν σωστά και δυνατά και κατανοητά. Το βαπτίζειν όμως παντός ανήει του την ιεροσύνη έχοντος. Ενώ το βάπτισμα να τελεστεί τελετουργικά στην εκκλησία είναι του οποιοδήποτε ανθρώπου που έχει κανονική ιεροσύνη. Ο Απόστολος Παύλος εκήρυται. Αλλά πώς εκήρυται? Ούκεν σοφία λόγου ή να μη κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Βλέπετε, ο Χριστός δεν διάλεξε τους σοφότερους κατά κόσμο να τους κάνει αποστόλους για να κηρύξουν. Διάλεξε τους πιο αγραμμάτους. Και φυσικά ο Παύλος δεν ήταν αγράμματος κατά κόσμον, ήταν μορφωμένος και ως προς την ελληνική σοφία και ως προς την εβραϊκή παιδεία και ως προς τη ρωμαϊκή εξουσία, ήταν από τους πλέον εγγραμμάτους και σημαντικούς ανθρώπους. Όμως μόνος του εγκαταλείπει αυτόν τον τρόπο της ανθρώπινης σοφίας και της ανθρώπινης λογικής.
Και το ότι οι άλλοι Απόστολοι ήσαν αγράμματοι, αυτό δεν είναι μείον, αλλά αυτό είναι συν. Διότι αν ο Παύλος ή ο Πέτρος ήταν σοφότεροι κατά κόσμον από τον Πλάτωνα, παραδείγματος χάρη, ή από τον Πρωταγόρα ή από τον Αριστοτέλη, τότε οι άνθρωποι θα απέδιδαν την καρποφορία στη χάρη, όχι στη χάρη του Θεού, αλλά στην ευγλωτία και στη λογική και στη ρητορία τους. Αλίμονο όμως, αν νομίζουμε εμείς οι άνθρωποι ότι μπορεί η ανθρώπινη σοφία να μας οδηγήσει στην αλήθεια του ουρανού, γιατί η αλήθεια δεν είναι ανακάλυψης, είναι αποκάλυψης. Αλίμονο να νομίζουμε ότι μόνοι μας μπορούμε να οδηγηθούμε στη σωτηρία, στην καθολική αγάπη. Ήγαρ Πλάτωνος ελογιμότερος ειν ο Παύλος, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολλούς οικός αντιλέγειν ουχότι τη χάριτη, αλλά τη ευγλωτία περιεγένετο. Αν δηλαδή ήταν πιο σοφός και πιο ρήτωρος από τον Πλάτωνα ο Παύλος, τότε πολλοί θα έλεγαν όχι η χάρις, αλλά η ανθρώπινη ρητορία φέρνει τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα φέρνει η χάρις του Σταυρού. Το κήρυγμα του Σταυρού, θα πει σε άλλο σημείο της επιστολής, είναι κατά κόσμον μορία, αλλά αυτό το κήρυγμα είναι το παντοδύναμο, το λυτρωτικό και μεταμορφωτικό μέσο του Θεού. Γύρω από το Σταυρό, αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν δύο κενώσεις. Είναι η κένωση, η μία η θεϊκή, εκένωσεν εαυτόν ο Χριστός, μορφή δούλου λαβών, λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή, δηλαδή άδειασε όλη την αγάπη του επάνω στο Σταυρό. Είναι η ακένωτη κένωση. Άδειασε την αγάπη χωρίς να χάνει την αγάπη. Η άλλη κένωση είναι η σατανική, δηλαδή το να εμφανίζουμε κενό, άδειο, χωρίς νόημα, το Σταυρό του Χριστού. Το να περιφρονούμε το Σταυρό και να παρουσιάζουμε αδύνατο και να παρουσιάζουμε άλλα σημεία θρησκευτικότητας και να παρουσιάζουμε το μοναδικό της σωτηρίας δείγμα που είναι ο Σταυρός του Χριστού. Το να χρησιμοποιούμε άλλες μεθόδους για το κήρυγμα και όχι το Σταυρό. Ο Σταυρός είναι το πλήρωμα της αγάπης. Ο Σταυρός είναι το πλήρωμα του Λόγου. Ο Σταυρός είναι το πλήρωμα της θεολογίας. Ο Σταυρός είναι το πλήρωμα του κήρυγματος. Ο Σταυρός είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Για τον Απόστολο Παύλο ήταν θέμα ζωής ή θανάτου ο Σταυρός του Χριστού. Και όταν μιλάει ο Παύλος για Σταυρό ή για λόγο του Σταυρού, εννοεί το Σταυρό που ο Θεός διάλεξε σαν μέσο της δικής μας σωτηρίας. Το Σταυρό σαν μυστήριο, το Σταυρό σαν αγάπη, το Σταυρό σαν θυσία, το Σταυρό σαν προβολή, το Σταυρό σαν δική μας ζωή. Εννοεί δηλαδή το σταυρικό πάθος, το σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Εννοεί το μυστήριο του Σταυρού, που είναι το μυστήριο της άπειρης αγάπης και κρύβει όλη την αγάπη της Θείας Οικονομίας. Εννοεί τη δύναμη του Θεού που εμφανίζεται πάνω στο Γολγοθά ως αδυναμία. Εννοεί το κήρυγμα των Αποστόλων. Εννοεί την Ανάσταση που ακολουθεί το Σταυρό. Εννοεί το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Εννοεί την άλλη διάσταση της λογικής που λέγεται πίστης. Εννοεί τη θυσία. Εννοεί τον τρόπο της ζωής των χριστιανών. Όλα αυτά τα νοήματα βρίσκονται στο στόμα του Παύλου όταν μιλάει για το Σταυρό του Χριστού.

της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, θα τα κατανοήσουμε, αγαπητοί ακροατές, αν θυμηθούμε ότι υπήρχαν τότε δύο πειρασμοί. Ο ένας πειρασμός είναι της ανθρώπινης σοφίας, της ανθρώπινης λογικής. Αυτός ο πειρασμός κυριαρχούσε κυρίως στους λεγόμενους εθνικούς, δηλαδή στους ειδωλάτρες, στους μη Ιουδαίους. Ο άλλος πειρασμός ήταν ο πειρασμός του θρησκευτικού τυπικισμού, και αυτόν τον πειρασμό τον είχαν κυρίως οι Ιουδαίοι, που προέβαλαν τους τύπους ως ουσία, κάτι που δυστυχώς τίνει να επικρατήσει και μέσα στο χώρο της δικής μας εκκλησιαστικής πραγματικότητας. Και σήμερα οι δυο αυτοί πειρασμοί, της ανθρώπινης σοφίας από τη μια, του θρησκευτικού τυπικισμού από την άλλη, απομακρύνουν από την ουσία της αγάπης, από το μυστήριο του Σταυρού, από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, από τη χάρη και τη δωρεά του Θεού, από την αλλαγή της κοινωνίας. Και σήμερα έχουμε από το ένα μέρος την υπερεκτίμηση του ανθρωπίνου νου, δηλαδή του ανθρωπίνου εγωισμού, θα έλεγα, του ανθρωπίνου παράγοντα, της ανθρώπινης επιστήμης, αλλά από το άλλο έχουμε μια λαϊκίζουσα θρησκευτικότητα με πλήθος φετίχ τύπους, που τους έχουμε δηλαδή θεοποιήσει και έχουν αντικαταστήσει την ουσία του Σταυρού και της Αναστάσεως. Γι' αυτό αξίζει να παρακολουθήσουμε την καινοτομία του λόγου του Σταυρού, το και με αλφα γιώτα. Λέει λοιπόν στη συνέχεια, στο στίχο 18 του πρώτου κεφαλαίου, ο Απόστολος Παύλος: «Ο λόγος ο του Σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί». Δηλαδή, ο λόγος που κηρύττουμε εμείς είναι ο λόγος του Σταυρού. Για αυτούς που θέλουν να χαθούν και δεν πιστεύουν, φαίνεται μορία και ανοησία αυτός ο λόγος. Για αυτούς που θέλουν να σωθούν, αυτός ο λόγος είναι δύναμης. Χωρίς σταυρό χάνονται οι άνθρωποι. Και ο Παύλος, που η καρδιά του είναι γεμάτη από αγάπη για όλους τους ανθρώπους, δεν υποφέρει την απώλεια ψυχών. Γι' αυτό και θρηνεί για όσους δεν θέλουν να πιστέψουν στο σταυρό του Κυρίου, για όσους πάνε κόντρα στο εκούσιο πάθος και στην Ανάσταση του Χριστού, για όσους δεν θέλουν να μιλάνε για το Σταυρό και ακόμα γίνονται εχθροί του Σταυρού, όπως μιλάει στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ολολίζομεν επ' αυτής, ότι την κοινήν αγνοούσι σωτηρίαν». Ελάτε να κλάψουμε για αυτούς που αγνοούν το μοναδικό δρόμο της κοινής σωτηρίας. Θρηνόμεν αυτούς, κλαίμε για αυτούς, ότι ο λόγος του Σταυρού μορία αυτής εστίν, ότι γιατί περιφρονούν και καταφρονούν το Σταυρό. Ο αυτός σοφία και δύναμης όν, το Σταυρό που είναι για τους πιστούς και σοφία και δύναμης, αφού επάνω στο Σταυρό συνεργάστηκαν η παντοδυναμία, η πανσοφία και η αγαθότητα του Θεού. Για τους απολυμένους, λέει ο Παύλος, ο Σταυρός είναι μορία. Ποιοι είναι οι απολυμένοι? Αυτοί που μόνοι τους θέλουν να είναι χαμένοι. Αυτοί που τελικά δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το μοναδικό μέσο σωτηρίας που είναι ο Σταυρός. Για την απώλεια ψυχών ο μόνος που δεν ευθύνεται είναι ο Θεός, αφού εκείνος θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Για να το καταλάβουμε, ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ένα ναυαγό. Κάποιος ναυαγοσώστης από πολύ αγάπη και ενδιαφέρον και αγωνία το απλώνει το χέρι για να τον σώσει σίγουρα. Αλλά εκείνος αποποιείται την προσφορά και λέει: «Όχι, θα σωθώ μόνος μου με τα στολίδια που φοράω». Τελικά ο ναυαγός πνίγεται και γίνεται απολυμένος. Στολίδια η ανθρώπινη σοφία και τα ανθρώπινα επιτεύγματα. Αλλά μπροστά στην αγωνία της αμαρτίας και του θανάτου, σε τίποτα δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Υπάρχει όμως εκείνος, ο ναυαγοσώστης, ο Ιησούς Χριστός, απλώνει τα καρφωμένα του χέρια επάνω στο Σταυρό για να μας σώσει. Όταν όμως τον περιφρονούμε,

και στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, τότε είναι φυσικό να χαθούμε και να γίνουμε απολυμμένοι. Ο λόγος του Σταυρού, της μεν απολυμμένης μορία εστί. Ας μην ξενευόμαστε που περιφρονούν μερικοί ή πολλοί ή περισσότεροι το Σταυρό του Χριστού. Όταν κάποιος άρρωστος ψυχοραγεί και η ωραία τροφή του φαίνεται αηδιαστική, δε φταίει η τροφή. Από το Σταυρό γευόμεται τον καρπό της ζωής, αλλά όταν έχουν πολλοί παραδείς στο θάνατο, όταν πνευματικά ψυχοραγούν, καμία αίσθηση δεν τους κάνει ο Σταυρός. Αντίθετα, τους κάνουν αίσθηση θρησκευτικά πραγματάκια που δημιουργούν την ψευδαίσθηση. Φαντάσου δηλαδή να είσαι άρρωστο βαριά, να υπάρχει γιατρός μοναδικός να σου χαρίζει δωρεάν το φάρμακο να γίνεις καλά και εσύ να αποποιείσαι, να διώχνεις αυτό το φάρμακο, να περιμένεις τον γιατρό και να ζητάς μια ασπιρίνη. Μα με την ασπιρίνη ο πονοκέφαλος περνάει. Το φάρμακο για τον καρκίνο σου δεν είναι η ασπιρίνη, είναι αυτό που θα σου δώσει ο καλός γιατρός. Με ασπιρίνες θρησκευτικές πάνε να τη βγάλουμε. Και δεν θέλουμε την επέμβαση της αγάπης του Θεού που την έκανε εκείνος την επέμβαση. Εκείνος πόνεσε με το Σταυρό του. Είναι λοιπόν περιφρόνησης ο Σταυρός για μερικούς. Είναι μορία για όσους γνωρίζουν μονάχα τον τρόπο της δικής τους λογικής. Γιατί απλούστατα στο μυαλό τους δεν χωράει το πώς ένας καταδικασμένος σε σταυρικό θάνατο, καρφωμένος σαν εγκληματίας, αυτός σώζει και μόνο τον κόσμο. Δεν είναι ανόητο να θέλει κάποιος τον απέραντο ωκεανό να τον χωρίσει σε, να τον χωρέσει σε ένα ποτήρι? Έτσι είναι ανόητο και μωρό το να θέλει ο υπερήφανος άνθρωπος να χωρέσει στη μικρή του διάνοια τον ωκεανό της σοφίας και της αγάπης του Θεού που λέγεται μυστήριο του Σταυρού. Όλα τα της πίστεως είναι μορία για όσους όχι απλώς δίνουν προτεραιότητα αλλά μονοδρομούν τη λογική τους, τον ορθό λόγο, και ζητούν όλα να τα εξηγήσουν με το μυαλό τους. Εάν θέλουμε πίθην διαλογισμών, λέει ο Χρυσόστομος, πως άνθρωπος εγένετο ο Θεός, πως εις μήτραν εις ήλθε παρθενικήν, και μη τη πίστη το πράγμα επιτρέψομεν, μάλλον εκείνοι καταγελάσονται. Δηλαδή, και αν θέλουμε με λογικά επιχειρήματα να τους πείσουμε πως ο Θεός έγινε άνθρωπος και πως εις ήλθε σε παρθενική μήτρα, και αν δεν αναγάγουμε το θέμα στην πίστη, μάλλον εκείνοι θα μας κλεβάσουν. Άρα μόνο με την πίστη κατανοούνται τα μυστήρια που τα βλέπουμε σαν ζωή, τα μυστήρια που τα βλέπουμε σαν δύναμη, αλλά που δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε και να τα εξηγήσουμε. Μορία χαρακτηριζόταν στους χαμένους ανθρώπους της ψυχρής λογικής ο Σταυρός του Κυρίου. Κάτι που οι πιστοί το θαυμάζουν και συγκινούνται μπροστά στη θέα του, εκείνοι το χλεβάζουν. Δεν μπορούν να κατανοήσουν την κένωση, το άδειασμα της αγάπης, το αγκάλιασμα της αγάπης που λέγεται Σταυρός. Δεν μπορούν να μετρήσουν πόσα μυστικά αγάπης και προσφοράς κρύβει ο Σταυρός. Γι' αυτό και περιφρονούν. Είναι μορία ο Σταυρός σε όσους η λογική σκοντάφτει πάνω στο ακατανόητο μυστήριο της σωτηρίας. Να μερικά λογικά επιχειρήματα, εντός εισαγωγικών λογικά επιχειρήματα, που αναπηδούν από την ψυχρή λογική κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Πάνω στο Σταυρό, ενώ ο Χριστός έπασχε, δεν βοήθησε τον εαυτό του. Και πως κατόπιν αναστήθηκε και βοήθησε άλλους η ψυχρή λογική. Άλλο, αν είχε δύναμη έπρεπε να τη δείξει πριν από το θάνατό του. Άλλο, είναι παράλογο πράγμα ο Σταυρός του Ιησού. Έρχεται όμως ο ίδιος Ιερός Πατήρ και δίνει την απάντηση. Αν θελήσουμε τα πράγματα του Θεού, λέει, να τα εκφράσουμε με την κοσμική σοφία, θα προκαλέσουμε το γέλιο. Όχι λόγω της αδυναμίας να εκφράσουμε τα πράγματα, αλλά λόγω της αδυναμίας της ανθρώπινης νοήσεως. Τα μεγάλα κανένας δεν μπορεί να τα εκφράσει. Ειδικά ο Σταυρός είναι υπέρλογος απερίγραπτος στη δύναμή του. Είναι υπέρβαση της λογικής.
Δεν είναι το παράλογο, είναι το υπέρλογο. Η προσπάθεια λοιπόν να εισχωρήσει κανείς με τη μικρή του διάνοια στα μυστήρια του Θεού και να περιγράψει με τον ασθενικό ανθρώπινο λόγο την ουσία της αγάπης του Θεού είναι πρόκληση, είναι υπερηφάνεια, είναι ασέβεια.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, εκεί που ο Παύλος συγκρίνει την ανθρώπινη σοφία, τη λογική, με το Σταυρό του Χριστού και λέει ότι για αυτούς που θεοποιούν τη λογική, ο Σταυρός του Χριστού, που είναι το μυστήριο της θεϊκής σοφίας, αυτός ο Σταυρός είναι μορία. Η προσπάθεια να εισχωρήσει κάποιος με τη μικρή του διάνοια στο μυστήριο του Θεού και να περιγράψει με τον ασθενικό ανθρώπινο λόγο την ουσία της αγάπης του, αυτό είπαμε και θα το ξαναπούμε, είναι πρόκληση, είναι υπερηφάνεια, είναι ασέβεια. Κάποτε βέβαια δεν το κάνει κανείς από υπερηφάνεια, αλλά από τον πειρασμό να εισχωρήσει με τη λογική στα μυστήρια του Θεού. Μα δεν είναι δυνατόν ο απέραντος ωκεανός να χωρέσει στο ποτήρι του μικρού μας μυαλού. Στην υπερήφανη λοιπόν ασέβεια αντιστέκεται ο Θεός. Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Γι' αυτό στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου, στο στίχο 19, θυμίζει ο Απόστολος Παύλος ένα χωρίο του προφήτου Ισαΐα και λέει: «Γέγραπτε γάρ, απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω». Είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη στον προφήτη Ισαΐα ότι ο Θεός θα εξαφανίσει τη σοφία των εξυπνάκηδων και όλη εκείνη την φιλοσοφία αυτών που νομίζουν ότι αυτοί θα λύσουν τα προβλήματα του κόσμου και επομένως είναι η συνετή της ζωής. Το χωρίο αυτό «απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω», το χωρίο αυτό είπαμε είναι παραμένο από τον προφήτη Ισαΐα στο 21ο κεφάλαιο. Ήταν η εποχή που ο λαός του Ισραήλ είχε εγκαταλείψει την πίστη στο Θεό, είχε εγκαταλείψει τον υπέρλογο μεν αλλά και αποκαλυπτόμενο καθημερινός με τόσα θαύματα Θεό. Ο Θεός είναι υπέρλογος, αλλά φανερώνεται συνεχώς με την αγάπη και τις ενέργειές του. Οι Ισραηλίτες είχαν θεοποιήσει μερικοί τη γνώμη τους και μερικοί είχαν θεοποιήσει τους τύπους τους. Αυτό είχε σαν συνέπεια και την ηθική εκτροπή. Πάντοτε η ασέβεια ακολουθείται από τη διαφθορά, της διαφθοράς του νου προηγείται η διαφθορά της καρδίας, έλεγε ο Πασκάλ. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ο άνθρωπος διαφθαρεί, τότε χάνει και την πίστη. Αλλά και όταν φεύγει από την πίστη και οδηγείται στην ασέβεια, τότε πηγαίνει στην ασυδοσία και τη διαφθορά. Τότε λοιπόν, λέει ο προφήτης Ισαΐας, επεμβαίνει ο Θεός και επεμβαίνει δια του προφητικού λόγου και με άλλα σημεία και λέει ο Θεός: «Απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών κρύψω, ουέιβα Θεός βουλήν ποιούντες και ούδια Κυρίου». Λόγια του Ισαΐου. Αλίμονο σε εκείνους που έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, ότι αυτοί σκέπτονται τα πάντα και ότι τα ξέρουν καλύτερα από όλους και δεν σκέπτονται με τη βουλή του Κυρίου, την αλάθητη. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, δεν οδηγεί σε απώλεια τον άνθρωπο, αλλά την κοσμική του σοφία, τον εωσφορικό λόγο και την υπερηφάνεια την παραμερίζει για να ανοίξει το δρόμο της ταπεινοφροσύνης και να περάσει η αποκάλυψη της αγάπης του Θεού. Όταν κανείς θέλει να ανέβει στο διάστημα, δεν χρησιμοποιεί ένα μικρό ελικόπτερο, χρησιμοποιεί διαστημόπλιο. Με το ελικόπτερο της ανθρώπινης διανόησης δεν εισχωρεί ο άνθρωπος στη λύση υπαρξιακών προβλημάτων. Με το διαστημόπλιο όμως της πίστεως ανεβαίνει σε ύψη σωτηρίας, σε ύψη αγιότητας και καθαρότητας, αλλά και θείας αποκαλύψεως. Και μόλις είναι ανάγκη να θυμίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για σοφία εδώ, εννοεί την υπερφύαλη σκέψη, δεν εννοεί την αληθινή σοφία. Εννοεί την υπερήφανη ανθρώπινη διάνοια που νομίζει, κάποτε και πιστεύει, ότι θα νοήσει και το δημιουργό και σωτήρα Θεό. Τη διάκριση άλλωστε
ανάμεσα στην κοσμική και την άνωθεν σοφία παρουσιάζει ο αδελφός του Ιάκωβος, όταν λέει ουκέ στην αυτή η σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλλά επίγειος ψυχική δαιμονιώδης. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος. Άλλο λοιπόν σοφία του κόσμου, εγωιστική, δαιμονιώδης, και άλλο η άνωθεν σοφία, η επίγνωση και η επίγνωση του θελήματος του Θεού. Στους Κορινθίους λοιπόν, που είχαν επηρεαστεί από τον πειρασμό της ανθρώπινης σοφίας, λέει ο Απόστολος Παύλος, απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω. Μην προσπαθούμε με τους δρόμους της δικής μας διάνοιας και του δικού μας θελήματος να οδηγηθούμε στην ευτυχία και στη χαρά. Ο Θεός έχει ανοίξει το δικό του δρόμο, τον αποκαλυπτικό δρόμο. Είναι ο δρόμος της πίστεως, ο δρόμος του Σταυρού, ο δρόμος της Αναστάσεως, ο δρόμος της Θείας Αποκαλύψεως. Να είστε καλά αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

τον συνάντησα πολλές φορές στο Άγιον Όρος και στο ησυχαστήριο της Σουρωτής, σε ημέρες εφορίας, αλλά και σε καιρούς δυσκρασίας. Και μία αλυσμόνητη φορά, κάναμε μαζί την αγρυπνία της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο ομώνυμο κουτλουμουσιανό κελί του εκ της Λέσβου καταγωμένου ιερομονάχου Γρηγορίου, κοντά στο δικό του. Νύχτα θαυμαστή, αιώνια, 25 με 26 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο του Σωτηρίου έτους 1985. Σε κάθε μας συνάντηση, όπως και τότε, ο λόγος άρχιζε είτε από εκείνον είτε από εμένα με την ανάμνηση της πρώτης συναντήσεως στην καλύβα του Ιπατίου. Ούτε εκείνος, ούτε εγώ μπορούσαμε να θυμηθούμε τι είπαμε τότε. Άγνωστοι και οι δύο ένας για τον άλλον, γνωστοί όμως στο Θεό. Όλοι είμαστε ασθενείς στη φύση μας άνθρωποι. Ζητούμε στηρίγματα στον πνευματικό μας αγώνα από αγίους τόπους και αγίους ανθρώπους. Και ο φιλάνθρωπος Θεός, συγκαταβαίνοντας την ασθένειά μας, μας δίνει και τα δύο όταν τα ζητούμε, κατά την ανάγκη μας και κατά την προαίρεσή μας.

Γεώργιος, καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεωρητικής Φυσικής Θεσσαλονίκη. Έτυχε πολλές φορές να επισκεφθώ το Γέροντα Παΐσιο. Όταν πήγαινα εκεί, αισθανόμουν ότι εκείνος ήταν ο πλούσιος και εμείς οι ζητιάνοι, που ζητούσαμε το έλεος του, που στριμωχνόμασταν γύρω του για να πάρουμε ευλογία. Όταν κάποτε συναντηθήκαμε ιδιαιτέρως, μου μίλησε σαν να με ήξερε. Μου έδωσε συμβουλές για την προσωπική μου ζωή και τη συμπεριφορά μου, προτού αναφερθώ στα γεγονότα. Λες και ήξερε πώς ζούσα και πώς συμπεριφέρομαι. Το 1993 πήγαμε με τον Κωστή, το γιο μου τον τελευταίο, να τον δούμε στο κελάκι του. Στο δρόμο συναντήσαμε και έναν φίλο, τυχαία, ο οποίος εκείνη την ημέρα είχε κοινωνήσει και νομίζοντας ότι αυτό του έδινε κάποια δικαιώματα, μόλις συναντήσαμε τον γέροντα του λέει «Πάτερ, θα σας βγάλουμε μια φωτογραφία». Εμείς που είχαμε τη μηχανή διστάσαμε να το ζητήσουμε διότι γνωρίζαμε ότι δεν δεχόταν. Όμως ο παππούλης δέχτηκε να βγει φωτογραφία με μένα και τον Κωστή, στον οποίο μάλιστα είπε «Θα μάθεις δύο γλώσσες, θα πάρεις την ευχή των γονέων σου και θα έλθεις να σε κάνω καλόγερο». Τότε είπα «Αμήν». Αυτή τη φωτογραφία την έβγαλε ο φίλος μου με τη δική μας μηχανή.

Καϊχάνεν, καθηγητής θεολογίας της Λαϊκής Ακαδημίας της Ιεράς Μονής Νέο Βάλαμο, Φινλανδία. Γνώρισα το Γερόντα Παΐσιο για πρώτη φορά το έτος 1989. Ήταν η ημέρα Πεντηκοστής και σκέφτηκα ότι θα έβρισκα πάρα πολύ κόσμο στην Παναγούδα. Έτυχε όμως να είναι και η μέρα εκλογών στην Ελλάδα, με συνέπεια να είμαι ο μόνος προσκυνητής στο κελί του γέροντος. Ο γέροντας με δέχτηκε με τη γνωστή του καλοσύνη. Μιλήσαμε μία ώρα για πολλά και ουσιαστικά θέματα. Μου έκανε εντύπωση ότι μπορούσαμε να συνεννοηθούμε τόσο εύκολα, παρόλο που τα ελληνικά μου ήταν πολύ στοιχειώδη. Είχε μεγάλη υπομονή και ρωτούσε για την πατρίδα μου, τη Φινλανδία, και για την εκκλησία μας, πλέκοντας ταυτόχρονα κομποσκίνη. Όταν τελειώσαμε, μου έδωσε μια μεγάλη πλαστική σακούλα, επειδή θα μπορούσε να ξεσπάσει βροχή, όπως είπε. Συνέχισα την πορεία μου για την Ιερά Μονή Ιβύρων. Μετά από λίγο η βροχή όντως ξέσπασε με δύναμη. Με τη σκέπη της σακούλας του γέροντος δεν βράχηκα σχεδόν καθόλου, ούτε τα πράγματά μου έπαθαν τίποτα. Για μένα, η πλαστική σακούλα του γέροντος έγινε σύμβολο της προστασίας των πρεσβειών του, αλλά και γενικά των ζώντων Αγίων.

Όταν το επόμενο φθινόπωρο ήρθα με τη σύζυγό μου στην Ελλάδα για να κάνω διδακτορικό στη θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πήγαινα τακτικά σχεδόν κάθε μήνα στο Άγιον Όρος. Μια φορά, μάλλον ήταν το έτος 1991, ζήτησα από τον γέροντα την ευλογία του να μεταφράσω στα φιλανδικά το βίο του Αγίου Αρσενίου, τον οποίο είχε γράψει εκείνος. Με κοίταξε πολύ προσεκτικά, χαμογελώντας λίγο, χωρίς να απαντήσει. Νομίζω ότι ήθελε να πληροφορηθεί αν το είπα σοβαρά ή επιπόλαια, μόνο από ευγένεια. Όταν μετά από τη συνάντηση ήμουν ήδη έξω από την αυλή, έτοιμος να φύγω, ο γέροντας έσπευσε πίσω μου με ένα βιβλίο στο χέρι και είπε: «Πάρε αυτή την αγγλική μετάφραση, θα σε βοηθήσει πολύ». Η φιλανδική έκδοση άργησε λίγο και βγήκε το έτος 2002. Είναι πολύ χαρούμενος που ο γέροντας δέχτηκε αυτή τη μετάφραση ως ένα μικρό δώρο της μεγάλης ευγνωμοσύνης μου προς αυτόν. Χωρίς τη δική μου πρωτοβουλία, η Ιερά Μονή Ιωάννου του Θεολόγου Σουρωτής μου έδωσε την άδεια να μεταφράσω και τις επιστολές του γέροντος. Για μένα είναι ένα σημάδι ότι ο γέροντας δεν ξέχασε ούτε και εμένα τον τελευταίο, αλλά συμμετέχει στη δική μου και τη ζωή της συζύγου μου. Με τη χάρη του Θεού γνώρισα στη ζωή μου και άλλους μεγάλους γέροντες που με βοήθησαν πάρα πολύ. Ωστόσο, ο γέροντας Παΐσιος με ελκύει ιδιαίτερα με την τόσο καθαρή αγάπη του για όλους. Έχουμε σχεδόν όλα τα βιβλία που σχετίζονται με το πρόσωπό του. Τα διαβάζω συνεχώς, συχνά με κλάματα, επειδή με συγκινεί η συμπόνια του, η αυτοθυσία του, η ταπεινοφροσύνη του και η παρησία του προς το Θεό για τον πονεμένο συνάνθρωπό του. Την αγιοσύνη του αρχίζω να καταλαβαίνω όλο και καλύτερα, διαβάζοντας καινούργια βιβλία που συμπληρώνουν την εικόνα. Ήταν πράγματι πολύ μεγάλος Άγιος που προσέφερε αφάνταστα στην παγκόσμια Ορθοδοξία. Η ζωή του και τα θαύματά του αποτελούν φαϊνή σφραγίδα και για την πραγματικότητα των θαυμάτων του παρελθόντος, της εποχής της Αγίας Γραφής και των Συναξαρίων. Αλλά ο γέροντας ήταν και πολύ καλός δάσκαλος. Προσωπικά αισθάνομαι ότι έχω μάθει πολύ περισσότερα από τα λόγια του παρά από τις πολύχρονες ακαδημαϊκές σπουδές. Τα λόγια του ήταν απλά, αλλά εμπειρικά, λόγια θείου φωτισμού και κύρους. Θυμάμαι που κάποια φορά πήγα στο γέροντα για ένα σοβαρό θέμα. Ήταν φανερά κουρασμένος. Όταν όμως άρχισε να με ακούει, σαν να αναγεννήθηκε, σαν να έγινε ένα γερό παλικάρι. Ξέχασε την κούρασή του και τους πόνους. Τα μάτια του έμοιαζαν δύο λαμπρά αστέρια. Κατάλαβα ότι κάτι υπερφυσικό γίνεται μέσα του. Η απάντησή του ήταν καταπληκτική. Δεν την περίμενα καθόλου. Φεύγοντας από το κελί του, έτρεχα μέχρι την Κουκλουμουσίου πηδώντας από χαρά, που μάλλον δεν ήταν μόνο φυσική. Μια άλλη φορά, ο πνευματικός μου, που εκτιμάει πάρα πολύ το γέροντα, με έστειλε για να τον συμβουλευθώ για ένα θέμα που με πείραξε και με λύπησε υπερβολικά. Ο γέροντας μου έδωσε μία σύντομη και απλή συμβουλή που ξεκαθάρισε τελείως το θέμα μέσα μου. Από τη χαρά μου έτρεξα μέχρι την Ιερά Μονή Ιβύρων, απόσταση μιας ώρας περίπου, φωνάζοντας συνεχώς: «Δόξαση ο Θεός, δόξαση». Ευτυχώς, κανείς δεν με συνάντησε στο μονοπάτι για να με περάσει για τρελό.

Μια φορά έφυγα από το κελί του γέροντα με μια παρέα, όπου ήταν και ένας αρκετά γνωστός καθηγητής θεολογίας από τη Θεσσαλονίκη. Είχε μιλήσει με τον γέροντα 2 ώρες. Είπε ότι είχε διαβάσει πάρα πολλά θεολογικά βιβλία, αλλά αυτά που άκουσε από τον γέροντα δεν τα είχε συναντήσει ποτέ πουθενά. Ήταν σαν κερί λιωμένο από τη χαρά του. Πηγαίναμε με ένα τζιπ προς τη Δάφνη. Σε όλη τη διαδρομή ο καθηγητής με την παρέα του έψαλε τροπάρι ενθουσιωδώς και το πρόσωπό του έλαμπε από την αγαλίαση. Θυμάμαι ζωντανά και άλλες 2 περιπτώσεις που είδα στην Παναγούδα. Μία φορά ήρθε εκεί ένα παλικάρι που είπε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Ο γέροντας τον έσπρωχνε ελαφρά προς τα κάτω για να εξετάσει το κεφάλι του. Του είπε «Δεν έχεις τίποτα». Το παλικάρι είχε αντιρρήσεις, αλλά ο γέροντας επέμενε. Τον συμβούλεψε να πιάσει κάποια δουλειά, έστω και χωρίς να πληρωθεί, για να φύγουν οι λογισμοί που τον ενοχλούσαν. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που ο γέροντας κοίταξε μέσα στο κεφάλι του προσκυνητή με την ίδια ευκολία που εμείς θα κοιτούσαμε μέσα σε κάποιο ανοιχτό δοχείο.

Μια φορά στην αυλή του γέροντος ήταν ένας άνδρας που με πολύ θέρμη προθυμοποιήθηκε να του κόψει ξύλα για το χειμώνα, επειδή αυτή τη δουλειά έκανε εκείνη την ώρα ο γέροντας. Δεν το δέχτηκε, αλλά μου φάνηκε ότι κάπως συγκινήθηκε από την ανιδιοτελή προσφορά του προσκυνητή. Ξαφνικά τον ρώτησε ο γέροντας αν κάνει προσευχή. Κάπως παραξενεύθηκα, επειδή η συμπεριφορά του προσκυνητή έδειχνε ότι είναι οπωσδήποτε άνθρωπος της Εκκλησίας. Προς έκπληξή μου, ο άνδρας απάντησε αρνητικά. Τότε ο γέροντας άρχισε να του τονίζει τη σημασία της προσευχής. Τον συμβούλεψε να λέει από εδώ και πέρα την ευχή του Ιησού κάθε βράδυ όταν πέφτει να κοιμηθεί. Η ενέργεια αυτή του γέροντος μου θύμισε τον καλό γιατρό που διακρίνει την κρυμμένη αρρώστια του ασθενή και την θεραπεύει προχωρώντας την επιτυχημένη εγχείρηση. Ο γέροντας Παΐσιος ήταν όντως ένας μεγάλος Άγιος, για τον οποίον πρέπει να δοξάσουμε τον καλό Θεό που μας αξίωσε να τον έχουμε κοντά μας. Ήταν γέροντας της αγάπης, ο γέροντας των πονεμένων. Δρόσισε και εμψύχωσε πάρα πολλούς στις δυσκολίες και τους πειρασμούς της ζωής τους. Τους έδωσε θάρρος, υπομονή, ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Τους στήριξε στην πίστη και στη χριστιανική αφοσίωση. Μας άφησε ένα δυνατό παράδειγμα χριστιανικής ζωής για να τον μιμηθούμε έστω και σε έναν ελάχιστο βαθμό. Εύχομαι η Εκκλησία σύντομα να τον κηρύξει Άγιο, για να μας δώσει τη δυνατότητα να ζητήσουμε και επισήμως τις πρεσβείες του, τις οποίες ο σημερινός αγχωμένος και μπερδεμένος κόσμος έχει τόση ανάγκη.

Θήτα Ήτα, ιατρός, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολη. Είμαι από την περιοχή του Εύρου, γιατρός στο επάγγελμα. Η ιστορία η δικιά μου με τον πατέρα Παΐσιο ξεκινάει τον Αύγουστο του 1992. Βρίσκομαι στο κελί του μαζί με πολλά άλλα άτομα. Στο τέλος μείναμε λίγοι. Με ξεμοναχιάζει. «Τι έχεις, γιατρέ, γιατί είσαι έτσι?» «Τι να έχω, γέροντα, παιδιά δεν έχουμε», μου λέει. «Μη στεναχωριέσαι, κάνε το σταυρό σου και θα βρεθεί λύση». Ένα χρόνο αργότερα, το Φεβρουάριο του 1993, με χιόνι, είμαστε πάλι στον πατέρα Παΐσιο. Έφυγαν όλοι όσοι περίμεναν, γιατί έκανε κρύο. Έμεινα μόνος και με έβαλε μέσα στο κελί του. Μιλήσαμε για διάφορα πράγματα και μετά του λέω: «Γέροντα, δεν έγινε τίποτα για το θέμα του παιδιού. Λέω να δώσετε την ευχή σας. Έτσι θα πάμε μάλλον». Και μου απαντά: «Όχι ένα παιδί, παιδιά θα έχεις». Το 1994, 31 Μαρτίου, είχαμε δίδυμα.

Και μετά από αυτές τις διηγήσεις, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα διάλειμμα και να μεταφερθούμε στην γειτονική με την Παναγούδα Μονίκου Τλουμουσίου στις Καριές του Αγίου Όρους, από όπου θα ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση ένα απόσπασμα από την Ιερά Αγρυπνία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, που έλαβε χώρα την 18η προς 19η Αυγούστου του 2005.

σκέφτηκαν τον Γέροντα Παΐσιο, ελπίζοντας ότι μαζί με τα ωφέλη που αποκόμισαν όλοι αυτοί, θα ωφεληθούμε και εμείς. Ελάτε τώρα να γνωρίσουμε τις εμπειρίες δύο προσκυνητών που πέρασαν από το Άγιον Όρος και τις δημοσίευσαν στο περιοδικό Προτάτων που εκδίδει η Ιερά Κοινότητα. Και πρώτα ο ιεροδιάκονος Σιλουανός από τη Λευκάδα, ο οποίος επισκέφθηκε το περιβόλι της Παναγίας την άνοιξη του 2010 και καταθέτει την εμπειρία του στο τεύχος 119 του Ιουλίου-Αυγούστου 2010 του περιοδικού, όπως είπαμε, Προτάτων.

Σχετικώς με το γεγονός που ζήσαμε στο κελί του προφήτου Δανιήλ, παραθέτουμε παρακάτω την καταγραφή αυτού του γεγονότος, πιστεύοντας πως αξίζει να γνωστοποιηθεί και σε άλλους. Εξ αρχής θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι έχουμε τη βεβαιότητα ότι δεν λέμε κάτι πρωτάκουστο ή ότι τα παρακάτω αποτελούν μια αξεπέραστη πνευματική εμπειρία στο περιβόλι της Παναγίας. Αντιθέτως, γνωρίζουμε ότι είναι μια μαρτυρία από τις πολλές, η οποία, αν ίσως και δεν έχει την ισχύ να επιβεβαιώσει ακράδαντα την παράδοση για τους ερημίτες και αόρατους ασκητές του Αγίου Όρους, είναι όμως μια επιπλέον επανάληψη αυτής της παραδόσεως και το βασικότερο ότι εξάπαντος αποτελεί μια βέβαιη μαρτυρία της ζωής των Αγιορητών Πατέρων που συνεχίζει την ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Προ 2 ετών περίπου, η Ιερά Μονή Ιωσίου Ξενοφόντος μας παραχώρησε το αρχαίο και εγκαταλελειμμένο κελί της του Αγίου Προφήτου Δανιήλ και των Τριών Παιδών. Αυτό το κελί βρίσκεται σε μια ερημική τοποθεσία πάνω στο βουνό ανατολικά της Μονής Ξενοφόντος και βόρεια της Κήτης Ξενοφόντος. Δεν γυπνιάζει με κανένα άλλο κελί παρά μόνο με ένα ερυπωμένο επωνόματι της Αγίας Τριάδος, ούτε καν φαίνεται άλλο κελί ή σκήτη ή οτιδήποτε άλλο οίκημα στο οποίο να μαρτυρείται ή να δικαιολογείται ανθρώπινη παρουσία. Το μόνο που είναι ορατό είναι το βόρειο άκρο και η τρούλη της Μονής Ξενοφόντος που είναι κτισμένη στις εκβολές ενός χυμάρου ο οποίος βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από το κελί. Όποιος βρίσκεται στην αυλή ή τον εξώστη απλοταριά του προφήτη Δανιήλ έχει μία πανοραμική θέα όλου σχεδόν του φαραγγιού από τα ανατολικά που είναι τα δοχιαρίτικα σύνορα μέχρι τα δυτικά την θάλασσα. Η ηρεμία δε και η ησυχία που έχει το κελί είναι χαρακτηριστική και μόνο κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι διακόπτεται από τις ασταμάτητες λαλιές των αηδονιών και των άλλων οδικών πτηνών. Εκεί βρεθήκαμε για μία ακόμα φορά και εμείς οι φιλοξενούμενοι της Μονής Ξενοφόντος και ένικοι του ιερού αυτού κελίου. Η παραμονή μας διήρκησε λίγες ημέρες αλλά είχε μεγάλη ευλογία, μια εμπειρία που δεν υπολογίζαμε να αξιωθούμε ποτέ.

πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στις 21 Απριλίου 2010 με το παλαιό ημερολόγιο, προπαραμονές της πανηγύριος της Μονής Ξενοφόντος που τιμάται επωνόματι του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, βρεθήκαμε στο κελί του προφήτη Δανίλη. Είχαμε φτάσει κατά το μεσημέρι και μετά από σύντομη ανάπαυση και τακτοποίηση των πραγμάτων μας, ο γέροντας πρότεινε να πάμε ένα μικρό περίπατο. Κατηφορήσαμε και κατόπιν ακολουθήσαμε τον αδιέξοδο δρόμο

Αρχή ζει στην πρώτη στροφή και ο οποίος οδηγεί προς τα Δοχειαρίτικα. Δεν απομακρυνθήκαμε πολύ, διότι ήδη είχε αρχίσει να σουρουπώνει. Σε ένα σημείο της διαδρομής μας, ένας από την ομάδα μας, θέλοντας να συμπεράνει το βάθος του φαραγγιού που βρισκόταν μπροστά μας, έριξε τρεις πέτρες αρκετά μεγάλες προς το φαράγγι. Οι δύο λαϊκοί που βρίσκονταν στην παρέα άδραξαν την ευκαιρία για να αστειευτούν με την επιπόλαιη αυτή πράξη, λέγοντας πως ίσως κάποιος ερημίτης ασκητής να ήταν δέκτης αυτού του πετροβολητού. Ο γέροντας, αποσιωπώντας την κομική πλευρά του θέματος, αναφέρθηκε στην ύπαρξη των ερημητών και των αοράτων ασκητών στις αναφορές γύρω από διάφορα σχετικά συμβάντα και άφησε τον καθένα ελεύθερο να αποδεχθεί ή όχι αυτή την παλιά αγιορείτικη παράδοση για τους γυμνούς και αόρατους ασκητές που ζουν στις ερημιές του Αγίου Όρους.

Όταν επιστρέψαμε στο κελί, είχε ήδη σκοτεινιάσει. Προσπαθήσαμε να βάλουμε μπρος την πετρελαιογεννήτρια, αλλά παρά τις επίμονες προσπάθειές μας, επί μισή ώρα περίπου, το μηχάνημα δεν λειτουργούσε. Κι έτσι μείναμε αναγκαστικά με τα κεριά και τη λάμπα πετρελαίου. Εκ των υστέρων βέβαια σκεφτήκαμε ότι δεν ήταν ένα γεγονός τυχαίο. Η νύχτα είχε πέσει για τα καλά. Τα αστέρια ήταν ευδιάκριτα παρά την ελαφριά συννεφιά που είχε ο ουρανός και τα ειδόνια είχαν παραιτηθεί πλέον από το ολοήμερο κελάιδημά τους. Η σιωπή σε όλη την περιοχή ήταν πιο αισθητή τώρα μετά την πρόσφατη παύση παρά τα μεσάνυχτα. Ο γέροντας είχε αποσυρθεί στο κελί του και τα άλλα τρία πρόσωπα κάθισαν μπροστά στην εξώπορτα του κελιού και μιλούσαν. Καθώς μιλούσαν, ένας από αυτούς διέκρινε και μία άλλη, δεύτερη φωνή, μακρινή και ακαθόριστη, και μη θέλοντας να διακόψει το συνομιλητή του αρχικά δεν αντέδρασε. Εφόσον όμως αυτή η φωνή συνεχιζόταν ήδη για 5 λεπτό, παίρνοντας θάρρος διέκοψε αυτόν που μιλούσε ρωτώντας τον ένα «Ακούς κάτι?». Αφού συγκέντρωσαν και οι δύο την προσοχή τους, άκουσαν μία φωνή που προερχόταν από το βάθος του χυμάρου. Ήταν μια ανδρική, ενθουσιώδης φωνή που φώναζε εκστατικά σχεδόν μέσα στη σιγαλιά της νύχτας και κάτω από το πανόραμα του ουρανίου στερεώματος. «Δόξα σοι ο Θεός, Κύριε σώσον τον κόσμο σου». Τα επαναλάμβανε συνεχώς και μεγαλόφωνα, καθώς και άλλα λόγια, τα οποία εξαιτίας της αποστάσεως και του αντίλαλου ήταν ακαθόριστα. Αλλά από το ύφος της φωνής ήταν κάτι σαν ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό, καθώς και εικαισία για το έλεος του. Το άκουσε κατόπιν και ο άλλος λαϊκός που ήταν στην παρέα. Και οι τρεις ακούγαμε έναν άνθρωπο που βρισκόταν μέσα στο πουθενά να ευχαριστεί και να δοξολογεί το Θεό. Γρήγορα ειδοποιήθηκε και ο γέροντας, ο οποίος άκουσε αυτόν τον άγνωστο να δοξολογεί ακατάπαυστα, καθαρότατα το Θεό. Στη συνέχεια και για ένα μικρό διάστημα, ο άγνωστος έπαυσε την μεγαλόφωνη προσευχή του.

Όλοι αποσυρθήκαμε στα κελιά μας. Ο καθένας κράτησε τη δική του στάση απέναντι σε αυτή την αναπάντεχη εμπειρία και κατάκοποι καθώς ήμασταν, γρήγορα αποκοιμηθήκαμε όλοι. Όλοι, εκτός από τον γέροντα, ο οποίος κάθισε στην απλοταριά αναμένοντας να ακροαστεί μια φορά ακόμα τον άγνωστο προσευχητή. Και όντως, μετά από ένα διάστημα περίπου μισής ώρας τον άκουσε πάλι. Αυτή τη φορά έψαλε μεγαλόφωνα αναστάσιμους ύμνους. Και αυτό που μπόρεσε ο γέροντας να διακρίνει ήταν το τροπάριο της πρώτης οδής του κανόνα του Πάσχα «Καθαρθώμεν τας αισθήσεις», καθώς και άλλες προσευχές όπως «Κύριε, σώσε τον κόσμο σου» και άλλα.

Την άλλη μέρα όλοι κοιτάξαμε προς την πλευρά από όπου ερχόταν η χθεσινοβραδινή φωνή, προσπαθώντας να καταλάβουμε το ακριβές σημείο που βρισκόταν αυτός ο άνθρωπος ή κάποιο σημάδι της παρουσίας του. Γρήγορα όμως καταλάβαμε ότι κοπιάζουμε μάταια και παραιτηθήκαμε από την προσπάθειά μας. Έμεινε όμως μέσα στην ψυχή μας η περιέργεια να μάθουμε αν τυχόν υπάρχει κάποιο κελί στην περιοχή αυτή που να είναι αδιόρατο από την πλευρά του δικού μας κελιού. Κατεβήκαμε στη Μονή για την έναρξη της αγρυπνίας προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και ο γέροντάς μας συνάντησε τον πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος έχει γνώση του χώρου και πολύ αγάπη για τον προφήτη Δανιήλ, και είναι αλήθεια ότι χωρίς τον πατέρα Σεραφείμ δεν θα γίνονταν και πολλά πράγματα. Τον ρώτησε σχετικά αν υπάρχει εκεί κοντά κάποιο κελί και του ανέφερε το γεγονός. Μας διαβεβαίωσε πως όχι μόνο κελί δεν υπάρχει, αλλά και η απλή παρουσία οποιοδήποτε ανθρώπου είναι, αν όχι αδύνατη, τουλάχιστον αδικαιολόγητη εξαιτίας της πυκνής βλάστησης και του απροσπέλαστου της περιοχής. Μετά από όλα αυτά, ο καθένας κράτησε μέσα στην ψυχή του την ανάμνηση αυτού του γεγονότος ενός ανθρώπου μέσα στην απόλυτη ερημιά, ανυποψίας του για τη δική μας παρουσία, που φώναζε ενθουσιασμένος και ευχαριστούσε το Θεό. Και από τους αόρατους ασκητές να μην ήταν, μόνο και μόνο αυτή η εγκάρδια προσευχή του τη νύχτα στη μέση του δάσους μας έδωσε το μήνυμα πως ο Θεός επέτρεψε. Συμπληρωματικά να προσθέσουμε ότι η γεννήτρια, αν λειτουργούσε το βράδυ, θα ήταν σίγουρα ανασταλτική αιτία για την αυθόρμητη και εξωστρεφή εκδήλωση του αγνώστου, διότι εξαιτίας του θορύβου και των φώτων θα γινόταν η παρουσία μας πέρα για πέρα αισθητή. Και αυτή η γνώμη γίνεται πιο ισχυρή αν λάβουμε υπόψη μας το παράδοξο ότι την άλλη μέρα το πρωί πήρε αμέσως μπροστά. Αυτή είναι η ιδιαίτερη εμπειρία μας κατά την τελευταία επίσκεψή μας στο Άγιον Όρος. Σας την παραθέτουμε όπως ακριβώς τη ζήσαμε. Ιεροδιάκονος Σιλουανός, Λευκάδα, 14 Μαΐου 2010.

Αρκετά όμως, φίλες και φίλοι, έχει να καταθέσει και ο ιατρός Ιωάννης Καρακασίδης κατά την περίοδο που έκανε το αγροτικό του στο Ιατρείο των Καριών, περιστατικά από τις επαφές του με τους μοναχούς. Μας διηγείται σχετικά. Πώς αντιμετωπίζουν οι μοναχοί την αρρώστια? Με υπομονή και καρτερικότητα. Ασθένεια Θεού επίσκεψη, λένε. Μου λέει μια μέρα ένας μοναχός, για να μου στείλει ο Θεός την αρρώστια σημαίνει ότι με θυμήθηκε και ότι κάτι θέλει να μου πει. Αυτός ξέρει. Και αυτός που μου την έδωσε, αυτός και θα μου την πάρει αν και όποτε εκείνος το θελήσει. Τι να πεις? Ο Γεροευγένιος λέει, για τέσσερις λόγους δίνει ο Θεός τις αρρώστιες. Για τις αμαρτίες των γονέων μας, για τις αμαρτίες τις δικές μας, για να ασκηθούμε στην υπομονή και στην ταπείνωση και για έναν τέταρτο λόγο που μόνο εκείνος γνωρίζει. Υπάρχουν βέβαια και οι δυσκολίες. Ένα βράδυ, την άνοιξη που μας πέρασε, έρχεται ο Γερονικόδημος στο ιατρείο με σχισμένη την αριστερή παλάμη. Δέχτηκε να του την περιποιηθώ. Δεν δέχτηκε να του τη ράψω. Δεν μπόρεσα να τον πείσω να δεχτεί να του κάνω το αντιτετανικό ορό. Η Παναγιά φύλαξε να μην κοπώ πολύ και αυτή είναι που θα με κάνει καλά. Μία από τις πρώτες μέρες μου στο ιατρείο του Αγίου Όρους ήρθε ο Γεροιερεμίας. Χωρίς πολλά λόγια μου λέει, «Γιατρέ, έχω καρκίνο και ήρθα να μου γράψει τα φάρμακά μου». Έμεινα. Όταν συνειδητοποίησα τι μου είχε πει, προσπάθησα να διασκεδάσω κάπως την κατάσταση. Μάταιος κόπος. Ο Γεροιερεμίας έδειχνε ότι δεν του χρειαζόταν παρηγοριά. Την είχε μέσα του. «Τώρα είμαι καλά, γιατρέ», μου κάνει. «Όταν θα έρθουν οι μεταστάσεις στα κόκαλα, να εύχεσαι να μου δώσει ο Θεός δύναμη να τις αντέξω». Η παλιή μοναχή είναι χάρμα οφθαλμών και ακοής. Χαίρεσε να κάθεσαι δίπλα τους, ακόμα και όταν είναι κατάκητοι. Ξανανιώνεις μαζί τους.

δεν είναι μόνο η πείρα τους και η ανθρώπινη σοφία που έχουν να σου προσφέρουν. Σου μεταδίδουν τον αέρα και την άνεση μιας άλλης ζωής. Πας να τους βοηθήσεις ιατρικά και σου λένε: «Γιατρέ, δεν έχω να σου δώσω τίποτα. Το βράδυ όμως θα κάνω προσευχή για σένα». Και νιώθεις για μια στιγμή ότι αυτή είναι η καλύτερη αμοιβή, το πιο δυνατό φακελάκι. Ξέρεις ότι φεύγοντας δεν θα είναι μόνο το κρασί, τα κυπευτικά και το θυμίαμα με τα οποία θα σε έχουν φιλοδορήσει. Οι νέοι μοναχοί είναι πιο κοντά μας. Αντιμετωπίζουν την ασθένεια λιγότερο φιλοσοφημένα, περισσότερο ορθολογιστικά. Οι περισσότεροι είναι μορφωμένοι, με ένα, δύο ή και περισσότερα πτυχία. Έρχονται στο ιατρείο για λιγότερο σοβαρά προβλήματα υγείας, ζητούν εξηγήσεις πιο επιστημονικές. Οι απορίες τους είναι πολλές φορές για μένα έναυσμα για περισσότερη μελέτη. Όχι λίγες φορές ανοίγω μπροστά τους κάποιο ιατρικό βιβλίο για να τους δώσω μια πιο έγκυρη απάντηση και το εκτιμούν αυτό. Πώς αντιμετωπίζουν οι μοναχοί το θάνατο? Χωρίς φόβο, θα τολμούσα να πω με χαρά. Έχω δει πολλούς θανάτους μοναχών. Φεύγουν όλοι πλήρης ημερών. Ο ένας 86 χρονών, ο άλλος 92. Πριν 3-4 μήνες στη σκήτη Κουτλουμουσίου κοιμήθηκε ο γερο Ιωσήφ σε ηλικία 108 χρονών. Μια μέρα πριν το θάνατό του έκανε τον περίπατό του στη σκήτη. Αποχαιρέτησε τη σκήτη, το εξηγούν οι πατέρες. Κοντά στις Καριές, στο κελί του Αγίου Νικολάου, ζει ο Γεροπροκόπης της συνοδείας του Γέροντα Ιερόθεου. Επιμένει ότι είναι 99 χρονών. Αν δεν σου το πει, δεν το πιστεύεις. Γυρνάει πάντα ξυπόλυτος μέσα και έξω από το κελί, ακόμα και στις πιο κρύες μέρες του χειμώνα. Κάνει χιούμορ. Αν του πεις να τα εκατοστήσεις, σου λέει ότι αυτό δεν είναι ευχή, αλλά κατάρα. Δουλεύει πολύ. Το εργόχειρό του είναι το πλέξιμο σκουφιών και ραπτική. Έχει μάτι αετού παρόλη την προχωρημένη ηλικία του. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι η ηρεμία και η γαλήνη στο πρόσωπό του την ώρα που ξεψυχούν, που μεταδίδονται και στους γύρω τους. Συχνά ο μελοθάνατος δίνει κουράγιο σε όσους το φροντίζουν. Τους λέει να μην κλαίνε, τους δίνει συμβουλές από την πείρα του ως άνθρωπος και ως μοναχός, τους δίνει την ευχή του. Πολλοί προβλέπουν το τέλος τους. Φροντίζουν να φεύγουν πάντα έτοιμοι για το αιώνιο ταξίδι. Εννοούν να έχουν εξομολογηθεί και να έχουν κοινωνήσει. Να μην είναι μαλωμένοι με κανέναν, να μην έχουν χρωστούμενα.

Πριν δύο μήνες κοιμήθηκε στη Μονή Σταυρονικήτα ο Γερονικήτας, γύρω στα 90. Παλιός Αγιορείτης, είχε 60 χρόνια στο όρος. Μου είπε μια μέρα που πήγα να τον επισκεφθώ, «Ακόμα κι αν βγάζεις νερό από την πέτρα, μην έχεις την απέτηση να δεις την Παναγιά». Τα τελευταία 5-6 χρόνια τα πέρασε στο κρεβάτι με απανωτά εγκεφαλικά. Έκανε υπομονή. Οι νεότεροι πατέρες της Μονής τον υπηρέτησαν με υπομονή. Μάλωναν ποιος θα τον περιποιηθεί. Αμοιβή τους ήταν οι συμβουλές. Η πείρα, η ευχή του. «Νιώθουμε πιο φτωχοί χωρίς αυτόν», είπε ο ηγούμενος στην κηδεία. «Ήταν παράγοντας ισορροπίας για όλο το μοναστήρι μας. Ευλογία της Παναγιάς». Έτσι κοιμούνται οι μοναχοί στο Άγιον Όρος. Αφανείς Άγιοι, που δεν τους έμαθε και δεν θα τους μάθει ποτέ κανείς. Συμφιλιωμένοι με όλους και με όλα, με τον εαυτό τους, με το Θεό. Πριν λίγο καιρό ήρθε στο Όρος γνωστός μου δικηγόρος και τέος βουλευτής, με σκοπό να επισκεφθεί έναν ασκητή, φημισμένο για τη σοφία και την αγιότητά του, για κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας του γιού του. Κατεβήκαμε μαζί στο καλύβι του γέροντα. Τον δέχτηκε εγκάρδια σαν να τον γνώριζε από χρόνια. Περίμενα με πολλή ανυπομονησία και περιέργεια να ακούσω τη γνωμάτευση του γέροντα. «Αν ο γιος σου και εσύ δεν κάνετε προσευχή, η αρρώστια θα αλλάξει δρόμο. Αν ο Θεός κρίνει ότι ο γιος σου είναι έτοιμος, μπορεί να σου το πάρει τώρα. Μη λυπηθείς γι' αυτό. Αν πάλι κρίνει ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος, θα σου τον αφήσει κι άλλο». Ο ίδιος ασκητής με αγαπάει και μου το δείχνει πάντα με πολύ χιούμορ. «Πάλι εδώ είσαι ρε γιατρέ, γιατί ήρθες αφού δεν σε κάλεσα?» Για να συμπληρώσει το ίδιο στυλ. «Καλά, αφού ήρθες τώρα θα αρρωστήσω για να μην φύγεις χωρίς δουλειά». Δείχνει το κουτί με τα λουκούμια. «Αυτό είναι το εξωτερικό ιατρείο, το δικό μου. Έχει φάρμακα μέσα, πάρε ένα. Εσύ έχεις τόσα γλυκά φάρμακα». Με ξεπροβοδίζει χαριτολογώντας. «Καλύτερα αγροτικός ιατρός παρά καθηγητής πανεπιστημίου. Τον αγροτικό γιατρό τον έχεις δίπλα σου ό,τι ώρα θέλεις. Τον καθηγητή, πού να τον βρεις?» Ιωάννης Καρακασίδης, ιατρός, από το περιοδικό Προτάτων.

0: Αυτά και άλλα πολλά, φίλες και φίλοι, θα μαθαίνουμε μέσα από τις εκπομπές μας για το Άγιον Όρος. Εμπειρίες απλών ανθρώπων της εποχής μας ή και από άλλες εποχές, στιγμές που χαράκτηκαν στην ψυχή των προσκυνητών και που αποτέλεσαν την αφορμή για μια νέα πνευματική αρχή. Εμείς για μία ακόμα φορά να σας ενημερώσουμε πως η εκπομπή αυτή στηρίζεται και στις δικές σας εμπειρίες. Είτε είστε προσκυνητές του όρους, είτε απλά συναντήσατε κάποιον αγιορείτη γέροντα και εκτός συνόρων του όρους. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να το μοιραστείτε μαζί μας και γι' αυτό μη διστάσετε να μας γράψετε στη διεύθυνση του σταθμού για την εκπομπή «Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας», Δελιγιώργη 47, 185-34, Πειραιάς. Τα γράμματα βέβαια θα διαβαστούν όλα στην εκπομπή. Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά.
1: Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Φίλες, φίλοι, η μητρότητα από τα αρχαία χρόνια ενέπνεε σεβασμό και την τιμούσαν ποικιλοτρόπως. Στις μέρες μας που τα πάντα έχουν εμπορευματοποιηθεί, δεν ήταν δυνατόν από αυτή την τάση να ξεφύγει και η τιμή προς τη μάνα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε πως η μητρότητα είναι καρπός μιας σχέσης, η οποία όμως πόρο απέχει από εκείνη που είχε στο νου το Θεός όταν έπλασε το πρώτο ζευγάρι και ο Αδάμ προφητικά την περιέγραψε. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα έχει πει πάνω σε τούτο το θέμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος με αφορμή τη γιορτή της μητέρας. Δημοσιεύονται στο βιβλίο του «Το πνεύμα μη σβαίνεται» των εκδόσεων Γρηγόρη με τον τίτλο «Τι σημαίνει η γυναίκα βοηθός του άντρα». Στη βιβλική αφήγηση λέει ο Μακαριότατος για την δημιουργία του ανθρώπου, βλέπουμε την πρώτη εικόνα του γάμου και τη δημιουργία της οικογένειας. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και εν συνεχεία τον παράδεισο μέσα στον οποίο έβαλε τον άνθρωπο. Εκεί είπε ο Κύριος ο Θεός, «Ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθών κατά αυτόν», δηλαδή από το είδος του. Έτσι δημιούργησε από την πλευρά του ανδρός τη γυναίκα, την οποία ήγαγε προς τον Αδάμ. Ο δε Αδάμ υποδέχεται την γυναίκα του προφητεύων, ένα και εν τούτου καταλήψει, δηλαδή εγκαταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και προσκολληθήσεται προς τη γυναίκα αυτού και έσονται οι δύο εισάρκαν μίαν. Έφερε λοιπόν τη γυναίκα προς τον άντρα ο ίδιος ο Θεός, καθώς σήμερα φέρνει την ύμφη ο πατέρας στον ναό και την παραδίδει στον άντρα. Ο δε Αδάμ προφητεύει ενώπιον Κυρίου του Θεού την δημιουργία της οικογένειας. Τι σημαίνει όμως ότι η γυναίκα είναι βοηθός του άντρα? Με ποιο τρόπο είναι βοηθός? Όχι βέβαια ότι εκείνος θα επιλέγει τις εργασίες που θα αναλαμβάνει και θα δίνει εντολές στη βοηθό του για όσες δουλειές δεν θέλει να τις κάνει ο ίδιος. Δεν προσκολά κανείς την ύπαρξή του στην υπηρέτριά του, ούτε εγκαταλείπει τον πατέρα και τη μητέρα του επειδή βρήκε υπηρέτρια. Αν αυτό ίσχυε, τότε θα σήμαινε πως το παιδί μένει με τους γονείς του έως ότου βρεθεί υπηρέτρια, αντικαταστάτη των γονιών του, και άρα η οικογένεια είναι άχρηστη αφού μπορεί να πάρει τη θέση της μια δούλα. Ο Απόστολος Παύλος προσδιορίζει με άφθαστο τρόπο την εικόνα των σχέσεων των δυο συζύγων. Υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Ο άντρας επέχει θέση Χριστού. Η γυναίκα δε επέχει την θέση της εκκλησίας του. Γι' αυτό και απευθυνόμενος στις γυναίκες ζητά να υποτάσσονται όχι ως άβουλες υπηρέτριες, αλλά ως η εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό. Απευθυνόμενος δε στους άνδρες ζητά όχι να τρέφουν τις γυναίκες τους ως χρήσιμα υποζύγια, αλλά να τις αγαπούν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής. Ο άντρας δεν είναι μόνο βοηθός της γυναικός του, αλλά οφείλει να διαθέτει ολόκληρη την ύπαρξή του για αυτήν. Αυτή την έννοια έχει το προσκολληθήσετε προς την γυναίκα αυτού. Πρόκειται βεβαίως όχι για απλή σχέση, όχι για ένα σύνδεσμο δύο ανθρώπων, αλλά για μυστηριακή υπέρβαση των ορίων του ανθρώπου. Το μυστήριο τούτο μέγα εστίν. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Η γυναίκα δεν είναι βοηθός μόνο στις φροντίδες του οίκου, είναι αληθινά βοηθός του συζύγου της, φροντίζοντας να του δίνει πάντοτε κουράγιο, είναι στήριγμα της ψυχής του, δημιουργημένη από την πλευρά του, είναι πάντοτε στο πλευρό του. Είναι η δημιουργός της κοινότητος του ζευγαριού, κοινάς δι τας εφροσύνας και τας λύπας ποιήσαστε, κοινάς δε πάλιν τας φροντίδας, διδάσκει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αυτή η κοινότητα, η κοινωνία των συζύγων, είναι αληθώς φανέρωση μυστηρίου και είναι άξια μεγάλου θαυμασμού, διότι με τη δύναμη της αγάπης οδηγεί τα πρόσωπα των δυο συζύγων σε απίστευτο βάθος αμοιβαίας κατανοήσεως, στην υπέρβαση του εγώ και στην διάνοιξη του εαυτού προς τον άλλον. Είναι αληθές ότι για τους Ιουδαίους ο μοναδικός σκοπός του γάμου ήταν η τεκνογωνία. Η γυναίκα που που δεν έδινε στον άντρα της παιδιά ήταν αντικείμενο απροκάλυπτης αποστροφής και θεωρείται μοιασμένη. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της μητέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, της Ελισάβετ, η οποία συνέλαβε με τη χάρη του Θεού όταν ήταν πια σε μεγάλη ηλικία. Περιέκριβεν εαυτήν μήνας πέντε, λέγουσα ότι ούτως μη πεποίκεν Κύριος εν ημέρες εσ επίδεν αφελήν όνειδός μου εν ανθρώπης. Δηλαδή κρυβόταν επί πέντε μήνες, λέγοντας αυτό μου το έδωσε ο Κύριος όταν θέλησε να σβήσει την τροπή μου από τα μάτια των ανθρώπων.

Τη θέση της γυναίκας στα χρόνια του Χριστού αναφέρονται τα αποσπάσματα που θα κοστούν στη συνέχεια. Είναι από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Γιοκαρίνη «Η ιεροσύνη των γυναικών». Κυκλοφορείται από τις εκδόσεις «Επέκταση». Η θεσμική θέση της γυναίκας, γράφει ο κύριος Γιοκαρίνης, στον Ιουδαϊκό κόσμο κατά την εποχή του Κυρίου είναι σαφώς υποβαθμισμένη και το γυναικείο ιδεώδες προσδιορίζεται αποκλειστικά σε συνάρτηση με τον άνδρα, με την ευτυχία του άνδρα και την ευημερία του και με τα γενικότερα συμφέροντα της οικογένειας. Δεν μπορεί δηλαδή η γυναίκα να γίνει αντιληπτή ως ανεξάρτητο πρόσωπο, δυνάμενο να καταξιωθεί αυτοδύναμα. Είναι ανθρώπινον, αλλά προέρχεται από τον άντρα και για τον άντρα υπάρχει. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς της και το μέτρο αξίας. Η αξιολογική υποτίμηση της γυναίκας ως ανθρώπινου προσώπου βρίσκει την έκφρασή της στη λατρευτική δοξολογική ευχαριστία του Ιουδαίου, ο οποίος ευχαριστεί το Θεό για το γεγονός ότι δεν τον έκαμε γυναίκα. Ο Χριστός με τη διδασκαλία του και τις καταπεριστάσεις ευκαιρίες προάγει τη γυναίκα και την εξυψώνει στο επίπεδο του ισότιμου προς τον άντρα προσώπου, αναγνωρίζοντάς της την ικανότητα αυτοκαταξίωσής της. Πρόκειται για μια επανάσταση στο χώρο της Ιουδαϊκής κοινωνίας. Γι' αυτό, κατά τη μαρτυρία του Λουκά, οι γυναίκες σπέβδουν να ακολουθήσουν τον Ιησού και αυτός διόδευεν κατά πόλην και κόμιν, κηρύσσον και επαγγελιζόμενο στην Βασιλεία του Θεού. Και οι δώδεκα συναυτό και γυναίκες τινές, Μαρία, η καλούμενη Μαγδαληνή, και Ιωάννα και Σουσάννα, και έτερε πολλέ έτινες διεικόνουν αυτής εκ των υπαρχόντων αυτές. Η γοητεία του απελευθερωτικού μηνύματος του Σωτήρα Χριστού προβάλλεται μέσα από περιστατικά όπως εκείνο των δύο αδελφών, της Μάρθας και της Μαρίας, όταν η δεύτερη αφήνει τη φροντίδα της περιποίησης του φιλοξενουμένου επισκέπτη Ιησού στο σπίτι τους για να ακούσει τους λόγους του. Το γεγονός αυτό το σχολιάζει ο κύριος Εφήμος, λέγοντας ότι η Μαρία την αγαθή μερίδα εξελέξατο. Η αρενοκρατούμενη Ιουδαϊκή κοινωνία είναι διαποτισμένη από τις πιο έντονες πατριαρχικές αντιλήψεις, από τις οποίες ούτε και οι μαθητές του Κυρίου μπορούν να απομακρυνθούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περιστατικό της συνομιλίας του Κυρίου με τη Σαμαρίτιδα. Όταν οι μαθητές του είδαν τον Χριστό να συνομιλεί μαζί της, εθαύμαζον ότι μεταγυναικός ελάλη. Ουδείς με αντίειπεν τι ζητείς ή τι λαλείς μετά αυτής. Η πορεία αυτή των μαθητών αποκαλύπτει και επιβεβαιώνει τις βαθύτατες ρίζες μιας αρενοκρατικής νοοτροπίας. Την περιθωριοποιημένη, υποτιμωμένη και υποβαθμισμένη γυναίκα του Ιουδαϊσμού σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής προσεγγίζει ο Ιησούς για να της προσφέρει τρόπους απεγκλωβισμού από τα διέξοδα της ανδροκρατούμενης εβραϊκής κοινωνίας και να την αποκαταστήσει με το κύρος του. Υπέρ της θέσης αυτής συνηγορούν αρκετά περιστατικά από τη ζωή του Κυρίου, όπως Α, η διάσωση της Μιχαλίδας από βέβαιο θάνατο, όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Β, η καταδίκη της λύσης του γάμου από τον άνδρα κατά πάσαν αιτίαν, όπως επίσης διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Γ, η συμμετοχή του Κυρίου στην οδύνη των αδελφών του Λαζάρου, η οποία οδήγησε στην Ανάσταση αυτού. Και Δ, η αποδοχή της πράξης της αμαρτωλής, η οποία πλένει με τα δάκρυα της μετανοίας της τα πόδια του Ιησού μέσα στο σπίτι Φαρισαίου, τα σκουπίζει με τα μαλλιά της και τα αλήφει με μύρο, όπως μας αποδίδει πάρα πολύ ωραία αυτή την εικόνα ο Μάρκος. Και με την ευκαιρία της εκδήλωσης αυτής στο διάλογο που προκλήθηκε εξ αφορμής της προσφοράς των περιποίησεων από μέρους ενός θρησκευτικά καταδικασμένου και απορριπταίου ανθρώπου και κοινωνικά περιθωριοποιημένου, ο κύριος σαφώς τοποθετείται υπέρ της γυναίκας με βάση το μέτρο της ποιότητας έκφρασης της αφοσίωσης του ανθρώπου στα υψηλά ιδανικά. Στο σημείο αυτό αντιλαμβανόμαστε ως σημαντικού θεολογικού περιεχομένου το λόγο του Κυρίου, όπου
εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο εις όλων των κόσμων και ο επίσης αυτή λαλληθίσεται εις μνημόσυνον αυτής. Το γεγονός ακόμη ότι κατά τα Σάββατο ο Κύριος θεράπευε όχι μόνο τους άνδρες αλλά και τις γυναίκες είναι μια αξιοσημείωτη πρακτική η οποία υποδηλώνει την τοποθέτηση της γυναίκας και του άνδρα στο ίδιο επίπεδο. Η σημαντικότητα της πρακτικής αυτής προβάλλεται από την ιδιαιτερότητα του Σαββάτου ως ημέρας αφιερωμένη στο Θεό η οποία στο πλαίσιο της δικής του παρουσίας μεταβάλλεται σε χρόνο της Βασιλείας του Θεού εντός του οποίου συντελείται η μεταμόρφωση του κόσμου και η αποκατάσταση στο πρόσωπό του της ενότητας του διηρημένου ανθρώπου. Γι' αυτό λέγει «Ταύτην δε θυγατέρα Αβραάν ούσαν ουκέ δηληθήνε από τη δοσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου». Αναφορικά με το θέμα της μαρτυρίας του γεγονότος της Ανάστασης του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη παρατηρούμε ότι ενώ η μαρτυρία της πρώτης προς Κορινθίους επιστολή είναι αρχαιότερη, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει μόνο άνδρες, στα Ευαγγέλια όμως οι γυναίκες γίνονται μάρτυρες του καινού μνημείου όπως μας το παραδίδει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και του Αναστάντος. Η αναφορά της μαρτυρίας γυναικών για το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού ενέχει μια ιδιάζουσα σημαντικότητα όσον αφορά το κατά πόσον αναβαθμίστηκε η θέση της γυναίκας και εξισώθηκε με εκείνη του άντρα ώστε η μαρτυρία της να χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο για ένα κεφαλαιόδου σημασίας θέμα δεδομένου ότι κατά την ισχύουσα δικονομική αρχή της εποχής αυτής η μαρτυρία των γυναικών δεν γινόταν δεκτή λόγω της αφαιρεγκαιότητάς της. Υπέρ της θέσης αυτής συνηγορεί το γεγονός ότι ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα του Κέλσου για την καταπολέμηση της Ανάστασης του Κυρίου ήταν η μαρτυρία των γυναικών. Επίσης κρίνουμε ως αξιόλογο το γεγονός ότι ενώ η συγγραφή των Ευαγγελίων έλαβε χώρα αρκετές δεκαετίες μετά τα ιστερούμενα γεγονότα, η παράδοση της Εκκλησίας ως προς το θέμα αυτό εμφανίζεται πάγια και εμπεδωμένη παρά τους αρνητικούς παράγοντες επιβίωσής της και διασώζεται με την προοπτική ασφαλώς να πείσει για την αλήθεια του γεγονότος. Η τοποθέτηση του Κυρίου απέναντι στη γυναίκα γίνεται σαφής τόσο στο επίπεδο της ιστορικής παρουσίας της όσο και στο επίπεδο της εσχατολογικής προοπτικής της ζωής της Εκκλησίας με τη συγκλονιστική δήλωσή του ότι «Η τελώνε και η πόρνε προάγουσι μας εις την Βασιλείαν του Θεού».

καινούργια πραγματικότητα εισάγεται, την οποία διαμορφώνουν νέες αξίες και μια νέα τάξη πραγμάτων και σχέσεων καθιερώνεται, αυτή την οποία θα διατυπώσει συνοπτικά ο Απόστολος Παύλος. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, γι' αυτό ουκενιάρσιν και θύλη. Η ισότητα του άνδρα και της γυναίκας, η οποία εκπηγάζει από τον ενανθρωπίζοντα θεολόγο, αποτελεί θεμελιώδη πίστη του χριστιανισμού. Το ερώτημα όμως είναι κατά πόσον η Εκκλησία κατόρθωσε να καταστήσει βιωματική εμπειρία το δόγμα της ισότητας των φύλων στο επίπεδο της δικής της πραγματικότητας, της Εκκλησίας της ιστορίας, ή οι αντίθετες πιέσεις της ιστορικής πραγματικότητας περιόρισαν την Εκκλησία στη διαμόρφωση μιας ισόρροπης σχέσης στο επίπεδο μόνο της λατρευτικής ζωής, η οποία συνδέεται με την υπέρβαση των ιστορικών οριοθετήσεων. Πράγματι, στη λατρεία επισημαίνουμε την προσέγγιση της ισότητας των δύο φύλων με την κατάκτηση της αγιότητας και την αποδιδόμενη τιμή στη Θεοτόκο. Η βιωματική εμπειρία της λατρευτικής ζωής προσφέρει την αίσθηση μιας εξισορρόπησης, ένα είδος δημοκρατίας των ουρανών, γιατί ο αγιασμός των πιστών αρχίζει από εδώ, χωρίς όμως να τολμήσει η Εκκλησία να προχωρήσει στην κοινωνική ή εκκλησιαστική πράξη. Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, φρονούμε ότι το μήνυμα του Κυρίου, όπως αυτό αναπτύσσεται διόλης της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης, είναι ότι η κατάρα που βάρνε τη γυναίκα απαλήφεται εντός της Εκκλησίας και η αρχή της τυπολογικής ταυτότητας της γυναίκας με το ανθρώπινο γένος στη Βασιλεία του Θεού είναι μέρος του αρχικού Ευαγγελισμού.

Ας ξαναγυρίσουμε όμως το βιβλίο του Μακαριωτάτου, το πνεύμα μη σβαίνεται, και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο απεκατέστησε την ιερότητα του γάμου, γράφει ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά καταργώντας την ιουδαϊκή παράδοση που έβλεπε στο γάμο μια απλή σημείωση, τον ανύψωσε σε θέση μυστηρίου. Ουκέτι συν δύο, αλλά σάρξ μία. Οούν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Πάνω στο γάμο, ως μυστηριακή μορφή ενώσεως ανθρώπων, εδράζεται πλέον τόσο η οικογένεια όσο και η κοινωνία. Η χριστιανική οικογένεια είναι λοιπόν στην ουσία της υπερβατική, αφού γεννάται εν μυστηρίο. Η ευλογία Κυρίου στην οποία έχει η σχέση των συζύγων απλώνεται πλέον και στη σχέση των παιδιών με τους γονείς των. Η τεκνογωνία δεν είναι βέβαια ο αποκλειστικός σκοπός του γάμου, αλλά μέσα στα πλαίσια του χριστιανικού γάμου τα παιδιά είναι ευλογημένος καρπός του. Είναι ασφαλώς μεγαδόρον του Θεού προς τους γονείς, αλλά είναι επίσης πεδίο μεγάλης δοκιμασίας και ευθύνης. Τα παιδιά γίνονται το κέντρο της ζωής, γίνονται το κέντρο της μέρημνας των γονέων, αφού στους γονείς ανατίθεται όχι μόνο η δημιουργία του νέου ανθρώπου, αλλά και η ευθύνη της ανατροφής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους. Εκτρέφεται αυτά τα τέκνα ημών εν παιδεία και νουθυσία Κυρίου. Κατά αυτόν τον τρόπο το παιδί έχει με τους γονείς του πνευματική και όχι μόνο βιολογική σχέση. Λέγοντας ότι ο γονιός πρέπει να φροντίσει ώστε το παιδί να φάει, να παίξει, να μάθει, ορίζουμε τις διαφορετικές λειτουργίες του γονέως, καθώς μια από τις οποίες απαιτεί σκληρή προσπάθεια και μεγάλη ευαισθησία. Πρέπει να φάει σημαίνει πρέπει οι γονείς να καλύψουν τις ανάγκες της σωματικής ανάπτυξης του παιδιού, την τροφή του, τα ενδυματά του, την υγεία του. Πρέπει επίσης να το διδάξουν πώς να τρώει, πώς να ντύνεται, πώς να φροντίζει το σώμα του και ακόμα πώς να συμπεριφέρεται. Πρέπει να παίξει σημαίνει πρέπει οι γονείς να φροντίσουν να διδάξουν το παιδί με τι και υπό ποιους όρους μπορεί να διασκεδάζει, ποιες επιτρέπεται να είναι οι παρέες του, όπως επίσης γιατί και πότε το παιχνίδι πρέπει να υποχωρεί για να αντιμετωπίσει τις ευθύνες του, τις υποχρεώσεις που έχει, αν και είναι παιδί. Πρέπει να μάθει σημαίνει ότι ο γονιός πρέπει να φροντίσει στο παιδί όχι μόνο να πάει στο σχολείο, αλλά και να παρακολουθεί σωστά τα μαθήματά του, ώστε να αποκτά τα εφόδια που θα το επιτρέψουν να ζήσει, να σταδιοδρομήσει, να αποκτήσει δική του οικογένεια και να προσφέρει στην κοινωνία. Πρέπει επίσης οι γονείς να φροντίσουν για τη μίση τους στην πίστη, αλλά και τη ζωή της Εκκλησίας, και ακόμη να φροντίσουν για την εξωσχολική παιδεία του. Όλες αυτές οι φροντίδες απαιτούν από τους γονείς μεγάλες ικανότητες, απαιτούν ολόπλευρη αφοσίωση, απαιτούν πνεύμα διάκρισης και σύνεσης. Είναι φανερό από αυτήν την κατανάγκη περιληπτική αναφορά ότι το έργο των γονέων στην ανατροφή των παιδιών είναι εξαιρετικά σύνθετο. Ο επιμερισμός καθηκόντων μεταξύ πατέρα και μητέρας είναι επί αιώνες δεδομένος και κατά κανόνα λειτουργούσε αποδοτικά. Επί αιώνες ο άνδρας κάλυπτε τις οικονομικές ανάγκες και η μητέρα είχε περίπου το σύνολο των ευθυνών της ανατροφής. Σήμερα όμως η γυναίκα πολύ συχνά καλύπτει και αυτή οι οικονομικές ανάγκες. Στο σημερινό πλαίσιο ζωής η ρόλη των γονέων δεν είναι δεδομένη. Ο επιμερισμός καθηκόντων δεν είναι αυτονόητος για όλα τα ζευγάρια και σπανίως είναι λειτουργικός, σπανίως είναι αποδοτικός. Σήμερα πια οι σύζυγοι πρέπει να βρίσκουν από κοινού τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα δύσκολα καθήκοντά των. Στη σημερινή οικογένεια τα στερεότυπα του πατέρα και της μητέρας δεν ισχύουν. Σήμερα ο πατέρας μπορεί να πλένει το παιδί ή να του μαγειρεύει, ενώ η μητέρα διαρευνά σε ποιο σχολείο θα πάει το παιδί. Επί αιώνες αυτό που είχε σημασία ήταν η ενίσχυση αυτών των στερεοτύπων. Η κατάργησή τους έχει οδηγήσει σε ουσιαστική διάλυση της οικογένειας και η αντικατάστασή της από μια θα λέγαμε συμβιωτική μονάδα. Πολλοί από εμάς έχουν φοβηθεί και επιζητούν την επιστροφή στο παλαιό σχήμα οικογένειας, αλλά αυτή η επιστροφή είναι αδιανόητη και επιπλέον μη λειτουργική. Είναι υποχρέωσή μας, υποχρέωση όχι μόνο των γονιών, αλλά και ημών των πνευματικών των, να βρούμε τους τρόπους που η οικογένεια μπορεί να υπάρχει, να λειτουργεί και να επιτελεί το χρέος της απέναντι του Κυρίου, χωρίς δεδομένους όρους των συζύγων, χωρίς στερεότυπα. Ωστόσο, και πάντοτε μέσα στις σύγχρονες συνθήκες, η μητέρα έχει απολύτως ιδιαίτερο ευλογημένο από τον ίδιο τον Κύριο ρόλο.
Η Εκκλησία καταδικάζει με αυστηρότητα την καταπίεση της γυναίκας. Καταδικάζει με αυστηρότητα τη μετατροπή της σε πρόσωπο χωρίς δικαιώματα. Καταδικάζει την υποτίμησή της. Αιώνες πριν τα φεμινιστικά κινήματα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος διδάσκει με ασυνήθιστη οξύτητα. Ου δέχομαι ταύτην την νομοθεσία, ου καπενώ τη συνήθεια. Άνδρες ήσαν οι νομοθετούντες, δια τούτου κατά γυναικών η νομοθεσία. Και συνεχίζει ορίζοντας την νομοθεσία του χριστιανού. Οράτε των ίσων της νομοθεσίας, εις ποιητής ανδρός και γυναικός, εις χούσαν φώτεροι, εικόν μία, νόμος εις θάνατος εις ανάστασης μία. Αν κάπου δεχθεί διάκριση, θα το κάνει μόνο για να τιμήσει την μητρότητα. Ουδέν γαρ μητρός

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.

Πατέρων ημών, οδηγούσε ευχήν το ευχομένο και προσδεχόμενο στις ηκεσίες των δούλων σου, των βοόντων προσενικτός και ημέρας, κλείνον και νυν το ου σου και επάκουσον της δέησεως ημών των αμαρτωλών. Μη αποστρέψεις, Κύριε, το πρόσωπον σου αφημών των αμαρτωλών, μη δέμνεις της ημών ανομίων αρχαίων, το γινώσκον το πλάσμα ημών, και επιστόμενο στην ασθένεια ημώ. Μνήστητη, Κύριε, ότι χούσες μεν, νεύμα πορευόμενον και ούχ επιστρέφων, και τη μεγαλοσύνη του βραχίωνό σου περιποίησεν ελέγχει την ζωή ημώ. Οδήγησον ημάς εν αβοευθεία, πορευθύν εν τη τρίβο των εντολών σου, δίδεξον ημάς που πήγαν το θέλημά σου, λαλήνεν της μαρτυρίης σου, μελετάν τον όμον σου ημέρας και νυχτός. Έντυλε της Αγίης Αγγέλης που διαφυλάξε ημάς εν πάσεστε σωδείς ημών και ρίσεστε από παντός βέλους πετωμένο ημέρας, από πράγματος εν σκούτη διαπορευωμένου, από συμπτώματος και δαιμονίου με συμβρίνου. Πλήρωσον το στόμα ημών ενέσεως και τα χείλη ημών αγαλιάσεως, που λαλήνε αυτής εν ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, εν χάρητη άδυντε και ψάλινε δες καρδίες ημών, και ευχαρίστην επί πάσης ή το Θεό των όλων, το σώζον ή τους ελπίζοντας εις τον πλούτον του ελαίου σου. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει,

Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

πύρινη σκέπη. Στο βίο του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου αναφέρεται μία εντυπωσιακή εμφάνιση θεϊκής φωτιάς σε ώρα θείας λειτουργίας. Μια Κυριακή λειτουργούσε ο Όσιος με το μαθητή του Δομετιανό. Κάποια στιγμή ο Τερεύωνας, που ήταν πριν σαρακινός και στεκόταν εκεί κοντά, βλέπει να κατεβαίνει φωτιά από τον ουρανό, να απλώνεται πάνω από το θυσιαστήριο σαν ένα μεγάλο λευκό ύφασμα και να σκεπάζει το μεγάλο Ευθύμιο και το Δομετιανό. Βλέποντας το εξαίσιο θαύμα, ο Τερεύωνας φοβήθηκε και έκανε πίσω. Η θεϊκή φωτιά διατηρήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος του Τρισαγίου ύμνου. Εκτός από το μεγάλο Ευθύμιο και το Δομετιανό που βρέθηκαν μέσα στη φωτιά, το θαύμα το είδε και ο μοναχός Γαβριήλος, που είχε τότε 25 χρόνια στο μοναστήρι και διακρινόταν για την ψυχική του καθαρότητα. Πολλές φορές, όταν λειτουργούσε ο Όσιος Ευθύμιος, έβλεπε Αγίους Αγγέλους να συλλειτουργούν μαζί του. Συχνά επίσης, όταν μετέδιδε στους μοναχούς τη Θεία Κοινωνία, έβλεπε άλλους να φωτίζονται και άλλους να κατακρίνονται από αυτήν σαν ανάξι του Θεού Φωτισμού. Γι' αυτό του συνιστούσε πάντοτε προσοχή, δοκιμασία και μετάνοια πριν προσέλθουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

Άγγελοι συλλειτουργοί. Ο Άγιος Νύφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής, αξιώθηκε να δει πολλά θεϊκά οράματα μεταφωτισμένα από το Άγιο Πνεύμα μάτια της ψυχής του. Κάποτε σε μια θεία λειτουργία, μόλις ο λειτουργός εκφώνησε «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός», ο Άγιος είδε φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό και να καλύπτει το Άγιο Θυσιαστήριο και τον Ιερέα, χωρίς εκείνος να καταλάβει τίποτα. Αργότερα, όταν άρχισε να ψάλεται ο Τρισάγιος Ύμνος από το λαό, τέσσερις άγγελοι κατέβηκαν και έψαλαν μαζί τους. Στον Απόστολο φανερώθηκε ο μακάριος Παύλος να καθοδηγεί τον αναγνώστη. Στο Αλληλούια μετά τον Απόστολο, οι φωνές του λαού ανέβαιναν ενωμένες στον ουρανό σαν ένα πύρινο, σφιχτό, πλεγμένο σκηνή. Και στο Ευαγγέλιο, κάθε λέξη έβγαινε σαν φλόγα από το στόμα του ιερέα και ύψωνόταν στα επουράνια. Λίγο πριν από την είσοδο των τιμίων δώρων, βλέπει ξαφνικά ο Όσιος να ανοίγει ο ουρανός και να ξεχύνεται μία άρρητη και υπερκόσμια ευωδία. Άγγελοι κατέβαιναν από ψηλά, ψάλλοντας ύμνους και δοξολογίες στον αμνό, το Χριστό και Υιό του Θεού. Και να, παρουσιάστηκε τότε ένα κατακάθαρο και τρισχαριτωμένο βρέφος. Το κρατούσαν στα χέρια τους άγγελοι, που το έφεραν και το απέθεσαν στο Άγιο Δισκάριο, όπου βρίσκονταν τα τιμιά δώρα. Γύρω του μαζεύτηκαν πλήθος ολόλαμπροι και λευκοφόροι νέοι, που ατένιζαν με θαυμασμό και δέος τη θεϊκή του ομορφιά.

0: Ήρθε η στιγμή της μεγάλης εισόδου. Ο λειτουργός πλησίασε για να πάρει στα χέρια του το Άγιο Δισκάριο και το Άγιο Ποτήριο. Τα ύψωσε και τα έβαλε πάνω στο κεφάλι του, σηκώνοντας μαζί τους και το βρέφος. Όταν βγήκαν τα Άγια και ενώ ο λαός έψαλε κατανυκτικά, είδε όσιους αγγέλους να φτερουγίζουν κυκλικά πάνω από το λειτουργό. Δύο χερουβίμ και δύο σεραφείμ προχωρούσαν μπροστά και πλήθος αγγέλων τον συνόδευαν, ψαλώντας με αγαλίαση άρρητους ύμνους. Όταν ο ιερέας έφτασε στην Αγία Τράπεζα και ακούμπησε τα τίμια δώρα, οι άγγελοι τη σκέπασαν με τις φτερούγες τους. Τα δύο χερουβίμ στάθηκαν στα δεξιά του λειτουργού και τα δύο σεραφείμ στα αριστερά, χωρίς όμως εκείνος να τα βλέπει. Η θεία μυσταγωγία συνεχίστηκε. Είπαν το πιστεύω και έφτασαν στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Ο λειτουργός τα ευλόγησε και είπε το «Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο». Αμήν, αμήν, αμήν. Τότε βλέπει πάλι ο δίκαιος έναν άγγελο να παίρνει μαχαίρι και να σφάζει το βρέφος. Το αίμα του το έχισε στο Άγιο Ποτήριο, ενώ το σώμα του το τεμάχισε και το τοποθέτησε στο Δισκάριο. Ύστερα αποτραβήχθηκε πάλι στη θέση του και στάθηκε σεμνά και ευλαβικά. Όταν ο λειτουργός ύψωσε τον Άγιο Άρτο, εκφωνώντας τα Άγια της Αγίας, ενώ ο λαός έψαλε «Εις Άγιος, εις Κύριος», κάποιος από το εκκλησίασμα στράφηκε στον Άγιο και τον ερώτησε σιγανά. «Γιατί, Πάτερ», ο ιερέας λέει, «τα Άγια της Αγίας»? «Για μας όλους», το λέει, «παιδί μου». Και σημαίνει «στα Άγια μέλη του Χριστού να προσέλθει όποιος είναι Άγιος». «Και τι είναι Άγιος είναι, Πάτερ?» ξαναρώτησε ο άλλος που ήταν απλοϊκός. «Να, αν είσαι ακόλαστος, μην τολμήσεις να γίνεις μέτοχος σε τόσο μεγάλο μυστήριο. Αν έχεις έχθρα με κάποιον, μην πλησιάσεις. Αν περιγελάς ή βρίζεις ή κατακρίνεις τον συνάνθρωπό σου, στάσου μακριά από τη Θεία Κοινωνία. Πρώτα εξέτασε τον εαυτό σου και αν είσαι ενάρετος, πλησίασε. Αν όμως δεν είσαι, φύγε». Στο μεταξύ ο λειτουργός εκφώνησε «Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Ο Άγιος παρατηρούσε τώρα όσους κοινωνούσαν. Άλλων τα πρόσωπα μαύριζαν μόλις έπαιρναν τα θεία μυστήρια, ενώ άλλοι έλαμπαν σαν τον ήλιο.
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: εργασία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα τη σειρά των εκπομπών μας για την αρχαιολατρία. Ο τακτικός συνεργάτης της εκπομπής μας, κύριος Λάμπρος Κόντζος, θεολόγος, είναι μαζί μας. Κύριε Κόντζο, καλώς ήλθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, κυρία Νομοστοπούλου.
1: Σε παλαιότερη εκπομπή που είχατε κάνει με τον πατέρα Χρυσόστομο Μαϊνδόνη, αναφερθήκατε στις σχέσεις του σύγχρονου φαινομένου της αρχαιολατρίας με τη νέα εποχή. Θα θέλαμε σήμερα να κάνουμε μια πιο διεξοδική και λεπτομερή αναφορά σε αυτό το θέμα. Τι είναι εκείνο που μας κάνει να ισχυριζόμαστε ότι η αρχαιολατρία είναι προϊόν της νέας εποχής?
2: Μάλιστα. Κυρία Νομοστοπούλου, και σε προηγούμενες εκπομπές κάναμε εκτενή λόγο και αποδείξαμε ότι το κίνημα της αρχαιολατρίας, το διεθνές κίνημα, γιατί όπως είχαμε πει, θυμάστε, η αρχαιολατρία δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά είναι παγκόσμιο. Και αποδείξαμε με στοιχεία ότι η αρχαιολατρία, η επαναφορά δηλαδή στις αρχαίες πρωτόγονες πίστης, δεν είναι μια αυθόρμητη έτσι παρόρμηση κάποιων ανθρώπων, αλλά είναι ένα παρακλάδι, ένα φαινόμενο το οποίο έχει τις ρίζες του στη νέα εποχή. Και αυτό τι μας κάνει για να το ισχυριζόμαστε? Αν ρίξουμε μια λεπτομερή ματιά στα ίδια τα κείμενα των αρχαιολατρών και σε εκείνα των παραγόντων της νέας εποχής, θα δούμε έναν καταπληκτικό πραγματικά συσχετισμό και μια καταπληκτική συμφωνία. Έστω για παράδειγμα η κοσμοθεωρία τους είναι ταυτόσιμη. Τα πιστεύω τους είναι ταυτόσιμα. Οι περιθείου Θεού δηλαδή αντιλήψεις τους είναι ταυτόσιμες. Οι περιανθρώπου θεωρίες τους είναι ταυτόσιμες. Οι περικόσμου αντιλήψεις τους το ίδιο. Η περιηθικής ταύτιση των απόψεων με τη νέα εποχή. Έχουν μια ταυτότητα απόψεων, τι σημαίνει ηθική, τι είναι ηθική. Θα δούμε παρακάτω. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Νομοστοπούλου, είναι ο έκδηλος αποκρυφισμός της νέας εποχής, ο οποίος συναντάται κατά κόρον μέσα στις διάφορες ομάδες των αρχαιολατρών. Και ένα τελευταίο στοιχείο είναι η περικοινωνίας αντίληψη. Η νέα δηλαδή αντίληψη που έχει η νέα εποχή για την κοινωνία και είναι πραγματικά, τη συναντάμε στις περικοινωνίες αντιλήψεις των αρχαιολατρών.
1: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την νέα εποχή, αλλά δεν κάνει κακό να μιλήσουμε άλλη μία, για να μπορέσει να καταλάβει ο περισσότερος κόσμος τι ακριβώς είναι. Μπορείτε να μας δώσετε με απλά λόγια τι είναι η νέα εποχή, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να οριοθετήσουμε και την αρχαιολατρία?
2: Μάλιστα, κυρία Νομοστοπούλου. Η νέα εποχή είναι ένα σύγχρονο, παγκόσμιο, αόρατο πλέγμα συγκεκριμένων θρησκευτικών αντιλήψεων, οι οποίες είναι βασισμένες κατά κύριο λόγο στις ανατολικές θρησκείες, όπως είναι οι απειράρεθμες μορφές του Ινδουισμού, Βραχμανισμού, Γκουρουισμού, όπως είναι ο Βουδισμός, όπως είναι ο Ζενισμός, αλλά όμως είναι βαθύτατα συνυφασμένες με θρησκευτικές πίστεις που ανάγονται στην ιδωλολατρία και τον αποκρυφισμό και φτάνουν χωρίς υπερβολή και ως τον σατανισμό με την νέο σατανική του μορφή. Αυτό είναι νέα εποχή, είναι ένα παγκόσμιο κίνημα, δεν γνωρίζουμε ηγέτες, δεν γνωρίζουμε συγκεκριμένες αρχές, αλλά όμως το γνωρίζουμε αυτό καθεαυτό ως φαινόμενο. Και έχει σημασία ότι η νέα εποχή, το κίνημα της νέας εποχής, κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο αντιχριστιανικός του στόχος. Στόχος του είναι ο χριστιανισμός. Όταν λέμε νέα εποχή, εννοούμε ότι αφήνουμε πίσω την χριστιανική εποχή και μπαίνουμε σε μια άλλη μεταχριστιανική εποχή, όπως θέλουν να την οριοθετούν οι διάφοροι παράγοντες της νέας εποχής. Αυτή την εποχή την ονομάζουν νέα υδροχοϊκή εποχή. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ο όρος υδροχοϊκή εποχή είναι παρμένη από τον αποκρυφισμό και συγκεκριμένα από την αστρολογία, όταν οι ίδιοι οι αστρολόγοι οριοθετούν και λένε ότι υποτίθεται ότι η Γη κάθε 2.000 χρόνια έχει μια μετάπτωση ζωδιακή. Και είπαν ότι το 2000 που περάσαμε μετατοπίθηκε η Γη στον αστερισμό του υδροχώου από τον ασταρισμό των ιχθύων. Βεβαίως εμείς ξέρουμε τι σημαίνει ιχθύς, είναι ένα θα λέγαμε απόκριφο έτσι σύμβολο του χριστιανισμού. Στα πρωτοχριστιανικά χρόνια οι πρώτοι χριστιανοί τον ιχθύ, ο ιχθύς συμβόλιζε τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο. Γιατί τα γράμματα αυτής της λέξεως, Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός Σωτήρ, έτσι, ιχθύς. Και θέλουν να ονομάζουν την εποχή τη χριστιανική, τα 2000 χρόνια μέχρι σήμερα, εποχή των ιχθύων. Και λένε ότι πέρασε ανεπιστρεπτή η εποχή των ιχθύων, δηλαδή του χριστιανισμού, και ήρθε η νέα εποχή του υδροχώου, της υδροχωικής εποχής. Οπότε ο χριστιανισμός πλέον αποδυναμώνεται και ένα νέο πνευματικό προσκήνιο έρχεται μπροστά μας, απλώνεται μπροστά μας. Θέλω ακόμη να παρατηρήσω ότι στη νέα εποχή έχουμε μια φοβερή πραγματικά προώθηση του αποκρυφισμού. Μυστήριο, μυστικές δυνάμεις, αστρολογία, μαντική, εναλλακτική ιατρική, όπως είναι η ειρηδοθεραπεία, η δυναμική θεραπεία δια του αγγίγματος από χαρισματικά άτομα, εντός εισαγωγικών χαρισματικά άτομα, ακόμα και η λεγόμενη ομοιοπαθητική θεραπεία εντάσσεται στην υπηρεσία της νέας εποχής όταν γίνεται σε συνδυασμό με τον αποκρυφισμό.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης η νέα εποχή, δυστυχώς κυρία Ρωμοστοπούλου, προωθεί τη μαγεία. Δεν είναι τυχαίο στην εποχή μας που η απόκριφη αυτή επιστήμη, εντός εισαγωγικών επιστήμη, έχει πάρει τεράστιες πραγματικά διαστάσεις. Θέλουν να εμπεδώσουν τη δύναμη και την παρουσία του σατανά και να τονίσουν την παρουσία του Θεού στην κοινωνία. Φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο απότερος στόχος εξάπλωσης της μαγείας. Με λίγα λόγια, η νέα εποχή είναι το κίνημα εκείνο που βρίσκεται στα χέρια κάποιων που θέλουν να επιβάλλουν μια νέα πραγματικά κατάσταση στην ανθρωπότητα. Και θα πρέπει αυτό να μας προβληματίζει ιδιαίτερα.
1: Κύριε Σκόντζο, πώς μπορούμε να εντάξουμε το αρχαιολατρικό κίνημα στο πλέγμα της νέας εποχής?
2: Για να καταλάβουμε αυτή τη σχέση, κυρία Αναγνωστοπούλου, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην ιστορική διαδρομή. Όλοι οι μάγοι και οι αποκρυφιστές του Μεσαίωνα, για παράδειγμα, και των νεωτερών χρόνων και των σύγχρονων καιρών, υπήρξαν και υπάρχουν οι καλύτεροι και πιο χαρακτηριστικοί φορείς των αρχαίων παγανιστικών θρησκειών και πολέμοι του χριστιανισμού. Αυτό λέει πολλά.
1: Ναι.
2: Ξέρουμε, μιλήσαμε και προηγουμένως, ότι η μαγεία, οι μάγοι, οι αποκρυφιστές είναι τα κύρια στελέχη, οι άνθρωποι δηλαδή της νέας εποχής. Στα χρόνια της αναγεννήσεως και του διαφωτισμού προωθήθηκε η στροφή στις αρχαίες θρησκείες για να χτυπηθεί ο χριστιανισμός από κάποιους εκεί ανθρώπους οι οποίοι μισούσαν και είχαν αντιπαράθεση με τον χριστιανισμό.
1: Μάλιστα.
2: Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ρόλος της θεοσοφίας, είχαμε μιλήσει για τη θεοσοφία σε κάποια προηγούμενη εκπομπή μας, που είναι ο κύριος φορέας και προωθητής της νέας εποχής. Τι είναι η θεοσοφία, για να θυμίσουμε στους ακροατές μας? Είναι ένα κίνημα αποκρυφιστικό, το οποίο ιδρύθηκε από την Έλενα Μπλαβάτσκι, μια αποκρυφίστρια του 19ου αιώνα, στα 1875 στην Αμερική, και κύριος στόχος της ήταν να αναβιώσει όλες τις αρχαίες θρησκείες και να τις φέρει στο προσκήνιο και να συνενώσει αυτές τις θρησκείες, έτσι, για να αποτελέσει κατόπιν το κύριο υπόβαθρο της νέας εποχής. Επίσης θα πρέπει να δούμε το αρχαιολατρικό κίνημα, το οποίο πράγματι προέρχεται μέσα από τις τάξεις τους και είναι, κυρία Αναγνωστοπούλου, δυστυχώς ο προωθητικός κρυός της νέας εποχής. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Το λέω γιατί δεν μπόρεσαν αλλιώς οι νεοϋποχήτες να μπορέσουν να προωθήσουν τις θέσεις τους, αλλά να αλώσουν εσωτερικά τις μεγάλες θρησκείες και ιδιαίτερα τον χριστιανισμό. Και πώς μπορούν να τον αλώσουν? Με το να φτιάχνουν διάφορα θρησκευτικά κατασκευάσματα μέσα στα διάφορα κράτη, όπως είναι οι αρχαιολατρικές θρησκείες, να ξυπνούν έναν ιδιότυπο θρησκευτικό εθνικισμό και να μπορούν έτσι να εξοβελίζουν τον χριστιανισμό, τον οποίο τον θεωρούν μια υπερεθνική θρησκεία, ένα ιουδαϊκό κατασκεύασμα, μια ιουδαϊκή αίρεση. Όμως, κυρία Ναυροστοπούλου, από τις έρευνες που έχω κάνει, η αρχαιολατρία είναι κατά βάση η μέθοδος εκείνη και ο τρόπος ώστε να εδραιωθεί η λεγόμενη πανθρησκεία. Τι είναι η πανθρησκεία?
1: Για μιλήστε μας για την πανθρησκεία. Ακούμε πολλές φορές για τη μελετώμενη αυτή υπερθρησκεία. Ποια θα είναι η μορφή της αν τελικά θα γίνει πράξη από τους εμπνευστές της?
2: Είχα προηγουμένως σας είπα για την θεοσοφία.
1: Ναι.
2: Η θεοσοφία είχε ως στόχο και εν πολλής αυτόν τον στόχο τον πραγματοποίησε να φέρει στο προσκήνιο νεκρές θρησκείες, νεκρά θρησκευτικά μορφώματα, τα οποία τα ανέμιξε με άλλες ζώσεις θρησκείες, κυρίως τις θρησκείες της Ανατολής, όπως είναι ο Γκρουισμός, ο Βουδισμός, ο Ζενισμός κλπ.
1: Ναι.
2: Και τι έλεγε η θεοσοφία? Ότι σε όλες τις θρησκείες, και το λέγεται, το διατυμπανίζει, υπάρχουν ψήγματα αλήθειας. Αν ενώσουμε όλες τις επιμέρους αλήθειες, θα βρούμε την αλήθεια. Αυτό βέβαια δεν είναι σωστό.
1: Αυτό είναι παζλ.
2: Βεβαίως είναι παζλ. Δεν είναι σωστό. Είναι ένα τέχνασμα για να πέσουν στην παγίδα κάποιοι. Σας είπα και προηγουμένως ότι αφού δεν μπόρεσαν να εγκρεμίσουν την Εκκλησία οι διάφοροι εχθροί της ανά τους αιώνες, χτυπώντας την κατά μέτωπον, σκέφτηκαν να την διαλύσουν εκ των έσω. Ο συγκριτισμός και η νόθευση της αλήθειας με τη συνένωσή της με το ψεύδος είναι ο καλύτερος τρόπος να την εκμηδενίσουν. Και αυτό είναι η πανθρησκεία.
1: Μάλιστα.
2: Είναι, εδώ ακούμε για διάφορους διεθνείς θρησκευτικούς οργανισμούς με ύποπτους στόχους. Έτσι, κάποια παγκόσμια συμβούλια
1: θρησιών,
2: ναι. Κάποια, αν και μετέχουμε βεβαίως και σαν εκκλησία εμείς έτσι σαν, σε αυτό το διεθνή οργανισμό, και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά βέβαια. Υπάρχει η Ενωτική Εκκλησία του Μουν, για παράδειγμα. Ενωτική Εκκλησία του Μουν, αυτό του Νοτιοκορεάτου.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, γνωστά.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν οι διαθρησκειακές προσευχές της Ασίζης που τις προωθεί το Βατικανό και δεν ξέρω γιατί. Και εκεί μάλιστα δεν έχουμε απλά έναν διάλογο, μια συνάντηση, μια ανταλλαγή απόψεων. Αλλά τι έχουμε στην Ασίζη? Έχουμε συμπροσευχή.
1: Ναι.
2: Έχουμε συμπροσευχές.
1: Ναι, ναι.
2: Έτσι, όλοι τους αναγνωρίζουν ένα κάποιον αόριστο Θεό και προσεύχονται σε αυτόν τον Θεό.
1: Ο καθένας στο δικό του.
2: Βουδιστές, Ινδουιστές, Εβραίοι, Χριστιανοί. Έτσι. Όμως, τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση συνύπαρξης αλήθειας και ψεύδους? Σαφώς και όχι, κυρία Ναυροστοπούλου. Το ψεύδος είναι ψεύδος, η αλήθεια είναι αλήθεια.
1: Τι μας συμβουλεύουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας γι' αυτό?
2: Είναι κατηγορηματική. Δεν υπάρχει καμία συνάφεια μεταξύ Χριστού και Βελίαρ, μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ή έχουμε την αλήθεια αποκεκαλυμμένη, που εμείς την έχουμε γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας, η ίδια η αυτοαλήθεια, σαρκώθηκε και ήρθε στον κόσμο. Δεν έχουμε ανάγκη να ανατρέξουμε και να αναζητήσουμε άλλες αλήθειες. Την αλήθεια την έχουμε στα χέρια μας. Είναι στο Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι στην Εκκλησία του Χριστού η αλήθεια, κυρία Ναυροστοπούλου.
1: Και τι κάνει η Εκκλησία μας γι' αυτό?
2: Κοιτάξτε, η Εκκλησία μας μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα κάνει ό,τι μπορεί να περισσώσει και να περιχαρακώσει την αλήθεια. Όμως και δίνει να καταλάβουν οι πιστοί ότι η μόνη υπερεθνική θρησκεία είναι μόνο η χριστιανική πίστη και συγκεκριμένα η Ορθοδοξία μας, κυρία Ναυροστοπούλου. Τι μας λένε οι Ιεραπόστολοι μας στην Αφρική? Όπου πάνε οι Ορθόδοξοι Ιεραπόστολοι γίνονται ενθουσιωδώς δεκτοί, σέβονται απόλυτα τις παραδόσεις τους και γίνεται ένα έργο καταπληκτικό. Συναδελφώνει πραγματικά τους λαούς. Όπου γίνονται ορθόδοξοι, συναδελφώνονται. Γίνονται οι άνθρωποι αυτοί οι φωνές της Ελλάδος μας. Δεν είναι μονάχα της Ορθοδοξίας μας, αλλά και της Ελλάδος μας. Άρα λοιπόν, έχουμε να αντιτάξουμε στην λεγόμενη εφιαλτική αυτή πανθρησκεία την Ορθοδοξία μας, την πραγματική, πραγματικά υπερεθνική θρησκεία.
1: Κύριε Σκόντζο, ας μιλήσουμε σήμερα για τις βασικές θρησκευτικές πίστες των αρχαιολατρών, οι οποίες είναι, όπως τονίσαμε σε προηγούμενες εκπομπές μας, ταυτόσιμες με εκείνες της νέας εποχής.
2: Σαφώς και είναι ταυτόσιμες με εκείνες της νέας εποχής. Μιλήσαμε και στην αρχή. Αν ανατρέξουμε στα ίδια τα κείμενά τους,
1: ναι,
2: που αυτή τη στιγμή δεν είναι του παρόντος, να αρχίσουμε να διαβάζουμε μέσα από τα κείμενα αυτά. Προτρέπουμε όσους από τους αναγνώστες μας θέλουν να διαπιστώσουν αυτές τις ταυτόσιμες αντιλήψεις, ας αγοράσουν, ας πάρουν κάποια από τα περιοδικά των αρχαιολατρών, ας τα συγκρίνουν με εκείνα της νέας εποχής και θα δουν πραγματικά αυτές τις αντιλήψεις. Έστω για παράδειγμα, οι περί Θεού ή μάλλον περί Θεών αντιλήψεις τους.
1: Ναι.
2: Τι λένε οι νεοϋποχήτες, τι λένε οι αρχαιολάτρες. Λένε ότι δεν υπάρχει Θεός εξωσυμπαντικός, υπερκόσμιος, εξωκόσμιος Θεός, αλλά ο Θεός ή οι θεοί κατά αυτούς γεννήθηκαν, υπάρχουν, κινούνται μέσα στα στενά όρια του σύμπαντος, μέσα στα στενά όρια του κόσμου. Αυτό πώς θα το λέγαμε στη φιλοσοφική γλώσσα? Θα το λέγαμε πανθεϊσμό. Είναι ένας φιλοσοφικός όρος ο οποίος λέει ότι όταν ο Θεός ταυτίζεται με τον κόσμο ή ο κόσμος ταυτίζεται με τον Θεό, αυτό είναι πανθεϊσμός. Εν το παν δηλαδή.
1: Μάλιστα. Και περί ανθρώπου αντιλήψεις τους.
2: Θα ήθελα πριν μιλήσω για την περί ανθρώπου αντιλήψεις τους, ακόμη να πω για το Θεό. Όταν οι νεοϋποχήτες και οι αρχαιολάτρες δέχονται ότι πηγή και μήτρα των θεών είναι ο κόσμος, είναι δηλαδή η ύλη στην ουσία, θεοποιούν την ύλη. Στην ουσία δεν δέχονται τον Θεό αυτόν καθεαυτός, παντοδύναμο, αυθύπρακτο, αίδιο, όπως τον δεχόμαστε και τον πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί, αλλά δέχονται έναν αίδιο υλικό κόσμο. Μάλιστα ονομάζουν αυτόν τον κόσμο ότι είναι αυτοπάτορ, αυτοτροφεύς του εαυτού του και αυτοανακυκλούμενος. Δηλαδή στην ουσία οι άνθρωποι λατρεύουν την ύλη, τον υλικό κόσμο, ο οποίος υποτίθεται ότι γέννησε το θείον ή τους θεούς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και να το καταλάβουν οι ακροατές μας, ότι όταν εμείς μιλάμε και λέμε ότι αυτές οι αντιλήψεις είναι λίαν επιβλαβής για την πνευματική προκοπή των ανθρώπων, έχουμε δίκιο. Και λέμε ότι αν δεχτούμε αυτές τις αντιλήψεις, στην ουσία θα λατρεύσουμε την ύλη, την άψυχη ύλη.
1: Σωστά.
2: Τώρα,
1: γιατί περί ανθρώπου
2: αντιλήψεις τους, και πάλι εδώ έχουμε μια φοβερή πραγματικά διάσταση από την χριστιανική αντίληψη περί ανθρώπου. Οι άνθρωποι, όπως και οι θεοί κατά αυτούς, ξεπήδησαν μέσα από τον υλικό κόσμο. Άρα είναι ομοουσίοι με τους θεούς. Που σημαίνει τι?
1: Βέβαια.
2: Ότι ο άνθρωπος είναι και αυτός Θεός.
1: Το διδάσκουν γι' αυτό.
2: Και όχι κατά χάριν Θεός, όπως πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί, ότι θα μας αξιώσει ο Θεός αφού φτάσουμε στην αιώνια ζωή και θα αποκτήσουμε με τη χάρη του Θεού την κατά χάριν θεότητα. Εδώ έχουμε φύση θεότητα. Είναι αυτό, κυρία Αναγνωστοπούλου, στη θεολογική γλώσσα που ονομάζουμε την προσπάθεια του ανθρώπου από την πρώτη στιγμή που φάνηκε στον κόσμο να γίνει Θεός. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη, στη Γένεση, όλη η ιστορία με εκείνον τον περιβόητο καρπό,
1: ναι,
2: ήταν να γίνουν θεοί.
1: Φυσικά.
2: Έτσι. Και εδώ έχουμε αυτή την πίστη η οποία μας λέει ότι ο άνθρωπος είναι από μόνος του Θεός. Αλλά όμως έχουμε.
1: Και οι περικόσμιοι αντιλήψεις
2: τους. Και οι περικόσμιοι αντιλήψεις τους, μιλήσαμε προηγουμένως και είπαμε ότι ο κόσμος είναι αιώνιος, είναι αυθύπαρκτος. Σε αντίθεση βεβαίως με τις επιστημονικές, τις τελευταίες επιστημονικές, έτσι, τα πορίσματα της επιστήμης που λέει ότι ο κόσμος καταραίει. Έτσι, η εντροπία είναι ένα, μια θεωρία που λέει ότι ο κόσμος εξαντλούνται τα καύσιμα, εξαντλούνται οι δυνάμεις κλπ. Και θα, κάποια στιγμή θα καταρρεύσει ο κόσμος. Έτσι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά, αλλά εν πάση περιπτώσει έρχονται σε αντίθεση, σε ευθεία αντίθεση ακόμα και με τις τελευταίες επιστημονικές, με τα επιστημονικά πορίσματα.
1: Τώρα, ποια είναι η περιηθικής αντιλήψης των αρχαιολατρών?
2: Πρώτα απ' όλα, στους αρχαιολάτρες, στα διάφορα αρχαιολατρικά, έτσι, στις αρχαιολατρικές ομάδες, αλλά και στην νέα εποχή, δεν υπάρχει η έννοια της ηθικής. Μέσα από τα επίσημα κείμενά τους μας λένε ότι ο όρος ηθική, η έννοια ηθική, είναι γέννημα των Εβραίων και των Χριστιανών να υποδουλωθεί ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Διαβάζουμε μέσα στα κείμενά τους και μας λένε ότι ήρθε ο Χριστιανισμός ως εβραϊκή αίρεση και μας έφτιαξε ηθικούς κανόνες και μας εγκλώβησε και έτσι μας αφαίρεσε την ελευθερία μας. Όμως είναι έτσι, κύριε Νομοστοπούλου? Είναι εγκλωβισμός η ηθική?
1: Εγκλωβισμός είναι τα πάθη.
2: Τακτοποίηση, ακριβώς. Είναι τα πάθη. Οι άνθρωποι αυτοί και της νέας εποχής αλλά και των αρχαιολατρών θέλουν μια ελευθερία ικανοποίηση των ενστίκτων. Όμως ο άνθρωπος τι διαφέρει από τα ζώα?
1: Αυτό είναι εγμελωσία.
2: Ακριβώς, ενδιαφέρει στο ότι μπόρεσε με την ηθική να τυθασεύσει τα άλογα ενστικτά και να τα θέσει στην υπηρεσία και του προσώπου και της κοινωνίας. Μας λένε ότι η απουσία των ηθικών δεσμεύσεων είναι από τους υποτιθέμενους θεούς τους. Ότι οι θεοί δηλαδή των αρχαίων θρησκειών δεν έβαζαν στον άνθρωπο τότε καμία ηθική δέσμευση.
1: Αφού ήταν ήδη ενήθικη.
2: Ακριβώς. Έτσι βόλευε αυτούς που έφτιαξαν τις θρησκείες αυτές σε όλες τις χώρες. Έτσι, δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Λοιπόν, γιατί μιμούμενοι οι άνθρωποι τους θεούς που έφτιαξαν αυτή κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή τους.
1: Είχαν μια καλή δικαιολογία.
2: Έτσι, είχαν μια πολύ καλή δικαιολογία να μην τυθασεύουν τα ενστικτά τους και έτσι να έχουν την ηθική τους συνείδηση ήσυχη, να πράττουν ό,τι θέλουν αυτοί.
1: Η περιελευθέρου έρωτος αντιλήψεις τους.
2: Η περιελευθέρου έρωτος αντιλήψεις τους. Είναι πραγματικά να απορεί κανείς στον 21ο αιώνα, όταν χύθηκαν ποτάμια μελάνης, όταν καταναλώθηκε τεράστια ποσότητα θεάς ουσίας, κάποιοι άνθρωποι να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, να φτιάξουν κανόνες που να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν. Έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και τι λένε? Ότι όλοι αυτοί οι κανόνες είναι λάθος. Πρέπει να παραμεριστούν. Και ιδιαίτερα όσον αφορά την ερωτική ζωή των ανθρώπων.
1: Ασυδοσία σε όλα δηλαδή.
2: Εδώ μιλάμε για ασυδοσία. Λένε οι ίδιοι, πάρα πολλές φορές τους ακούμε και τα γράφουν στα περιοδικά τους και τα ακούμε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, και λένε ότι όλοι οι κανόνες για τον έρωτα που έθεσε ο Χριστιανισμός αντιστρατεύονται αυτή την χαρά της ζωής και εμείς θα την καταρρύψουμε.
1: Και αυτό καταντήσαμε.
2: Και βλέπουμε να συμμετέχουν στα εσχρά καρναβάλια. Εκείνο στο γίνοντο του Τυρνάβου, για παράδειγμα, που είδαμε αυτό το έσχος.
1: Μην το συζητάμε.
2: Έτσι. Και είπαμε, έτσι για να καταλήξουμε, γιατί νομίζω η ώρα μας έχει περάσει, ότι είναι ταυτόσιμες οι περιηθικές αντιλήψεις των αρχαιολατρικών ομάδων με εκείνες της νέας εποχής. Μάλιστα, υπάρχει ένα σλόγγαν της νέας εποχής που λέει «Ζήστε χωρίς περιορισμούς, ζήστε

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Προδρόμου.

Αμήν. Κύριε Ισάκουσον, τη προσευχήσουμε ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου Ισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί έλθει κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρό την ψυχή με ταπείνωση ει γίν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα με μια ταράχθη καρδία μου. Εμεί την μερών αρχαίων εμελέτησαν πα τη έργη σου εν ποιήμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνυδρο σύ. Ταχύ εισάξον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξαλούμε τον εχθρό μου, κύριε, προσέκατε φυγουν. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα

το αγαθόν οδηγήσμεν η ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είναι.

σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσει σε με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα στη σίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένα, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτιδε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών,

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας, της Πλατιτέρας των Ουρανών, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αϊλών Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων,

των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύ

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε.

δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας της Πρατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Προδρόμου.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συνεξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 29 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 29 του Σεπτέμβρη σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού. Φέρον των σταυρών επιόμων σου, οικολούθησας Χριστό ανεπιστρόφω λογισμό, των εν βίω ειδονών καταφρονών Κυριακέ, και πάθη θανατώσαστα του σώματος, συντώνεις αγρυπνίες και δεείς εσύ, χάρη να πύληφα σώσιε, του θεραπεύει νοσήματα, οικέτευε, του σωθήνε, τας ψυχάς

29 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού, σκύλης αμήνη Κυριακέ πικρία, γεύσιν γλυκίαν ηθανήν κατεκρίθης. Η φυσική πικράδα των σκυλοκρόμιδων που χρησιμοποίησες Κυριακέ ως τροφή σου, η οποία και θα σου έφερνε αναπόφευκτα το θάνατο, μεταβλήθηκε σε γεύση γλυκιά και τροφή σωτήρια. Όσιος Κυριακός έζησε κατά την εποχή της βασιλείας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού, 408-450 μετά Χριστόν, και καταγόταν από την Κόρινθο. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ιωάννης και ήταν πρεσβύτερος ιερέας στην εκκλησία της Κορίνθου. Η δε μητέρα του ονομαζόταν Ευδοκία. Ο θείος του Πέτρος, αδελφός της μητέρας του, ήταν επίσκοπος Κορίνθου, και Όσιος είχε λάβει από αυτόν το εκκλησιαστικό αξίωμα του αναγνώστη. Όσιος λοιπόν Κυριακός, διανύοντας το 18ο έτος της ηλικίας του, έφυγε από την Κόρινθο και πήγε στα Ιεροσόλυμα. Από εκεί πήγε στη λαύρα του Μεγάλου Ευθυμίου, ο οποίος αφού εκτίμησε τις αρετές του, τον έκαμε μοναχό. Ως μοναχός δε ο Κυριακός διακρίθηκε στους ασκητικούς αγώνες και έφτασε στα ύψη της αρετής. Αγωνιζόταν με σθένος για τα ορθά δόγματα της πίστεως και έλεγχε δρυμύτατα εκείνους που ασπάζονταν τις κακοδοξίες του Οργένη. Για τις αρετές του, την αυστηρότατη ασκητική του ζωή και τους αγώνες του υπέρ της ορθής πίστεως, τον επιβράβευσε ο Θεός κοσμώντας τον με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι λοιπόν ο Όσιος επιτέλεσε με τη βοήθεια του Χριστού πολλά θαύματα. Αλλά ο Κύριος δεν τον επιβράβευσε μόνο με το χάρισμα της θαυματουργίας, τον επιβράβευσε και με το προορατικό χάρισμα, και πράγματι κοσμημένος ο Όσιος με το χάρισμα αυτό και φωτιζόμενος από το Θεό προέλεγε πολλά περί των μελώντων. Ο Όσιος Κυριακός εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον αφού έφτασε σε βαθύτατο γύρας. Ήταν δε Όσιος πράος και γλυκής, ευκολοπλησίαστος και καταδεκτικότατος. Κατά την σωματική του διάπλαση ήταν μεγαλόσωμος και είχε κάποια φυσική χάρη και ωραιότητα. Όλα τα μέλη του σώματός του διατηρήθηκαν σώα και δεν έπαθαν ούτε την παραμικρή βλάβη από την φθορά που φέρνει ο χρόνος όσο προχωρεί η ηλικία. Ας σημειωθεί δε ακόμη ότι Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής διατέλεσε επί μερικά έτη και ηγούμενος της λαύρας του Αγίου Χαρίτονος.

παθών κυριεύσας του σώματος, εγκρατείας χαλινό θαυματουργέ Κυρίακε, απαθίας την λαμπράν πάτερ ενδέδισε στολήν, και πάσαν την κακίαν απεγύμνωσας του πάλετους προπάτορας γυμνώσαντος, και νύν οικείς των παράδεισων διαπαντός εφρενόμενος, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

γνωστόντα πλήθη των καθηγητήν σε τιμόμενη κυρία και έπατηρ ημών. Διε σούγαρ την τρίβον την όντως ευθείαν, πορεύεστε έγνομεν. Μακάριος ή το Χριστό δουλεύσας και εχθρού θριαμβεύσας την δύναμην. Αγγέλων συμμέτοχε, ως ή ονομόσκηνε και δικαίων, μεθον πρέσβευε το Κυρίο, ελεήθηνε τας ψυχάς ημών.

29 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. Ο Κυριακός έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Νέου, 408-450. Γεννήθηκε στην Αποστολική Κόρινθο. Ο πατέρας του ήταν ιερεύς και λεγόταν Ιωάννης, η δε μητέρα του Ευδοξία. Ο θείος του αρχιεπίσκοπος Κορίνθου, Πέτρος, τον χειροθέτησε αναγνώστη, αλλά ο Κυριακός σε νεαρή ακόμη ηλικία, αφού έφυγε κρυφά και πήγε στα Ιεροσόλυμα, στο μοναστήρι του Αγίου Ευθυμίου, εκάρη μοναχός. Σε ηλικία 18 ετών ο Ευθύμιος τον έστειλε σε ένα ασκητή που ασκήδευε στην έρημο Ραβά, Γεράσιμο λεγόμενο. Έμεινε εκεί 10 χρόνια ασκητεύοντας, αλλά όταν εκοιμήθη ο Γεράσιμος γύρισε πίσω στο μοναστήρι του Ευθυμίου. Κάποια επεισόδια μέσα στο μοναστήρι όμως τον ανάγκασαν να αναχωρήσει και να πάει στη Λαύρα του Σουκά. Εκεί στα 40 του έτη χειροτονείται πρεσβύτερος και αναλαμβάνει τη διαφύλαξη του σκευοφυλακίου. Στα 70 του αναχωρεί από τη Λαύρα του Σουκά και πηγαίνει στην έρημο Νατουφά, όπου έμεινε 5 χρόνια ζώντας οικειοθελώς μέσα σε μεγάλες στερήσεις και ταλαιπωρίες. Από εκεί αναχωρεί πάλι και πηγαίνει σε άλλη έρημο, την έρημο Ραβά, και μένει 5 χρόνια. Φεύγει και από εκεί και εγκαθίσταται σε ένα τόπο τελείως έρημο. Δεν υπήρχε ούτε ψυχή. Ο τόπος αυτός λεγόταν Σουσακίμ. Έμεινε εκεί 7 χρόνια. Μια επιδημία όμως που ξέσπασε στα μέρη γύρω τον ανάγκασε να αναχωρήσει και πάλι και να επιστρέψει στη Λαύρα του Σουκά, όπου εγκαταστάθηκε σε ένα κελί στο οποίο είχε ασκητέψει προηγουμένως κάποιος Άγιος. Όμως δεν ησύχαζε το πνεύμα του εκεί και αναχώρησε και πάλι σε ηλικία 99 ετών και πήγε και εγκαταστάθηκε στον άβατο τόπο Σουσακίμ. Έζησε εκεί άλλα 7 χρόνια με πολύ αυστηρή άσκηση και σε ηλικία 107 ετών εκοιμήθη εν ειρήνη. Θα έγινε αντιληπτό βέβαια γιατί η Εκκλησία τον ονόμασε Αναχωρητή. Ασταμάτητες ήταν οι αναχωρήσεις του από τόπο σε τόπο, από έρημο σε έρημο, μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Αλλά ενώ αναχωρούσε, πουθενά δεν έβρισκε ανάπαυση. Το πνεύμα του ήταν ανήσυχο, μέχρι ότου αναχώρησε για τους ουρανούς, όπου αναπαύθηκε παντοτινά κοντά στο Θεό. Ο Άγιος Κυριακός ζούσε το λόγο του Αποστόλου Παύλου «Ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν». Ήταν νοσταλγός της αιωνιότητας. Ζήτουσε το τέλειο, μα πουθενά δεν το έβρισκε, ενώσο ήταν κάτω στη γη. Επιτέλους το βρήκε κοντά στο Θεό στους ουρανούς. Οι αλλεπάλληλες αναχωρήσεις του Αγίου Κυριακού, αγαπητοί ακροατές, μας φέρνουν μπροστά σε μια αναχώρηση που όλοι μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα την πραγματοποιήσουμε αν και δεν είμαστε αναχωρητές. Την αναχώρηση από τον μάταιον αυτό κόσμο στην αιωνιότητα. Αλλά η αναχώρησή μας για τους ουρανούς και μόνο σαν σκέψη εμβάλλει μέσα μας ανησυχίες, διότι αναχωρώντας από εδώ θα βρεθούμε μπροστά στο κριτήριο του Θεού, στο οποίο θα εκδοθεί απόφαση αιωνίου μακαριότητος ή ατελεύτητου κολασμού. Καλό λοιπόν είναι να διαρωτηθούμε, είμαστε έτοιμοι για την αναχώρηση αυτή? Αν ναι, έχει καλός, αν όχι, εφόσον ο Θεός περιμένει, ας σπεύσουμε, μην αναβάλουμε. Η Εκκλησία με το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως μας δίνει τα μέσα της προετοιμασίας. Ο Άγιος Κυριακός ο Αναχωρητής θα αισθανθεί μεγάλη χαρά και ικανοποίηση αν όλοι συναντηθούμε στις αιώνιες μονές του Θεού, όπου και αυτός βρήκε την ανάπαυσή του.

Γέννησε σάχραντε το θείο τόκο σου, φθαρίσαν εν πάθεση των γηγενών τη θνητήν ουσίαν και ήγυρας πάντας εκ του θανάτου προς ζωήν αυθαρσίας. Όθενε σε καταχρέως μακαρίζομεν πάντες, παρθένε δε δοξασμένη ως προεφύτευσας.

τισάνω αφιέμενος υπερκοσμίου ζωής, του κόσμου την τερπνότηταν ως διαπίπτουσαν κατέλειπε σώσιε, όθεν εν τεσερήμις και σπηλαίη σικί σας, πόλεως ουρανίου ανεδείχθης πολίτης, ενίτων εκτελούντων την συν μνήμην μνημόνευε.

ότι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίες, «Σύ την κεφαλήν τη κεφαλή των όλων, Χριστέ προσήξεν εξήφους Γουδελία. Σε σένα Χριστέ μου που είσαι η κεφαλή των όλων, προσέφερε την κεφαλή της η Γουδελία, η διαξήφους αποκεφαλιστήσα». Η Αγία Μάρτης Γουδελία, σαν χριστιανή που ήταν, με την διδασκαλία της και την αγιότητα του βίου της, οδηγούσε τα πλήθη των Περσών στη θρησκεία του Ιησού Χριστού. Για το λόγον αυτό την συνέλαβε ο βασιλιάς των Περσών Σαπόρο Δεύτερος, 325-379 μετά Χριστόν, και προσπάθησεν, υποβάλλοντάς της σε διάφορες τιμωρίες, να την πείσει να προσφέρει θυσία στη φωτιά. Οι Πέρσες ήταν πυρολάτρες. Επειδή όμως εκείνη δεν πίστηκε, την έκλεισε στη φυλακή, όπου και έμεινε λιμοκτονώντας επί πολύ καιρό. Μετά ταύτα ο Χριστομάχος Τύρανος την έβγαλε και προσπάθησε και πάλι, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους, να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστόν. Η Αγία όμως δεν πίστηκε, έμεινε σταθερή και αμετακίνητη στην πίστη της. Εξοργιστής τότε ο Τύρανος πρόσταξε να την υποβάλουν σε βασανιστήρια. Αμέσως λοιπόν οι Δήμοι άρπαξαν την Αγίαν και της έγδαραν το κεφάλι. Εν συνεχεία την τοποθέτησαν σε ένα ξύλο και την κάρφωσαν πάνω σε αυτό με πολλά και σιδερένια καρφιά. Κατά το τελευταίο δε αυτό βασανιστήριο, η Αγία Μάρτης Γουδελία παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο και κοσμήθηκε από αυτόν με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 29 Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων 150 μαρτύρων. Γνωρίζουμε μόνο ότι μαρτύρησε στην Παλαιστίνη. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Τρίφωνος, Τροφίμου και Δωρημέδοντος. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Πετρονίας. Μαρτύρησε διεξήφους. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Γοβδελαά, Δάδα, Κασδόου και Κασδόας. Ο Γοβδελαάς ήταν γιος του βασιλιά των Περσών Σαβορίου. Ήρθε στη χριστιανική πίστη από τον Δάδα, που ήταν μεγιστάνας και είχε μεγάλα αξιώματα στην αυλή του παλατιού του Σαβορίου. Όταν έμαθε το γεγονός, ο Σαβόρ συνέλαβε τον Δάδα και τον γιο του Γοβδελαά και τους πρόσταξε να θυσιάσουν στο Θεοήλιο. Επειδή όμως οι Άγιοι αρνήθηκαν, τον μεν Δάδα τεμάχησε ζωντανό και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Τον δε γιο του Γοβδελαά υπέβαλε σε φρικτά και βάρβαρα βασανιστήρια. Στο τέλος έγδαρε το κεφάλι του, έκοψε τα μέλη του και κέντησε το σώμα του με μυτερά καλάμια. Έτσι παρέδωσε και αυτό στην μακαρία ψυχή του στο Θεό. Ο Κασδός ήταν συγγενής του βασιλιά Σαβορίου και επειδή έγινε χριστιανός, ο Σαβόρ τον έγδαρε ζωντανό με ξύλινο σπαθί. Η Κασδόα ήταν κόρη του βασιλιά Σαβορίου και αδελφή του Αγίου Γοβδελαά. Αυτή είχε επισκεφθεί στην φυλακή τον αδελφό της, ο οποίος κατάφερε και την έκανε χριστιανή. Όταν το έμαθε και αυτό ο Σαβόρ, την συνέλαβε και επειδή δεν μπόρεσε να μετατρέψει το φρόνημά της, την βασάνισε σκληρά μέχρι θανάτου.

σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μαλαχία, του νέου Οσίου Μάρτυρος από την Ρόδο. Ήταν γιος ιερέα από την Ρόδο. Κάποτε πήγε στα Ιεροσόλυμα και συκοφαντήθηκε από τους Τούρκους ότι έβρισε τον Μωάμεθ. Αμέσως συλλήφθηκε και οδηγήθηκε στις αρχές που τον εκβίαζαν να εξωμώσει. Ο Μαλαχίας έδειξε μεγάλο θάρρος με το οποίο εξήγηρε την οργή των Τούρκων, οι οποίοι αφού τον μαστίγωσαν τρύπησαν τους αστραγάλους του και τον έδεσαν πίσω από ένα άγριο άλογο. Μετά από μια σειρά φρικτών βασανιστήριων οδηγήθηκε ο μάρτυρας έξω από την πόλη, όπου σουβλίστηκε και κάηκε πάνω σε αναμμένη φωτιά. Έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή στις 29 Σεπτεμβρίου το 1500. Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, των Εστροφάσιαν Ερεθέντων, κατά το έτος 1530. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση θα ξεκινήσουμε να μιλούμε για την Ιερά Κατήχηση. Ας δούμε λοιπόν τι είναι κατήχηση. Η Εκκλησία μας, αφότου ιδρύθηκε, καθιέρωσε να διδάσκονται οι χριστιανικές αλήθειες σε όσους ήθελαν να δεχθούν το Άγιο Βάπτισμα. Έτσι οι χριστιανοί θα γίνονταν άξια μέλη της. Κατήχηση, όταν λέμε, εννοούμε τη συστηματική διδασκαλία των χριστιανικών αληθειών. Και όσοι προπαρασκευάζονταν με την κατήχηση, άνθρωποι κάθε ηλικίας, λέγονταν κατηχούμενοι. Το σπουδαίο αυτό έργο της κατηχήσεως ύστερα από τους αποστολικούς χρόνους το συνέχισαν οι κληρικοί και άλλοι ευσεβείς λαϊκοί χριστιανοί. Αυτοί λέγονταν κατηχητές. Ιδρύθηκαν μάλιστα και σχολές για να προετοιμάσουν αυτούς τους κατηχητές. Ανάμεσα σε αυτές διακρίνονταν οι κατηχητικές σχολές της Αντιόχειας στη Συρία, της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, της Καλχιδόνας στη Βόρεια Αφρική και άλλες. Σε αυτές τις σχολές που με τον καιρό αναδείχθηκαν σε σπουδαία θεολογικά κέντρα, εδίδαξαν μεγάλοι θεολόγοι, όπως ο Οριγένης, ο Κλήμης, ο Τερτιλιανός και άλλοι. Η Ιερά Κατήχηση, καθώς διαμορφώθηκε σιγά σιγά, χωρίστηκε σε δύο μέρη, στο δογματικό και στο ηθικό. Αν αναζητήσουμε την έννοια του δογματικού, θα λέγαμε ότι στο μέρος αυτό διδασκόμαστε τα δόγματα της πίστεώς μας, δηλαδή εκείνες τις αλήθειες που πρέπει να πιστεύουμε. Τις αλήθειες αυτές τις δεχόμαστε μόνο με την πίστη, επειδή ξεπερνάμε τη δύναμη του μυαλού, τη δύναμη της λογικής. Το δεύτερο μέρος της δογματικής είναι το ηθικό. Στο μέρος αυτό μιλούμε για τις αλήθειες που πρέπει να εφαρμόζουμε στη ζωή μας για να γίνουμε τέλειοι χριστιανοί. Η Εκκλησία μας και μετά την επικράτηση του νηπιοβαπτισμού συνέχισε να διδάσκει τους πιστούς και ιδιαίτερα τα παιδιά. Αυτά τα περιέβαλε πάντοτε με ξεχωριστή στοργή. Το ίδιο κάνει και σήμερα με τα κατηχητικά σχολεία. Ο ίδιος ο Θεός έβαλε, αγαπητοί ακροατές, στον άνθρωπο τη θρησκευτικότητα. Γι' αυτό η πίστη είναι γνώρισμα κάθε φυσιολογικού ανθρώπου. Η ιστορία της ανθρωπότητος μας βεβαιώνει ότι ουδέποτε υπήρξε ανθρώπινη φυλή που να έζησε χωρίς πίστη. Ο φιλόσοφος Σπράγκερ λέγει ότι η θρησκεία δίνει νόημα, συγκλονίζει και επιδρά βαθύτατα στη ζωή κάθε ανθρώπου. Αυτό ακριβώς έκανε η μόνη αληθινή πίστη, ο χριστιανισμός. Ο αληθινός Θεός φανέρωσε τις αλήθειες τους στους Ισραηλίτες όσο αυτοί μπορούσαν να τις εννοήσουν. Όταν όμως ήρθε στον κόσμο, ο σωτήρας μας Ιησούς Χριστός φανέρωσε όλη την αλήθεια. Ο Κύριος με την αναμάρτητη ζωή Του, τα θαύματα, τη διδασκαλία Του, το Σταυρό και την Ανάστασή Του. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η αναφορά μας στην Ιερά Κατήχηση είναι καιρός να ολοκληρωθεί. Θα συνεχίσουμε όμως αναζητώντας ακόμα πολλά στοιχεία για την κατήχηση από την Εκκλησία. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Οι εκπομπές μας, αγαπητοί μου ακροατές, είναι ερμηνευτικές στην Παλαιά Διαθήκη, με βάση όμως την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μεγάλου αυτού πατρός και διδασκάλου της Εκκλησίας μας. Αποδίδουμε με απλότητα ερμηνευτικές ομιλίες του Αγίου Χρυσοστόμου αναφερομένα στην κοσμοποιία, στη δημιουργία. Η νέα ομιλία την οποία αποδίδουμε με την εκπομπή, αρχίζουμε με την εκπομπή αυτή, είναι αναφερομένη στην τρίτη μέρα της κοσμοποιίας και λέει εκεί ωραία ο Άγιος Πατήρ ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε πολύ ωραία. Λέγεται κόσμος γιατί πράγματι εκοσμήθη. Ο τεχνίτης του κόσμου λέγει και ήλιο και σελήνη και άστρης των ουρανών εκαλόπισε. Στόλισε τον ουρανό και με τον ήλιο και με τη σελήνη και με τα άστρα και τη γη την εστεφάνωσε με άνθη και φυτά και όλη γενικά την κτήση την επίκυλε, την καλόπισε με διάφορα κοσμήματα.

Εμείς τώρα που βλέπουμε όλα αυτά τα ωραία του Θεού δημιουργήματα, πρέπει μέσα από την καρδιά μας να αναπηδούμε σε ύμνο και δοξολογία στο Θεό και να φωνάζουμε «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας». «Ημάς δε», λέγει ο Χρυσόστομος, «δι πρέπει τον της δημιουργίας λόγων αναλαμβώντας», λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή ότι όλα αυτά τα ωραία που βλέπουμε και ζούμε και απολαμβάνουμε είναι δημιουργήματα του Θεού, θαυμάζειν μεν τα γεγεννημένα, να θαυμάζουμε τα ίδια τα δημιουργήματα και από τα αλλά να μην σταματά ο θαυμασμός μας σε αυτά, αλλά από αυτά προσκυνήν τον τεχνίτην, να δοξάζουμε και να προσκυνούμε τον Δημιουργό Θεό. Γιατί γι' αυτό εγγράφηκε το κεφάλαιο περί δημιουργίας του κόσμου, τα δύο κεφάλαια περί δημιουργίας του κόσμου στη Γένεση. Εγγράφησαν όχι απλώς για να μάθουμε γνωσιολογικά μερικά πράγματα πως έγινε η δημιουργία, αλλά να θαυμάζουμε τον ποιήσαντα, να δοξάζουμε τον Δημιουργό Θεό. «Ούγαρε γράφει ταύτα», λέγει ο Χρυσόστομος, «ή να μάθουμε ότι γέγονε μόνον, αλλά και θαυμάσουμε τον ποιήσαντα». Επαναλαμβάνει στη συνέχεια ο Άγιος Χρυσόστομος ό,τι είπε στην πρώτη ομιλία που τη σειρά αυτής περί κοσμοποιίας. Είχε πει τότε ένα ωραίο ερμηνευτικό κλειδί για τη δημιουργία του κόσμου, ότι την πρώτη μέρα ο Θεός έκανε τα σύλλας των πραγμάτων, την πρώτη τα σύλλας των κτισμάτων παρήγαγε, και αυτό το εκφράζει ο πρώτος στίχος της Γενέσεως, του πρώτου κεφαλαίου της Γενέσεως, που λέγει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην». Αυτόν τον στίχο, κατά την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, με την οποία ερμηνεία συμφωνούν και σύγχρονοι ερμηνευτές, πρέπει αυτόν τον στίχο, λέγω, «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην», πρέπει να τον ερμηνεύσουμε ότι είναι επικεφαλής του όλου έργου της δημιουργίας, ότι σημαίνει ότι στην αρχή, από την αρχή ο Θεός έκανε την ύλη των δημιουργημάτων και στη συνέχεια, στας μετέπειτα ημέρας, ετακτοποίησε ο Θεός το υλικό που δημιούργησε την πρώτη μέρα. Να διαβάσω όπως το λέγει εδώ ο πατήρ. «Ήρητε», αναφέρεται στα προηγούμενα κηρύγματά του, γι' αυτό και λέγει «ήρητε», ότι την πρώτη μέρα δηλαδή, τα σύλλας των κτισμάτων παρήγαγε ο Θεός. Έκανε την ύλη των δημιουργημάτων. Τη Δευτέρα, πως το στερέωμα ηρεωμένης φύσεως των υδάτων συναισθήσατο και τα λοιπά, τας υπολείπους ημέρας έκανε τη δημιουργία των όντων από την ύλη που δημιούργησε ο Θεός την πρώτη ημέρα. Για τη Δευτέρα ημέρα εδώ που επαναλαμβάνει ο Άγιος Ερμηνευτής Πατήρ, επαναλαμβάνει όσα είπε σε προηγούμενο του κήρυγμα και είπαμε και αποδώσαμε, αγαπητοί μου ακροατές, στην προηγούμενη μας εκπομπή. Είδαμε ότι τη Δευτέρα ημέρα ο Θεός έκανε το στερέωμα του ουρανού. Πώς το έκανε το στερέωμα του ουρανού? Από την αραιωμένη φύση των υδάτων, λέγει, που εσκέπαζαν την γη. Και
όπως είπε ο Ιερός Πατήρ και επαναλαμβάνει και πάλι εδώ, γι' αυτό ο ουρανός καλείται στερέωμα, επειδή εστερεώθη από την αραιωμένη φύση των υδάτων, από τα άνωθεν της γης ύδατα, αυτά τα ύδατα της αβύσσου που εκάλυπταν την γη, από τα αραιωμένα αυτά ύδατα τα άνω, ο Θεός επίησε το στερέωμα, έπηξε τα ύδατα αυτά, τα εστερέωσε, και δια τούτο ο ουρανός λέγεται στερέωμα. Το στερέωμα, επαναλαμβάνω, εξηρεωμένης φύσεως των υδάτων συναισθήσατο, και δια τούτο στερέωμα εκλήθη. Αλλά λέγει ένα άλλο ωραίο χαριτωμένο λόγο ο Χρυσόστομος παρακάτω, ότι έτσι και ο Χριστός λέγει, από την εξηρεωμένη ανθρωπότητα οικουμένη και κεχαυνωμένη, έτσι ερμηνεύει, αποδίδει παρακάτω το εξηρεωμένη που είπε προηγουμένως, την αραιωμένη φύση των υδάτων. Όπως λοιπόν ο Θεός από την αραιωμένη φύση των υδάτων εστερέωσε την αραιωμένη φύση των υδάτων και έκανε το στερέωμα των ουρανών, έτσι ο Χριστός και την κεχαυνωμένη εξηρεωμένη οικουμένη, και ήταν κεχαυνωμένη από την πολύθεο πλάνη της ειδωλολατρίας, συνήγαγε ο Χριστός και επίησε μία πίστη, και την πίστην αυτήν ο Απόστολος Παύλος την καλεί στερέωμα πάλι. Γι' αυτό και λέγει, κατά το στερέωμα της εις των Χριστών πίστεως. Είναι πολύ ωραίος ο παραλληλισμός αυτός, η ερμηνεία αυτή της φράσεως αυτής, του λόγου αυτού του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος καλεί την πίστη στερέωμα, και ανατρέχει ο Χρυσόστομος για να ερμηνεύσει καλώς την έκφραση αυτή, ανατρέχει λέγω στη δευτέρα ημέρα δημιουργίας, όταν δημιουργήθη το στερέωμα εξηρεωμένης φύσεως των υδάτων. Έτσι και από την αραιωμένη και χαυνωμένη ανθρωπότητα, την πεσμένη από την πλάνη της ειδωλολατρίας, εστερέωσε ο Θεός ο Χριστός, συνήγαγε λέγει ο Χριστός την κεχαυνωμένη ανθρωπότητα, και μία πίστην επίησε, και την πίστην αυτήν, την εις αυτόν, εις τον Χριστόν πίστην, την καλεί ο Παύλος στερέωμα λέγον, κατά το στερέωμα της εις τον Χριστόν πίστεως. Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, με την δημιουργία του στερεώματος την δευτέρα ημέρα εμερίσθη η φύση των υδάτων, η άνωθεν της γης. Άνωθεν της γης, είπαμε, γνωρίζαμε, υπήρχαν πολλά ύδατα, αλλά εκούφησε, είπε στο προηγούμενο κηρυγμά του ο Χρυσόστομος, την φύση των υδάτων, και έκαμε το ουρανόν από πολλά ύδατα της αβύσσου, και τα άλλα έμειναν κάτω, ώστε λοιπόν εμερίσθη η άβυσσος, και ειν και ήτο το μείναν κάτω είδωρ άβυσσος, αυτό το είδωρ που έμεινε κάτω πάνω από τη γη, άβυσσος αυτό ήταν και αυτό άβυσσος, και το υψωθένα άνω, και το είδωρ το άλλο το οποίο επήγει και έγινε ουρανός, και αυτό άβυσσος, όχι αυτό που επήγει και έγινε ουρανός, αλλά το είδωρ το άνωθεν του ουρανού, και αυτό άβυσσος, γιατί ο ουρανός έγινε, έκοψε εις το μέσον την φύση των υδάτων. Γεννηθεί το στερέωμα εν μέσω ύδατος και ύδατος, έστω διαχωρίζον αναμέσων ύδατος και ύδατος. Κάτωθεν του ουρανού νερά,
ή άβυσσος ή άνωθεν της γης και άνωθεν του ουρανού πάλι νερά άβυσσος και αυτά. Λοιπόν, άβυσσος πάνω από τη γη και άβυσσος πάνω από τον ουρανόν. Πόθεν τούτο, που το ξέρουμε αυτό, λέγει ο Χρυσόστομος, γιατί το λέγει ο Δαβίδ. Άβυσσος, άβυσσον επικαλείται εις φωνή των καταρακτών σου, λέγει ο Δαβίδ. Ωραία και μεγαλόπρεπα. Εμερίσθη λοιπόν η άβυσσος, λέγει ο Χρυσόστομος, και γένετο στερέωμα, όπως είπαμε. Και απέμεινε η γη, επαναλαμβάνω αγαπητοί μου ακροατές, και καλυμμένη με τα ύδατα, με την άβυσσον των υδάτων, των πολλών πάλι, αν και εκουφίστησαν τα πολλά ύδατα, και άλλα μεν επάγησαν και έγιναν ουρανός στερέωμα, και άλλα υπεράνωθεν του ουρανού, η άβυσσος η άνωθεν του ουρανού. Για αυτά τα ύδατα, τα άνωθεν της γης, λέγει τώρα ο Θεός, συναχθήτω το είδωρ το υποκάτω του ουρανού. Αυτό είναι το είδωρ, το υποκάτω του ουρανού είναι το άνωθεν της γης. Συναχθήτω το είδωρ αυτό η συναγωγήν μίαν και οφθήτω η ξηρά. Τώρα ένα ερώτημα θέτει ο Χρυσόστομος. Πού βρέθηκαν τα κυλώματα αυτά, τα βαθιά, τα πολλά, και συνήχθη εκεί το είδωρ και όφθη η ξηρά? Πολύ απλά και δυνατά απαντά ο Χρυσόστομος το ερώτημα αυτό, λέγοντας ότι ο λόγος του Θεού, ο δημιουργικός λόγος του Θεού, αυτός όταν είπε συναχθήτω το είδωρ το υποκάτω των ουρανών, αυτός ο λόγος αμέσως έκανε τη γη να σπάσει, να δημιουργήσει κυλώματα και να συναχθεί εκεί το είδωρ και να φανεί ξηρά. Διαβάζω το λόγο του Ιερού Πατρός. Ότε την γην, λέγει, επίησεν ο Θεός, τότε κατά την πρώτη μέρα της δημιουργίας, ουδέπο ειν τα κυλώματα των ωραίων. Δεν είχε τότε η γη κυλώματα. Αλλά άμα είπε, όταν είπε, συναχθήτω το είδωρ, τότε εράγει η γη και κόλπους επίησε. Και συνήχθη εκεί το είδωρ λοιπόν και πραγματικά όφθη η ξηρά. Ό,τι δε, αγαπητοί μου ακροατές, αυτή την ερμηνεία πρέπει να δεχθούμε, το μαρτυρεί κατά το Χρυσόστομο πάλι, το μαρτυρούν τα υπάρχοντα όρη και νησιά, τα οποία γι' αυτό τα άφησε ο Θεός, δια τούτο κατέλειπεν ο Θεός τα νήσους και τα όρη, λέγει, ή να μάθεις ότι απαρχή συνύπτω Θεού δε λόγος αυτά έριξεν. Τέλος πάντων, ο Θεός με το δημιουργικό του κέλευσμα είπε συναχθήτω το είδωρ, και συνήχθη το είδωρ στα κυλώματα της γης που δημιουργήθηκαν τότε, και γυμνώθη η γη. Η γη έγινε ξηρά λοιπόν, αφού απεσήρθη το πλήθος των υδάτων το άνωθεν αυτής. Ξηρά εγένετο, επεκλήθη δε γη, λέγει ο Χρυσόστομος. Όπως και το στερέωμα, στερέωμα εγένετο, επεκλήθη δε ουρανός. Η γη τώρα που ήταν πρώτα, που εποτίζεται πρώτα από το πολύ πλήθος των υδάτων, τώρα που απεχώρησαν τα ύδατα, φαινόταν σαν μεθυσμένη, λέγει ωραία ο Χρυσόστομος. Χωρισθέντων τίνιν των υδάτων, προήλθεν η ξηρά, όψιν έχουσα γης με μεθυσμένης. Γιατί νεωστή υπεχώρησαν τα ύδατα, προλίγου τα ύδατα είχαν αποχωρήσει από αυτήν και
πήγαν στα κυλώματα εκεί που ο Θεός όρισε για αυτά, για τα ύδατα. Και όταν εγυμνώθη η γη, εγυμνώθη από τη φύση των υδάτων, διατάσσει ο Δημιουργός ο Θεός. Βλαστισάτο η γη βοτάνιν χόρτου, σπύρον σπέρμα κατά γένος και καθομοιότητα, και ξύλων κάρπιμων ούτω σπέρμα αυτού εν αυτό κατά γένος και καθομοιότητα. Δεν τρέπεσε αιρετικέ, λέγει ο Χρυσόστομος. Είπαμε ότι είναι κηρυγματά του αυτά, ομιλίες του αυτές, οι ερμηνευτικές αυτές είναι κηρύγματα του Ιερού Πατρός που έκανε μία νηστίσιμο περίοδο, όπως είδαμε σε προηγούμενη ομιλία, και σαν ποιμήν που είναι ενδιαφέρεται για την καθαρά πίστη του λαού, και γι' αυτό διακόπτει τον λόγον του για να κάνει πολεμική προς τους αιρετικούς. Δεν τρέπεσε αιρετικέ, του λέγει. Εδώ η βοτάνη και τα ξύλα και ο χόρτος γεννούν καθομοιότητα, και ο Θεός γέννησε τον ιόν του ανώμιον. Οι αιρετικοί βλασφημούσαν τον Χριστό, τον ιόν του Θεού, και έλεγαν ότι δεν είναι όμοιος με τον Πατέρα. Εδώ λέγει η γη, η βοτάνη του χόρτου, γεννά καθομοιότητα, όπως λέγει ο στίχος της γενέσεως, και ο Θεός ανώμιον ιόν εγέννησε. Και όταν πάλι ο Θεός επίησε τα τετράποδα, είπε: εξαγαγέτο τα ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών και πετεινά πετώμενα επί της γης κατά γένος. Και λέει πάλι ο Χρυσόστομος στον αιρετικό: τα θηρία, τα ερπετά, τα πετεινά, τα νυχτά, η βοτάνη, ο χόρτος, τα ξύλα, κατά γένος και καθομοιότητα γεννά, και μόνος ο Θεός ανώμιον ιόν εγέννησε. Όλα λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, και αυτά τα δημιουργήματα κηρύττουν τη θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κηρύττουν το ομοούσιον του Χριστού προς τον Θεόν Πατέρα. Τέλος πάντων, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επειδή θέλει τα πνευματικά του τέκνα οι χριστιανοί να προσέχουν και σε κάθε λέξη της Αγίας Γραφής και να κάνουν ερμηνευτικά ερωτήματα και σε κάθε λέξη της Αγίας Γραφής, γι' αυτό κάνει δύο ωραίες παρατηρήσεις εδώ. Δίδε τους δούλους του Θεού, λέγει, ερωτάν τας διαφοράς των λέξεων. Πρέπει να παρατηρούμε και τη διαφορά των λέξεων των χρησιμοποιημένων υπό της γραφής. Τι θέλει να πει? Όταν ο Θεός έκανε τα ξύλα, την βοτάνη των χόρτων, είπε: βλαστισάτο η γη βοτάνιν χόρτου και ξύλων κάρπιμων ποιούν καρπών. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή το ρήμα βλαστισάτο. Όταν όμως έγιναν τα θηρία, περί αυτών λέγει η Γραφή: εξαγαγέτο η γη τετράποδα και θηρία. Γιατί εκεί στην περίπτωση των φυτών, των δέντρων, χρησιμοποίησε το βλαστισάτο, και εδώ στη δημιουργία των ζώων χρησιμοποιεί η Γραφή το εξαγαγέτο? Δίδε, λέγει ο Χρυσόστομος, πρέπει τους δούλους του Θεού, τα παιδιά του Θεού, ερωτάν τας διαφοράς των λέξεων. Ήθελε οι ακροατέ του να του κάνουν ερμηνευτικά ερωτήματα, ερώτημα ερμηνευτικό: γιατί αυτή η διαφορά? Ο Χρυσόστομος δίδει την ερμηνεία ότι ο χόρτος και τα βλαστήματα και τα ξύλα και οι καρποί κατ' ενιαυτόν βλαστάνουσιν. Κάθε χρόνο βλαστάνουν
από τη γη. Γι' αυτό και είπε βλαστισάτω η γη βοτάνη. Επειδή όλα τα φυτά, τα δέντρα βλαστάνουν κάθε χρόνο, γι' αυτό και είπε, επαναλαμβάνω, βλαστισάτω η γη βοτάνη. Για τα ζώα όμως λέγει εξαγαγέτο, εξαγαγέτο η γη τετράποδα και ζώα, επειδή άπαξ από γης γεννηθέντα, μια φορά προήρθαν αυτά από τη γη και όχι άλλη φορά, αλλά από τον διαδοχόν τίκτονται στο εξής. Γι' αυτό λοιπόν, κατά την ωραία αυτή ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου, αγαπητοί μου ακροατές, έχουμε και διαφορά ρημάτων στη δημιουργία των φυτών και στη δημιουργία των ζώων. Τελείωσε η διακόσμηση της γης, αγαπητοί μου ακροατές, και ερχόμεθα τώρα στην διακόσμηση του ουρανού με τον ήλιο και τους αστέρες. Αλλά ένα ωραίο ερώτημα κάνει εδώ ο Χρυσόστομος και απαντά πολύ ωραία ο ίδιος. Γιατί λέγει της δημιουργίας, της διακοσμήσεως του ουρανού προηγήθηκε η διακόσμηση της γης? Και απαντά, αυτό έγινε από τη σοφία του Θεού, για τη μέλουσα πλάνη της αστρολογίας στην οποία επρόκειτο να πέσουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό ο Θεός αφήνει μετέπειτα τη δημιουργία του ηλίου και των αστέρων. Για να διαβάσω πως το λέγει. Διατί λέγει προγενεστέραν ποιεί την διακόσμηση της γης του ουρανού, και απαντά, δια την μέλουσαν ανακύπτην πολύθεων πλάνην περί ήλιον και σελήνην και άστρα. Είπεν ο Θεός λοιπόν την τετάρτη ημέρα, γεννηθήτωσαν φωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού. Γιατί δεν έκανε ο Θεός τον ήλιο την πρώτη, τον ήλιο και τη σελήνη την πρώτη ημέρα? Γιατί λέγει ο Χρυσόστομος, δεν είχε γίνει ακόμη το στερέωμα την πρώτη ημέρα, και στο στερέωμα στον ουρανό θα κινούνται ο ήλιος και οι αστέρες. Και όχι μόνο γι' αυτό, λέγει ο Χρυσόστομος, αλλά και διότι δεν είχαν ακόμη δημιουργηθεί τα φυτά, οι καρποί που είχαν ανάγκη του ηλίου. Την τρίτη ημέρα βλάστησαν οι καρποί. Αλλά για να μην νομιστεί ότι με τη φύση του ηλίου ευλάστησαν οι καρποί, γι' αυτό ο Θεός έκανε μετά τον ήλιο και πρώτα δημιούργησε τους καρπούς, τα δέντρα με τους καρπούς. Από πού έγινε ο ήλιος, το φως του ηλίου και των αστέρων? Έγινε από το φως που έγινε την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Και ας θυμηθούμε, αγαπητοί μου ακροατές, το λόγο, την ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ότι την πρώτη μέρα έκανε ο Θεός την ύλη των κτισμάτων και στις μετέπειτα ημέρες δημιούργησε με την υπάρχουσα την πρώτη μέρα, από την πρώτη μέρα ύλη δημιούργησε την κτίση. Ήρητε γάρ, λέγει, ελέγχθη, και εννοεί αυτό το κηρυγμά του που έκανε το πρώτο κηρυγμά του που είπε αυτή την ερμηνεία, ότι την πρώτη μέρα ο Θεός επίησε την ύλη των πραγμάτων. Ήρητε γάρ, ότι την πρώτη ημέρα εκ μη όντων επίησε τα πάντα, τες δε άλλες ημέρες, εννοείται εξ όντων, από την ύλη την δημιουργηθήσαν την πρώτη ημέρα. Πόθεν ο ήλιος, πόθεν προήρθε το φως του ηλίου? Εκ του γενωμένου φωτός την πρώτη ημέρα, απαντά ο Χρυσόστομος, το οποίον
μετέβαλεν ο Θεός όσοι θέλησεν και εις διαφόρους μετεσκεύασεν όψεις. Εκεί, στην περίπτωση του ηλίου δηλαδή, το μετεσκεύασε η σύλλην του φωτός, όδε τους αστέρας. Ωραία ερμηνεία αυτή. Είναι ερμηνεία που δίδουν και σύγχρονοι ερμηνευτές, το υπάρχουν δηλαδή φως, διάχυτο φως στην ατμόσφαιρα από την πρώτη μέρα, συνεκέντρωσε ο Θεός την τετάρτη μέρα και επίησε τον ήλιο, τη σελήνη και τους αστέρας. Σταματώ εδώ την ερμηνευτική ομιλία του Ιερού Πατρός, αγαπητοί μου ακροατές, γιατί δεν έχω το χρόνο να επεκταθώ και στο υπόλοιπο μέρος της ομιλίας. Θαυμάζουμε όπως πάντα το μεγάλο ερμηνευτή πατέρα και διδάσκαλο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και ας πάρουμε σταθερή την απόφαση να μελετούμε τα ιερά του συγγράμματα, όπως και τα συγγράμματα όλων των Αγίων Πατέρων, γιατί εκεί υπάρχει η καθαρά ερμηνεία της Αγίας Γραφής και η ορθή διδασκαλία για την πνευματική μας πορεία. Η Παναγία Δεσποινά μας, η Κυρία Θεοτόκος, ας ευχηθούμε να, και ας παρακαλέσουμε να μας δίνει την ευχή της για να έχουμε επιτυχή αγώνα στην πνευματική μας πορεία για τον καθαρμό της ψυχής μας από τα πάθη. Αμήν.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

Καν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: ερώτηση Ιουδαίων για την εξουσία του Ιησού και αντερώτηση του Ιησού. Μία δε από τις ημέρες εκείνες, ενώ ο Ιησούς δίδασκε το λαό στον περίβολο του ναού και κήρυτε, παρουσιάστηκαν ευφυνιδίως οι αρχιερείς και οι γραμματείς μαζί με τους πρεσβυτέρους και του είπαν: «Πες μας, με ποια εξουσία κάνεις αυτά ή ποιος είναι αυτός που σου έδωσε αυτή την εξουσία?» Είπε δε τότε σε αυτούς: «Θα σας ερωτήσω και εγώ ένα πράγμα και να μου απαντήσετε. Το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους?» Αυτοί δε συζήτησαν μεταξύ τους και έλεγαν: «Εάν πούμε από το Θεό, θα μας πει γιατί τότε δεν πιστεύσατε σε Αυτόν. Εάν δε πούμε από τους ανθρώπους, όλος ο λαός θα μας λιθοβολήσει, διότι είναι πεπισμένος ότι ο Ιωάννης είναι προφήτης.» Και απάντησαν ότι δεν ξέρουν από πού, και ο Ιησούς τους είπε: «Ούτε εγώ σας λέγω με ποια εξουσία κάνω αυτά.» Η παραβολή των κακών γεωργών του Αμπελώνος. Άρχισε δε να λέγει στο λαό αυτή την παραβολή: «Κάποιος άνθρωπος φύτευσε αμπέλι και τον νίκιασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο για αρκετό χρονικό διάστημα. Και όταν ήλθε ο καιρός, απέστειλε προς τους γεωργούς ένα δούλο για να του δώσουν από τον καρπό του αμπελιού. Αλλά οι γεωργοί τον κτύπησαν και τον έστειλαν πίσω με αδιανά χέρια. Τους έστειλε δε και άλλο δούλο, αλλά και εκείνον, αφού τον κτύπησαν και τον εξεφτέλησαν, τον έστειλαν πίσω με αδιανά χέρια. Έστειλε δε και τρίτο, αλλά αυτοί και τον τραυμάτισαν και έδιωξαν. Τότε ο ιδιοκτήτης του αμπελιού είπε: «Τι να κάνω, θα στείλω τον υιό μου τον αγαπητό, ίσως όταν δουν αυτόν να δείξουν σεβασμό.» Αλλά όταν είδαν αυτόν οι γεωργοί, συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν: «Αυτός είναι ο κληρονόμος, εμπρός να τον σκοτώσουμε για να περιέλθει η κληρονομία σε μας.» Και τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Τι θα κάνει τώρα σε αυτούς ο Κύριος του αμπελιού? Θα έλθει και θα εξολοθρεύσει αυτούς τους γεωργούς και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους, είπαν μερικοί. Όταν δε το άκουσαν, είπαν άλλοι: «Μη γέννητο.» Αυτός δε τους κοίταξε και τους είπε: «Αλλά τι σημαίνει αυτό το γραφικό χωρίο? Ο λίθος τον οποίον απέρριψαν οι οικοδόμοι, αυτός έγινε ακρογωνιαίος λίθος. Καθένας που θα πέσει επάνω σε εκείνο το λίθο θα συντριβεί, και σ' όποιον θα πέσει επάνω αυτός ο λίθος θα τον κάνει σκόνη.» Οι αρχιερείς δε και οι γραμματείς, επειδή κατάλαβαν ότι για αυτούς έλεγε τις παραβολές, θέλησαν την ίδια ώρα να τον συλλάβουν, αλλά φοβήθηκαν το λαό. «Τα Κέσαρος Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό.» Γι' αυτό καιροφυλάκτησαν και απέστειλαν κατασκόπους που παρίσταναν τους καλούς για να τον πιάσουν από κάποιο λόγο, για να τον παραδώσουν στην αρχή και την εξουσία του ηγεμόνος, και τον ρώτησαν λέγοντας: «Διδάσκαλε, ξέρουμε ότι ορθά ομιλείς και διδάσκεις και δεν προσωποληπτείς, αλλά αληθινά διδάσκεις το δρόμο του Θεού. Επιτρέπεται σε μας να δίνουμε φόρο στον Κέσαρα ή όχι?» Κατάλαβε δε την πανουργία τους και τους είπε: «Γιατί με πειράζετε, δείξετε μου ένα δινάριο. Τι νος έχει εικόνα και επιγραφή?» Απαντώντας δε είπαν: «Του Κέσαρος.» Και αυτός τους είπε: «Δώστε λοιπόν στον Κέσαρα όσα οφείλονται στον Κέσαρα και στον Θεό όσα οφείλονται στον Θεό.» Έτσι δεν μπόρεσαν να τον πιάσουν από λόγο ενώπιον του λαού και θαύμασαν για την απάντησή του και σιώπησαν. Ο Ιησούς αποστομώνει τους αρνητάς της Αναστάσεως. Προσήλθαν επίσης μερικοί από τους Σαδουκαίους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, και τον ρώτησαν λέγοντας: «Διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έγραψε: εάν κάποιο αδελφός έγκαμος πεθάνει, αλλά πεθάνει άτεκνος, να λάβει ο αδελφός του τη γυναίκα και να δημιουργήσει παιδί για τον αδελφό του. Ήταν λοιπόν 7 αδελφοί και ο πρώτος έλαβε γυναίκα και πέθανε άτεκνος. Τότε έλαβε ο δεύτερος τη γυναίκα, αλλά και αυτός πέθανε άτεκνος. Και ο τρίτος έλαβε αυτήν ομοίως, αλλά και οι 7 ομοίως. Δεν άφησαν δηλαδή τέκνα και πέθαναν. Ύστερα δε από όλους πέθανε και η γυναίκα. Κατά την Ανάσταση λοιπόν, τίνος από αυτούς θα είναι γυναίκα, διότι και οι 7 την είχαν γυναίκα. Απαντώντας δε ο Ιησούς τους είπε, «Οι άνθρωποι του παρόντος κόσμου λαμβάνουν σε γάμο οι άνδρες και δίνονται σε γάμο οι γυναίκες, αλλά εκείνοι που θα αξιωθούν να γίνουν μέτοχοι εκείνου του κόσμου και της ένδοξης εκ νεκρών Αναστάσεως, ούτε θα λαμβάνουν, ούτε θα δίδονται σε γάμο και ούτε θα είναι πλέον δυνατό να πεθάνουν, αλλά θα είναι ίση με τους αγγέλους και παιδιά του Θεού, αφού θα προέλθουν από την ένδοξη Ανάσταση. Ό,τι δε οι νεκροί θα αναστηθούν, το φανέρωσε και ο Μωυσής στην περίπτωση της φλεγωμένης βάτου, όταν τον Κύριο αναφέρει ως τον Θεό του Αβραάμ και τον Θεό του Ισαάκ και τον Θεό του Ιακώβ. Θεός δε νεκρών ανυπάρκτων δεν νοείται, αλλά ζώντων υπαρκτών. Ναι, όλοι ζουν γι' αυτόν. Αφού δε μετά θάνατον οι άνθρωποι δεν περιέρχονται σε ανυπαρξία, αλλά ζουν ως πνεύματα, υπάρχει η προϋπόθεση της Αναστάσεως. Τότε μερικοί από τους γραμματείς έλαβαν το λόγο και είπαν, «Διδάσκαλε, σωστά μίλησες», και δεν τολμούσαν πλέον να τον ρωτήσουν για τίποτε. Ο Μεσσίας, απόγονος, αλλά και Κύριος του Δαβίδ, είπε δε προς αυτούς, «Πώς λέγουν ότι ο Μεσσίας είναι απόγονος του Δαβίδ, διότι ο ίδιος ο Δαβίδ στο βιβλίο των Ψαλμών λέγει, «Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου, έως ότου κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδιών σου». Ο Δαβίδ λοιπόν τον ονομάζει Κύριο, πώς τότε είναι απόγονός του? Οι γραμματείς παραδείγματα προς αποφυγήν. Ενώ δε όλος ο λαός άκουε, είπε στους μαθητάς του, «Να προσέχετε από τους γραμματείς που τους αρέσει να κυκλοφορούν με εντυπωσιακές ενδυμασίες και αγαπούν τους ευλαβείς χαιρετισμούς στις αγορές και τα πρώτα καθίσματα στις συναγωγές και τις πρώτες θέσεις στα συμπόσια. Αυτοί κατατρώγουν τις περιουσίες των χειρών και υποκριτικά κάνουν μεγάλες προσευχές. Αυτοί θα τιμωρηθούν περισσότερο».
1: Το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: των λαών. Η Ιεραποστολική Περιήγηση στην Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χατζή.
1: Ο Θεοφυλέστατος Επίσκοπος Κατάγκα στο Νότιο Κονγκό, ο κύριος Μελέτιος, γράφει για την Ιεραποστολική προσπάθεια. Η λειτουργία του νοσοκομείου, παράλληλα με τη λειτουργία των 70 εκπαιδευτηρίων μας, στα οποία φοιτούν περί τις 15.000 Αφρικανόπουλα, έρχεται να συμπληρώσει κατά αρμονικό τρόπο το πνευματικό και βασικό έργο που επιτελείται με τις βαπτίσεις, τις αναγέρσεις ναών και γενικά της όλης κατηχητικής προσφοράς. Την ιδέα και την αναγκαιότητα της λειτουργίας του νοσοκομείου είχε συλλάβει ο μακαριστός Παπακοσμάς από τα πρώτα χρόνια της ιεραποστολικής του προσφοράς και είχε αρχίσει να την υλοποιεί με την παροχή καταρχάς φαρμακευτικής βοήθειας. Προς τούτο είχε διαμορφώσει ένα μικρό δωμάτιο της Μισιώνας, του κτηρίου που στεγάζεται η Ιεραποστολή, σε φαρμακείο όπου έδιδε φάρμακα, έκανε εμβόλια και παρήχε την πρώτη στοιχειώδη ιατρική βοήθεια. Σημαντική ήταν τότε και η προσφορά της αδελφής ξένης μοναχής από την Ελλάδα. Αυτό διήρκησε μέχρι το 1990. Το έτος αυτό, με μία δωρεά από τη Γερμανία, άρχισε η οικοδόμηση ιατρείου δίπλα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου σε απόσταση 30 λεπτών από τη Μισιώνα. Με την αποπεράτωση του έργου το 1992, η ιατρική βοήθεια προς τους ασθενείς ηθαγενείς παρήχε το πλέον σε συστηματική μορφή και με ιατρικό προσωπικό. Η προσέλευση των ασθενών καθημερινά αυξανόταν και η προσφορά της Ορθοδόξου Εκκλησίας γινόταν ευρύτερα γνωστή.

συνεχίζει ο επίσκοπος Μελέτιος. Η αύξηση προσλήψεως εργατών για τις ανάγκες της ιεραποστολής στο Κολουέζι, στους οποίους παρέχει ιατρική βοήθεια, καθώς και στις πολυμελείς οικογένειές τους, η αύξηση των βαπτίσεων, αλλά και η προσέλευση ασθενών που δεν είναι μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη αναγέρσεως και νέου ιατρίου παραπλεύρους του υπάρχοντος, πολύ μεγαλύτερου και πλέον εξυγχρονισμένου. Έτσι, το έτος 2005 κτίσαμε δύο νέες μεγάλες πτέρυγες με σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα και με ειδικό μαιευτικό τμήμα. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από 3 γιατρούς, 16 νοσοκόμους και 9 άτομα βοηθητικό προσωπικό. Και πάλι όμως, οι υπάρχοντες χώροι διαπιστώσαμε ότι δεν επαρκούσαν. Η προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, που γίνεται κάθε μέρα πιο γνωστή, έχει ως συνέπεια να αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ασθενών. Σε αυτό συνετέλεσε επιπλέον και το γεγονός της βραβεύσεως του νοσοκομείου από την πολιτεία 2 φορές ως του πιο καθαρού και υγιεινού νοσοκομιακού χώρου σε όλο το Κολουέζι και για την αναβάθμισή του από ιατρείο σε κλινική και από κλινική σε νοσοκομείο.

συνεχίζει ο Θεοφυλάστατος Επίσκοπος Κατάγκα κύριος Μελέτιος, τον Απρίλιο του 2012 αρχίζει η οικοδόμηση νέας μεγάλης διορόφου πτέρυγας εμβαδού 780 τετραγωνικών μέτρων, συνεχόμενης προς τα προηγούμενα κτίσματα. Το έργο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και οι εργασίες λόγω της οικονομικής κρίσης προχωρούν σε βραδύ ρυθμό. Σε αυτό ακριβώς το σημείο ήλθε η οικονομική αρρωγή από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που μας ανακούφισε σημαντικά, και έτσι οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Βέβαια, ώσπου να ολοκληρωθούν απαιτείται πολλής κόπος και πολλές δαπάνες ακόμα. Θα ακολουθήσει δε ο ιατρικός εξοπλισμός, καθώς και το άνοιγμα φρέατος για να υπάρχει υδροδότηση. Ελπίζουμε όμως ότι χάρη του Θεού που βοήθησε να φτάσουμε έως αυτό το σημείο δεν θα μας εγκαταλείψει και θα κρούσει τις χορδές των ανθρώπων που ευαισθητοποιούνται σε παρόμοια έργα. Επί τη ευκαιρία της αναφοράς της γενομένης εις το εν λόγω έργο, νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει σχετική μνήα ότι η Ορθόδοξη Ιεραποστολή δεν αρκείται μόνο στο κοινωνικό ανθρωπιστικό έργο, δηλαδή στην προσφορά μιας ανθρωπιστικής βοήθειας και κατόπιν να σταματήσει εκεί, αλλά προχωρεί πιο βαθιά. Προσπαθεί να βοηθήσει και την ψυχή του ατόμου στο οποίο παρέχει την ανθρωπιστική βοήθεια. Αν διαπιστώσει και πνευματική ασθένεια, προσπαθεί να τη θεραπεύσει με τον τρόπο που μας έχουν διδάξει οι πατέρες της Εκκλησίας. Όλο αυτό το πλούτο της πατερικής διδασκαλίας

0: και δεν προχωρεί, ή μάλλον δεν μπορεί να προχωρήσει εις βάθος και να θεραπεύσει ή να βοηθήσει τη ψυχή του πάσχοντος. Ορισμένες μάλιστα ενέργειες δείχνουν το αντίθετο, διότι πώς θα προσελκυθεί η χάρις του Θεού που είναι απαραίτητη για τη θεραπεία των ψυχών, όταν ένα μέρος των μεγάλων εσόδων ενός εξ αυτού διατίθενται για εκτρώσεις, όπως παλαιότερα είχε δημοσιευθεί στον τύπο. Μόνο η Ορθόδοξος Εκκλησία, καταλήγει ο Επίσκοπος Μελέτιος, που προσπαθεί να παράσχει δια των εκπροσώπων της όχι μόνο υλική αλλά και πνευματική κυρίως βοήθεια, μπορούμε να πούμε ότι ακολουθεί την ορθή ιεραποστολική οδό. Επιτελεί ταπεινά και ουσιαστικά το ιεραποστολικό της έργο, χωρίς τις τεράστιες προβολές, βοηθώντας, θεραπεύοντας και σώζουσα ψυχές.
1: Των λαών μου. Η Ιεραποστολική Περιήγηση στην Ορθόδοξη Οικουμένη. Επιμέλεια παρουσίαση Σοφία Χατζή. Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Θαυμαστά είναι τα έργα του Κυρίου. Έπλασε τον άνθρωπο από τη γη και έδωσε στον πύληνο τη χάρη να τον γνωρίσει με το Πνεύμα το Άγιο, έτσι ώστε ο άνθρωπος να λέει «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου» και να το λέει μέσα από την πίστη και την αγάπη που τον γεμίζουν. Τι πιο μεγάλο μπορεί να ζητάει η ψυχή επάνω στη γη? Μεγάλο θαύμα. Η ψυχή γνωρίζει ξαφνικά τον Δημιουργό της και την αγάπη του. Όταν η ψυχή δει τον Κύριο πόσο πράος και ταπεινός είναι, τότε και εκείνη ταπεινώνεται έως τέλους και δεν ποθεί πια τίποτε άλλο όσο την ταπείνωση του Χριστού. Και όσο και να ζήσει η ψυχή στη γη, πάντα θα ποθεί και θα ζητά αυτή την ακατάληπτη ταπείνωση του Χριστού που αδυνατεί να λησμονήσει. Κύριε, πόσο πολύ αγαπάς τον άνθρωπο. Ελεήμον Κύριε, δώσε την χάρη σου σε όλους τους λαούς της γης να σε γνωρίσουν, γιατί χωρίς το Πνεύμα σου το Άγιο δεν μπορεί ο άνθρωπος να σε γνωρίσει και να εννοήσει την αγάπη σου. Κύριε, στείλε σε μας το Πνεύμα σου το Άγιο, γιατί εσύ και ό,τι είναι δικό σου γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα, αυτό που έδωσες πρώτα στον Αδάμ, ύστερα στους Αγίους Προφήτες και έπειτα στους Χριστιανούς. Δώσε Κύριε σε όλους τους λαούς σου να καταλάβουν την αγάπη σου και τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος για να λησμονήσουν

Οι άνθρωποι την πίκρα της γης να εγκαταλείψουν όλα τα κακά και να προσκοληθούν με την αγάπη σε σένα και να ζήσουν ειρηνικά κάνοντας το θέλημά σου για την δική σου δόξα. Ω Κύριε, κάνε μας άξιους για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος για να κατανοήσουμε τη δόξα σου και να ζήσουμε στη γη με ειρήνη και αγάπη. Ας μην υπάρχουν πόλεμοι, κακία και εχθροί και ας βασιλεύει μονάχα η αγάπη. Κι έτσι δεν θα χρειάζονται πια στρατός και φυλακές και η ζωή θα είναι εύκολη σε όλη τη γη. Σε παρακαλώ, ελεημόν Κύριε, να σε γνωρίσω δια Πνεύματος Αγίου όλοι οι λαοί της γης, όπως αξίωσε σε μένα τον αμαρτωλό να σε γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα σου, μακάρι να σε γνωρίσουν έτσι οι λαοί της γης και να σε υμνούν ημέρα και νύχτα. Γνωρίζω, Κύριε, πως αγαπάς τον λαό σου, αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την αγάπη σου και θορυβούνται όλοι οι λαοί της γης και οι σκέψεις τους είναι σαν τα σύννεφα που τα παρασύρει ο άνεμος σε όλα τα μέρη. Οι άνθρωποι έχουν λησμονήσει εσένα, τον Δημιουργό τους, και ζητούν την ελευθερία τους χωρίς να εννοούν ότι εσύ είσαι ελεήμων, αγαπάς όσους μετανοούν και τους δίνεις την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κύριε, Κύριε, δώσε τη δύναμη της χαριτός σου για να σε γνωρίσουν με το Άγιο Πνεύμα όλοι οι λαοί και να σε υμνούν χαρούμενοι, όπως έδωσες και σε μένα τον Βδελιρό την χαρά της επιθυμίας σου και ελκύεται ακόρεστα η ψυχή μου προς την αγάπη σου ημέρα και νύχτα. Απέραντο το έλεος του Θεού για μας. Πολλοί πλούσιοι και ισχυροί θα πλήρωναν πολλά για να δουν τον Κύριο ή την πανάχραντη μητέρα του, αλλά ο Θεός εμφανίζεται στην ταπεινή ψυχή και όχι στον πλούτο. Σε τι μας χρειάζονται τα χρήματα? Ο Άγιος Σπυρίδων μετέτρεψε το φίδι σε χρυσάφι και σε μας τίποτε άλλο δεν χρειάζεται παρά μόνο ο Κύριος στον οποίον κατοικεί το πλήρωμα της ζωής. Αν ο Κύριος δεν μας έδωσε τη δύναμη να μάθουμε πώς δημιουργήθηκαν πολλά πράγματα του κόσμου, σημαίνει ότι αυτό δεν ήταν αναγκαίο. Δεν μπορούμε με το μυαλό μας να γνωρίσουμε όλα τα μυστήρια της δημιουργίας. Αντίθετα, ο ίδιος ο Δημιουργός του ουρανού και της γης και κάθε πλάσματος μας δίνει την δύναμη να γνωρίσουμε Αυτόν τον ίδιον με το Άγιο Πνεύμα. Και με το ίδιο Άγιο Πνεύμα γνωρίζουμε την Θεομήτορα, τους Αγγέλους και τους Αγίους και το Πνεύμα μας φλέγεται από αγάπη για αυτούς. Όποιος όμως δεν αγαπά τους εχθρούς, αυτός δεν θα μπορέσει να γνωρίσει αληθινά τον Κύριο και την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει να αγαπούμε τους εχθρούς έτσι, ώστε η ψυχή να πονά για αυτούς, σαν να ήταν αληθινά παιδιά της. Υπάρχουν άνθρωποι που εύχονται για τους εχθρούς τους ή για τους εχθρούς της Εκκλησίας την απώλεια και τα βάσανα στο πυρ της κολάσεως. Σκέφτονται έτσι γιατί δεν διδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Όποιος όμως την διδάχτηκε πραγματικά, αυτός χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο. Λες για κάποιον ότι είναι κακούργος και ας καεί στη φωτιά του Άδη. Σε ρωτώ όμως, αν ο Θεός δώσει σε σένα μια καλή θέση στον Παράδεισο και δεις ριγμένος στις φλόγες εκείνων για τον οποίον ευχόσουν αυτά, άραγε δεν θα λυπηθείς τότε για αυτόν, όποιος κι αν ήταν, έστω και εχθρός της Εκκλησίας? Ή μήπως έχεις καρδιά από σίδερο? Στον Παράδεισο όμως σίδερο δεν χρειάζεται. Εκεί χρειάζεται ταπείνωση και αγάπη Χριστού, η οποία σπλαχνίζεται τους πάντες. Όποιος δεν αγαπά τους εχθρούς, σε αυτόν δεν έχει κατοικήσει ακόμη η χάρη του Θεού. Ελεήμον Κύριε, διδαξέ μας με το Άγιο Σου Πνεύμα να αγαπούμε τους εχθρούς και να προσευχόμαστε για αυτούς με δάκρυα. Κύριε, δώσε Πνεύμα Άγιο στη γη για να σε γνωρίσουν όλοι οι λαοί και να μάθουν την αγάπη Σου.

Κύριε, όπως εσύ ο ίδιος προσευχόσουν για τους εχθρούς, έτσι δίδαξε και μας με το Άγιο Σου Πνεύμα να αγαπούμε τους εχθρούς. Κύριε, όλοι οι λαοί είναι έργον το χειρό Σου. Απομάκρυνε τους από την έχθρα και το μίσος και δώσε τους μετάνοια για να γνωρίσουν όλη την αγάπη Σου. Κύριε, εσύ μας έδωσες την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς, αλλά αυτό ξεπερνά την αμαρτωλότητά μας, αν δεν είναι μαζί μας η χάρη Σου. Κύριε, σκόρπισε την χάρη Σου στη γη. Δώσε σε όλους τους λαούς της γης να γευθούν την αγάπη Σου, να μάθουν ότι εσύ μας αγαπάς σαν μητέρα και ακόμη περισσότερο. Γιατί είναι δυνατόν και η μητέρα να ξεχάσει το παιδί της, αλλά εσύ ποτέ, γιατί αγαπάς άπειρα το πλάσμα Σου και η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει. Ελεήμον Κύριε, σώσε με τον πλούτο του ελαίου Σου όλους τους λαούς. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας δόθηκε η εν πνεύματι Αγίου επίγνωση των μυστηρίων του Θεού και είναι ισχυρή με την Αγία Σκέψη και την υπομονή της. Η Ορθόδοξη ψυχή έχει διδαχθεί από την χάρη να προσκολάται στον Κύριο και την άχραντη μητέρα Του και το πνεύμα μας εφραίνεται στη θέα του Θεού που μας γίνεται γνωστός. Ο Θεός όμως γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Και όποιος εξαιτίας της υπερηφάνειάς του επιχειρεί να γνωρίσει τον ποιητή των όλων με το νου του, αυτός είναι τυφλός και ασύνετος. Με το νου μας δεν μπορούμε να μάθουμε ούτε πώς έγινε ο ήλιος. Και όταν παρακαλούμε τον Θεό, πες μας πώς έκανες τον ήλιο, τότε ακούμε καθαρά στην καρδιά μας την απάντηση. Ταπείνωσε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις όχι μόνο τον ήλιο, αλλά και τον δημιουργό του. Και όταν η ψυχή γνωρίσει εν Αγίω Πνεύματι τον Κύριο, τότε από την χαρά της λησμονεί τον ήλιο και όλη τη χτίση και πάβει να ενδιαφέρεται για την επίγεια γνώση. Ο Κύριος αποκαλύπτει τα μυστήριά Του στην ταπεινή ψυχή. Οι Άγιοι σε όλη τη ζωή τους ταπείνονταν τον εαυτό τους και πάλευαν εναντίον της υπερηφάνειας. «Και εγώ ταπεινώνομαι ημέρα και νύχτα», και όμως ακόμη δεν ταπεινώθηκα όπως πρέπει, αλλά η ψυχή μου γνώρισε εν πνεύματι Αγίου την ταπείνωση του Χριστού που μας παρήγγειλε να την μάθουμε από Αυτόν και η ψυχή μου έλκεται συνεχώς προς τον Κύριο. Ω, η κατά Χριστόν ταπείνωση, δίνει στην ψυχή μια ανέκφραστη εν Θεό χαρά και η ψυχή από την αγάπη του Θεού λησμονεί και γη και ουρανό και στρέφεται ολόκληρη με την επιθυμία της προς τον Θεό. Ω, η κατά Χριστόν ταπείνωση, πόσο γλυκιά και ευχάριστη είναι, βρίσκεται μόνο στους αγγέλους και στις Άγιες Ψυχές. Εμείς όμως οφείλουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας ως τους χειρότερους από όλους και τότε θα μας δοθεί να γνωρίσουμε εν πνεύματι Αγίω τη θεϊκή ταπείνωση του Χριστού. Ο Κύριος και η δόξα Του και κάθε τι το ουράνιο γνωρίζεται μόνο εν πνεύματι Αγίω. Ο Κύριος μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα και μάθαμε το άσμα του Κυρίου και από την γλυκύτητα της αγάπης του Θεού λησμονούμε τα επίγεια. Η αγάπη του Κυρίου είναι φλογερή και σβήνει τη μνήμη της γης. Όποιος την έζησε, αυτός την αναζητεί ακούραστα, ημέρα και νύχτα και έλκεται προς Αυτήν. Απομακρυνόμαστε από την αγάπη με την υπερηφάνεια και την καινοδοξία, με την αντιπάθεια για τον αδερφό ή τον φθόνο, με την κατάκριση του αδερφού. Μας εγκαταλείπει όταν έχουμε εμπαθείς σκέψεις, όταν προσιλωνόμαστε στα γήινα. Για όλα αυτά απομακρύνεται η χάρη και έρημη η ψυχή πλήττει και ποθεί με πόνο τον Κύριο, όπως έπλητε και ο Αδάμ ο πατέρας μας μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο και φώναζε με δάκρυα προς τον Θεό. «Σε νοσταλγεί η ψυχή μου Κύριε και με δάκρυα σε ζητώ. Δες τη θλίψη μου και φώτισε το σκοτάδι μου για να χαρεί η ψυχή μου. Δεν μπορώ να σε λησμονήσω. Το ηλαρό και προβλέμα σου εχμαλώτησε την ψυχή μου και το πνεύμα μου εφρενόταν μέσα στον Παράδεισο όπου έβλεπα το πρόσωπό σου. Πώς να λησμονήσω τον Παράδεισο
όπου με γέμιζε χαρά η αγάπη του ουράνιου πατέρα.

Αν γνώριζε ο κόσμος την δύναμη των λόγων του Χριστού, μάθετε απ' εμού ότι πρόσημη και ταπεινώστη καρδία, τότε όλος ο κόσμος, όλοι οι οικουμένοι, θα εγκατέλειπαν όλες τις άλλες επιστήμες και θα μάθαιναν μόνο αυτή την ουράνια επιστήμη. Οι άνθρωποι αγνοούν τη δύναμη της θεϊκής ταπεινώσεως του Χριστού και γι' αυτό ελκύονται από τα γήινα. Αλλά δεν μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος τη δύναμη αυτών των λόγων χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Και όποιος τη γνώρισε, αυτός δεν θα εγκαταλείψει την επιστήμη αυτή, έστω και αν του χάριζαν όλα τα βασίλεια του κόσμου. Κύριε, δώσε μου την Αγία Σου ταπείνωση για να σκηνώσει μέσα μου η Θεία Σου αγάπη και να ζήσει μέσα μου ο Άγιος Φόβος Σου. Αφόρητη είναι η ζωή χωρίς την αγάπη για το Θεό, σκοτάδι και ανία στη ψυχή. Όταν όμως έρθει η αγάπη, τότε είναι αδύνατο να περιγραφεί η χαρά της ψυχής. Η ψυχή μου διψά να αποκτήσει την ταπείνωση του Χριστού και ποθώ αυτή την ημέρα και νύχτα και κάποτε κράζω με μεγάλη φωνή. Σε διψά, Κύριε, η ψυχή μου και με δάκρυα σε ζητώ. Ω πόσο αγαπάς το πλάσμα σου, Κύριε, η ψυχή αοράτως βλέπει τη χάρη σου και με φόβο και αγάπη ευλαβώς σε ευχαριστεί. Αγαπητοί μου αδερφοί, με δάκρυα τα γράφω αυτά. Όταν η ψυχή γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο, τότε εκπλήσεται κάθε λεπτό για την εσπλαχνία του Θεού, για το μεγαλείο και τη δύναμή Του. Αν όμως η ψυχή δεν απέκτησε ακόμη την ταπείνωση, αλλά απλώς την επιδιώκει, τότε θα υποστεί πολλές αλλοιώσεις. Άλλοτε αγωνίζεται εναντίον των λογισμών και ταράζεται. Άλλοτε όμως ελευθερώνεται από τους λογισμούς και τότε αξιώνεται να θεωρήσει τον Κύριο και έτσι εννοεί την αγάπη Του. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μάθετε απ' εμού την πραότητα και την ταπείνωση και θα έβρετε ανάπαυση εις τας ψυχάς ημών. Και αν δεν μάθει κάποιος την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και ετρώθη από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον ξεχάσει, αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο θυμάται πάντοτε τον Κύριο και την αγάπη του προς όλο το ανθρώπινο γένος. Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε, εσύ, ελεήμων, ανέστησες την ψυχή μου από τις αμαρτίες και μου έδωσες να γνωρίσω το έλεος σου για μένα. Η καρδιά μου εχμαλωτίστηκε από την αγάπη σου και ελκύεται αδιάλειπτα προς εσένα, το φως μου. Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε, εσύ ανέστησες την ψυχή μου για να αγαπά εσένα και τον πλησίον και μου δίνεις δάκρυα να προσεύχομαι για όλο τον κόσμο. Μακάρια η ψυχή που γνώρισε τον χτίστη της και τον αγάπησε, γιατί βρήκε σε αυτόν την τέλεια ανάπαυση. Άπειρα ελεήμων είναι ο Κύριος. Γνωρίζει η ψυχή μου το ελεός του και γράφω γι' αυτό, ελπίζοντας ότι έστω και μία ψυχή θα αγαπήσει τον Κύριο, φλεγόμενη από το πύρ της μετανοίας. Αν ο Κύριος δεν μου έδινε να γνωρίσω με το Πνεύμα το Άγιο το έλεος του, θα απελπιζόμουν εξαιτίας του πλήθους των αμαρτιών μου. Αλλά τώρα αυτός προσήλκησε την ψυχή μου και αυτή τον αγάπησε και λησμονεί κάθε τι το γίνω. Ω Κύριε, ταπείνωσε την καρδιά μου να είναι πάντοτε αρεστή σε σένα. Καταλάβατε όλα τα έθνη της γης. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος και με έλεος μας καλεί κοντά Του. Δεύτε πρόσμε, καγώ αναπαύσω ημάς. Θα σας αναπαύσω και στην γη και στον ουρανό και θα βλέπετε τη δόξα μου. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε, ελάτε κοντά μου, σας περιμένω με πόθο, σαν παιδιά αγαπημένα και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά και η χαρά σας θα είναι αιώνια. Αδερφοί μου αγαπημένοι, με δάκρυα γράφω τις γραμμές αυτές. Όταν η ψυχή γνωρίζει τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα,
τότε κάθε λεπτό ακατάπαυστα θαυμάζει την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την δύναμή Του. Τότε ο ίδιος ο Κύριος με την χάρη Του, όπως η μητέρα το αγαπημένο της παιδί, διδάσκει την ψυχή με ταπεινούς αγαθούς λογισμούς και της δίνει να αισθάνεται την παρουσία και την εγκύτητά Του, και έτσι βλέπει με την ταπεινοφροσύνη τον Κύριο χωρίς καμιά σκέψη.

Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και η χάρη του θα είναι στην Εκκλησία η ίδια ως την ημέρα της φοβερής κρίσεως, όπως και στο παρελθόν. Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και μολονότι τον έπλασε από το χώμα, τον κόσμησε με το Άγιο Πνεύμα. Εν πνεύματι Αγίου γνωρίζεται ο Κύριος, εν πνεύματι Αγίου αγαπάται ο Κύριος και χωρίς αυτό ο άνθρωπος δεν είναι παρά γη αμαρτωλή. Ο Κύριος ανατρέφει τα παιδιά του με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και με την μετάληψη του τιμίου αίματος και σώματός του και όλοι όσοι ακολουθούν τον Κύριο είναι όμοι προς τον Κύριο τον Πατέρα τους ήδη από την γη. Το Άγιο Πνεύμα μας έκανε συγγενείς του Κυρίου και πρέπει να γνωρίζεις ότι αν αισθάνεσαι μέσα σου την ειρήνη του Θεού και την αγάπη για όλους, τότε η ψυχή σου είναι όμοια με τον Κύριο. Αυτό το διδαχθήκαμε από την χάρη του Θεού και η ψυχή γνωρίζει πότε έχει τον πλούτο της χάριτος, αλλά αισθάνεται εξίσου η ψυχή την απομάκρυση της χάριτος όπως και την προσέγγιση του εχθρού. Δεν το γνώριζα αυτό προηγουμένως, αλλά όταν έχασα την χάρη, τότε μόνο μου έγινε φανερό εκ πείρας. Γι' αυτό, αδερφοί, φυλάγετε με όλες τις δυνάμεις σας την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν και αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο και ο Κύριος βλέποντας τον κόπο μας θα βοηθήσει με την χάρη Του. Έτσι διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες και η πείρα πολλών ετών δείχνει πως είναι απαραίτητος ο κόπος. Όποιος ζει εν Αγίου Πνεύματι, αυτός είναι όμοιος με τον Κύριο ήδη επάνω στην γη. Όσοι όμως δεν μετανοούν και δεν πιστεύουν, εκείνοι είναι όμοιοι με τον εχθρό. Ο Κύριος μας αξίωσε να είμαστε όμοιοι με Αυτόν και ο Κύριος είναι τόσο πράος και ταπεινός, ώστε αν τον έβλεπες, από την πολύ χαρά θα ήθελες να πεις «Κύριε, γιώνω από την χάρη σου». Αλλά τη στιγμή εκείνη δεν μπορείς να πεις ούτε ένα λόγο για τον Θεό, γιατί η ψυχή σου αλλοιώθηκε από την άφθονη έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, όταν είδε τον Κύριο, δεν μπόρεσε να μιλήσει. Ο Κύριος μας παραγγέλνει να τον αγαπάμε με όλη την καρδιά και με όλη την ψυχή. Αλλά πώς είναι δυνατόν να αγαπάς εκείνο που δεν είδες ποτέ και πώς να μάθεις την αγάπη αυτή? Ο Κύριος γνωρίζεται από την ενέργειά του στην ψυχή. Όταν ο Κύριος την επισκεφθεί, η ψυχή γνωρίζει ότι ήταν ο προσφυλής επισκέπτης και ξανάφυγε και τον επιθυμεί και τον αναζητεί με δάκρυα. «Πού κρύφτηκες φως μου, πού είσαι χαρά μου? Τα ίχνη σου ευωδιάζουν στη ψυχή μου, αλλά εσύ έφυγες και η ψυχή μου σε ποθεί και η καρδιά μου έπεσε σε ακηδεία και θλίβεται και τίποτε πια δεν με χαροποιεί, γιατί πίκρανα τον Κύριο και αυτός κρύφτηκε από εμένα». Αν ήμασταν απλοί σαν τα παιδιά, ο Κύριος θα μας έδειχνε τον Παράδεισο, θα τον βλέπαμε μέσα στην δόξα των Χερουβίμ και των Σεραφείμ και όλων των επουρανίων δυνάμεων και των Αγίων. Αλλά δεν είμαστε ταπεινοί και γι' αυτό βασανίζουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους όσοι ζουν μαζί μας. Πόση χαρά για μας, ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή να τον γνωρίσει, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει τον Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι απαραίτητα ούτε χρήματα ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κάποιος τον Θεό, αλλά μόνο η ταπείνωση. Ο Κύριος παρέχεται δωρεάν, μόνο χάρη στο ελαιός Του. Πριν δεν το γνώριζα, αλλά τώρα βλέπω ολοφάνερα κάθε μέρα και κάθε ώρα, κάθε λεπτό το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη, ακόμη και την ώρα του ύπνου, και χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στη ψυχή. Ο Κύριος δεν δίνει σε πολλούς να τον γνωρίσουν εξαιτίας της υπερηφάνειας του νου τους, και όμως αυτοί σκέπτονται ότι δήθεν γνωρίζουν πολλά. Και ποια αξία έχει η γνώση τους αν δεν γνωρίζουν τον Κύριο, δεν γνωρίζουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν γνωρίζουν πώς έρχεται και για ποιο λόγο έρεται? Αλλά ας ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας, αδερφοί, και ο Κύριος θα μας δείξει τα πάντα, όπως ο στοργικός πατέρας δείχνει τα πάντα στα παιδιά του.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Θεών Ευαγγέλιων. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Τότε απεκρίθη ο Πέτρος και του είπεν: «Ιδού εμείς αφήκαμεν όλα και σε ακολουθήσαμεν. Τι άραγε θα δοθεί σε εμάς ως αμοιβή?» Ο δε Ιησούς τους είπεν: «Αληθώς σας λέγω ότι εσείς που με ακολουθήσατε, όταν θα ξαναγεννηθεί ο κόσμος και θα έχει συντελεστεί η εκ νεκρών Ανάστασης, οπότε θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου εις θρόνων λαμπρών αντάξιον της δόξης του, θα καθίσετε κι εσείς εις 12 θρόνους, δικάζοντες τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Και καθένας που αφήκε σπίτια ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή παιδιά ή χωράφια, για να μείνει ενωμένος και να μην χωριστεί από εμέ, θα λάβει πολλαπλά εις την παρούσαν ζωήν, θα κληρονομήσει δε και την αιώνιον ζωήν. Πολλοί δε που είναι εις τον κόσμο αυτόν πρώτοι, θα είναι εις τον κόσμο των μέλλοντα τελευταίοι, και πολλοί τελευταίοι θα είναι εκεί πρώτοι».

Θα γίνουν δε πολύ έσχατοι πρώτοι, διότι οι αμοιβέ που θα δοθούν στην βασιλεία των ουρανών και με τον τρόπον που θα δοθούν ομοιάζουν προς τα σπληρωμάς που έκανε άνθρωπος οικοκύρης, ο οποίος εργήκε γρήγορα το πρωί για να μισθώσει εργάτας για το αμπέλι του. Και αφού συμφώνησε με τους εργάτας από ένα δινάριον ως ημερομίσθιον, τους έστειλε στο αμπέλι του. Και όταν βγήκε στην αγορά κατά τα 9 το πρωί, είδε άλλους εργάτες να στέκονται εκεί χωρίς εργασία. Και είπε σε εκείνους, «Πηγαίνετε και εσείς στο αμπέλι μου και ό,τι είναι δίκαιο θα σας δώσω». Και εκείνοι επήγαν. Πάλιν δε βγήκε κατά τα 12 και κατά τα 3 το απόγευμα και έκανε το ίδιο. Όταν δε βγήκε κατά τα 5 το απόγευμα, έβρε άλλους που εστέκονται χωρίς εργασία και τους λέγει, «Γιατί στέκεστε εδώ όλη την ημέρα χωρίς εργασία?» Λέγουν εις αυτόν, «Μπαίνομεν άνεργοι, διότι κανείς δεν μας εμίσθωσε». Λέγει εις αυτούς, «Πηγαίνετε και εσείς στο αμπέλι μου και ό,τι είναι δίκαιον για τον κόπο σας θα το λάβετε». Όταν δε βράδιασε, λέγει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στον επιστάτη του, «Κάλεσε τους εργάτες και δώσε τους το ορισμένο ημερομίσθιον, αρχίζουν από τους τελευταίους και προχωρών έως τους πρώτους». Και αφού ήρθαν εκείνοι που έπιασαν δουλειά κατά τα 5 το απόγευμα, επήραν ο καθένας τους από ένα δινάριον. Όταν ήρθαν οι πρώτοι που έπιασαν δουλειά πολύ πρωί, ενόμισαν ότι θα πάρουν περισσότερα και πήραν και αυτοί από ένα δινάριο. Αλλά όταν το επήραν, παρεπονούντο και μουρμούριζαν κατά του νοικοκύρη και έλεγαν ότι αυτοί οι πιο τελευταίοι μίαν ώρα εργάστηκαν στο αμπέλι και τους έκαμες ίσους με εμάς που ευαστάσαμε το βαρύ κόπο της ημέρας και όλη τη ζέστη. Αυτός δε απεκρίθηκε και είπε εις ένα από αυτούς, «Σύντροφε, δεν σε αδικώ, δεν συνεφώνησες μαζί μου ένα δινάριον? Πάρε το ειδικό σου και πήγαινε. Θέλω δε εγώ εις αυτόν τον πιο τελευταίον να δώσω όσο και εις σε. Ή δεν έχω δικαίωμα να κάνω εκείνο που θέλω εις αυτά που είναι τα ειδικά μου? Ή το μάτι σου είναι κακό και ζηλεύει, επειδή εγώ είμαι καλός και αγαθός, και γίνεται αφορμή η δική μου καλοσύνη να ρίξεις εσύ το φθόνο σου?»

Έτσι θα γίνουν πρώτοι αυτοί που εκλήθησαν τελευταίοι και αργότερα από τους άλλους, αλλά έδειξαν μεγάλων ζήλων στο έργο του Κυρίου. Και αυτοί που εκλήθησαν νωρίτερον και πρώτοι από τους άλλους, αλλά χαλαρώθησαν και ημέλησαν, θα γίνουν τελευταίοι. Διότι πολλοί είναι προσκεκλημένοι από τον Χριστό. Πολλοί όμως είναι εκλεκτοί. Δεν εξαρτάται δε η αμοιβή που δίνει ο Κύριος από τον περισσότερο χρόνο που θα εργαστεί ο καθένας μας, αλλά από την μεγαλύτερη προθυμία που θα δείξει. Πάντοτε δε η αμοιβή αυτή θα μας δοθεί κατά το έλεος και την φιλανθρωπία του Κυρίου.

όταν ανέβαινεν ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα, επήρε μαζί του ιδιαιτέρως τους 12 μαθητάς εις τον δρόμον και τους είπεν: «Ιδού, ανεβαίνομεν εις τα Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί εις τους αρχιερείς και τους γραμματείς, δικάσουν εις θάνατον, και θα τον παραδώσουν εις εθνικούς στρατιώτας της Ρώμης, για να τον περιπέξουν και να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν. Και έπειτα, κατά την τρίτην από του θανάτου του ημέραν,

τότε τον επλησίασεν η μητέρα των ιών Ζεβεδαίου με τα παιδιά της, η οποία τον επροσκύνησε και έδειξε ότι σκόπευε να του ζητήσει κάτι. Αυτός δε της είπε, «Τι θέλεις?» Λέγει σε αυτόν, «Δώσε διαταγή, όταν θα αναλάβεις τη βασιλεία σου, να καθίσουν τα δύο αυτά παιδιά μου, το ένα εις τα δεξιά σου και το άλλο εις τα αριστερά σου». Αλλά ο Ιησούς απεκρίθηκε και είπε, «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήριο του θανάτου που πρόκειται εγώ με το λίγο να πιω, ή να βαπτιστείτε το βάπτισμα του μαρτυρίου που με το λίγο θα υποστώ?» Λέγουν σε αυτόν, «Δυνάμεθα». Και λέγει σε αυτούς ο Ιησούς, «Το μεν ποτήριο που θα πιω εγώ θα το πείτε κι εσείς, και το βάπτισμα που πρόκειται με το λίγον μέσα εις την θάλασσα των παθημάτων μου να βαπτιστώ, θα το βαπτιστείτε, διότι κι εσείς θα υποστείτε διωγμούς και μαρτύριον για το Ευαγγέλιο. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν είναι ειδικό μου δικαίωμα να το δώσω εις όποιον μου το ζητήσει, αλλά θα δοθεί τούτο εις εκείνους δια τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον δικαιοκρίτη πατέρα μου. Το να δώσει τας αμοιβάς και τας διακρίσεις εις τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του και την αρετή του».

Και όταν ήκουσαν αυτά οι 10, υγανάκτησαν για τη συμπεριφορά αυτή των δύο αδελφών, οι οποίοι ζήτουν να τους παραγωνίσουν και να τιμηθούν περισσότερο από αυτούς. Ο δε Ιησούς, αφού τους προσκάλεσε να πλησιάσουν, είπε: «Γνωρίζετε ότι οι άρχοντες που ηγεμονεύουν τα έθνη συμπεριφέρονται στους λαούς των ως κύριοι των, σαν να τους ορίζουν και σαν να είναι οι λαοί κτήματά τους. Και εκείνοι που έχουν μεγάλο αξίωμα, όπως είναι οι ανθύπατοι, τους μεταχειρίζονται με μεγάλη εξουσία, σαν να είναι δούλοι τους. Μεταξύ σας όμως δεν πρέπει να γίνεται έτσι, αλλά οποιοσδήποτε θέλει να γίνει μέγας μεταξύ σας, ας είναι υπηρέτης σας, και ας κουράζει να γίνεται ευεργετικός και εξυπηρετικός εις τους άλλους. Και οποιοσδήποτε θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας, οφείλει να ασκεί με πάσαν ταπεινοφροσύνη την αγάπη και να γίνει δούλος όλων σας. Να γίνει δε διάκονος και δούλος, καθώς και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει, να δώσει τη ζωή του λύτρων, για να εξαγοραστούν και ελευθερωθούν από την αμαρτία και το θάνατο.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα.

0: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Κυριακού, που ονομάστηκε Αναχωρητής, γιατί αναχωρούσε συνεχώς από τον τόπο που ασκήτευε, αναζητώντας με διακαή πόθο την τελειότητα της εν Χριστώ μοναχικής ζωής. Αυτές οι συνεχείς αναχωρήσεις του Οσίου Κυριακού από τόπον εις τόπον για το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό αποκτούν ένα άλλο νόημα. Αυτό της αναχώρησης όχι από τόπο εις τόπον, αλλά από τον ένα τρόπο ζωής στον άλλον, δηλαδή από μία ζωή υλιστική στην εν Χριστώ ζωή, την γεμάτη με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας.
1: Όσιος Κυριακός γεννήθηκε στην Κόρινθο της Πελοποννήσου το έτος 448 μετά Χριστόν. Ευτύχησε να γεννηθεί μέσα σε μια εκκλησιαστική οικογένεια, όπου ο πατέρας του ήταν πρεσβύτερος της εκκλησίας της Κορίνθου και ονομάζεται Ιωάννης. Η δε μητέρα του ονομάζεται Ευδοξία. Παράλληλα, ο από τη μητέρα θείος του Πέτρος ήταν επίσκοπος Κορίνθου. Από παιδική ηλικία, ο θείος του τον χειροθέτησε αναγνώστη. Διαβάζοντας λοιπόν πολλές φορές ο Όσιος Κυριακός στα Ιεράς Γραφάς, θαύμαζε πως ο Θεός από την αρχή οικονόμησε και έφτιαξε τα πάντα για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους και πως δόξαζε αυτούς που τον ευχαρίστησαν, δικαίους και προφήτες. Μάλιστα δε εξίστατο συλλογιζόμενος στα όσα γράφει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Θερμάνθηκε λοιπόν η καρδιά του από θείου ζήλου και αποφάσισε να πάει στην Ιερουσαλήμ και εκεί να ησυχάσει. Γι' αυτό νύχτα και μέρα μελετούσε πώς θα πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι. Μία Κυριακή που άκουσε στην εκκλησία το Ιερό Ευαγγέλιο να λέγει «Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρό αυτού και ακολουθήτω μη». Και αφού τελείωσε η Θεία Λειτουργία, επήγε στις Κεχραίες, λιμάνι της Κορίνθου, όπου βρήκε ένα πλοίο και ανεχώρησε για τα Ιεροσόλυμα. Ήταν δε τότε μόλις 18 ετών.
0: Φτάνοντας στην Αγία Πόλη το 466 μετά Χριστόν, βρήκε πρώτα τον Όσιο Ευστόργιο, που ήταν πεπλουτισμένος με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ωφελήθη πάρα πολύ ψυχικά. Έμεινε δε όλο το χειμώνα στη μονή του. Ακούγοντας δε για τις θαυμαστές αρετές του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου και αφού έλαβε συγχώρηση από τον Όσιο Ευστόργιο, πήγε στη Λαύρα του με τον πόθο να γίνει μαθητής του. Αυτός τον έκαμε δεκτό και τον ενέδισε το αγγελικό σχήμα. Δεν του επέτρεψε όμως να παραμείνει, γιατί ήταν ακόμα αγένιος και για να μην σκανδαλίζονται οι αδελφοί. Επειδή ο Όσιος Θεόκτιστος, που συνήθως παρέδιδε τους αρχαρίους, είχε κοιμηθεί, τον έστειλε στον Όσιο Γεράσιμο που ασκήτευε κοντά στον Ιορδάνη. Αυτός τον κράτησε στο κοινόβιό του

έδωσε σαν διακόνημα να κόβει ξύλα, να μεταφέρει νερό και να μαγειρεύει. Ο Όσιος Κυριακός εκτελούσε πρόθυμα κάθε υπηρεσία, περνώντας την ημέρα με κόπο και μόχθο, την δε νύχτα με προσευχές. Παρότι υπηρετούσε στο κοινόβιο, κρατούσε την τάξη των αναχωρητών, δηλαδή τρεφόταν μόνο με ψωμί και νερό κάθε δύο ημέρες και πάντα μετά την ενάτη ώρα. Θαυμάζοντας την άσκηση και τη διαγωγή του νεαρού μαθητή του, ο Όσιος Γεράσιμος τον αγάπησε ιδιαίτερα και γι' αυτό τον καιρό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής τον έπαιρνε μαζί του στην έρημο του Ρουβά, όπου πήγαιναν εκεί για να ησυχάσουν μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Παράλληλα, το αυτό χρονικό διάστημα ευρίσκεται εκεί και ο Όσιος Ευθύμιος ο Μεγάλος, ο οποίος τους μεταλάμβανε τα Θεία Μυστήρια κάθε Κυριακή. Όταν το 473 μετά Χριστόν εκοιμήθη ο Όσιος Ευθύμιος ο Μεγάλος, ο Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης είδε την ψυχή του να ανεβαίνει στους ουρανούς, μπροστά δε υπήρχαν Άγιοι Άγγελοι, και αφού πήρε μαζί του τον Όσιο Κυριακό, πήγε στη Λαύρα, όπου έθαψαν το σώμα του Οσίου Ευθυμίου με την πρέπουσα ευλάβεια.

0: Κατά τον ένατο χρόνο της παραμονής του Οσίου Κυριακού στην Ιερουσαλήμ, εκοιμήθηκε Όσιος Γεράσιμος το 475 μετά Χριστόν και ανέβη προς τον ποθούμενο Θεόν. Όσιος ήταν τότε 27 ετών και επέστρεψε στη λαύρα του Οσίου Ευθυμίου και έγινε δεκτός από τον καθηγούμενο αυτής Ηλία και του δόθηκε κελί που για 10 χρόνια ησύχαζε. Παράλληλα, κοπίαζε πολύ και στις οικοδομές, γιατί τον καιρό εκείνο η λαύρα μετατράπηκε σε κοινόβιο. Την περίοδο δε αυτή χειροθετήθηκε διάκονος. Ψυχράνθηκε όμως η αγάπη ανάμεσα στα αδελφά μοναστήρια του Οσίου Ευθυμίου και του Οσίου Θεοκτίστου για αφιερώματα και χρήματα που είχαν δωρηθεί και υπήρχε πλέον μία διαρκής φιλονικία. Επειδή Όσιος Κυριακός δεν μπορούσε να αντέξει τα σκάνδαλα και τις ταραχές, έφυγε και πήγε στη λαύρα του Σουκά το έτος 485 μετά Χριστόν. Παρέμεινε εκεί 39 χρόνια και κατά την διάρκεια της παραμονής πέρασε από τα διακονήματα του αρτοποιείου, του νοσοκομείου, του ξενοδοχείου και του οικονομείου, στα οποία υπηρετούσε τους αδελφούς με υποδειγματική πραότητα και υπομονή. Στο διάστημα αυτό και σε ηλικία 40 ετών έγινε επιπλέον κοιμηλιάρχης και κανονάρχης. Παράλληλα συμπληρώνοντας 13 χρόνια σαν διάκονος, χειροτονήθηκε ιερεύς. Ο ίδιος ο Όσιος Κυριακός έλεγε ότι επί 31 χρόνια που διακονούσε ως κανονάρχης, ο ήλιος δεν τον είδε να τρώγει ούτε να οργίζεται, ούτε κτυπούσε το ξύλινο σημαντήρα της λαύρας για την ακολουθία του όρθρου προτού τελειώσει όλο τον 118ο ψαλμό. Ο φιλήσυχος αυτός Ερωδιός της Ερήμου, στα 77 του χρόνια, άφησε τη λαύρα του Σουκά και ανεχώρησε μαζί με τον υποτακτικό του για την έρημο του Νατουφά.
1: Εκεί όμως δεν βρήκαν καμιά τροφή για να παρηγορήσουν την ανάγκη της φύσεως. Προσευχήθηκε τότε Όσιος Κυριακός τον Θεό να γλυκάνει κάποια βότανα που ονομάζονταν σκυλοκρόμιδα και αφού στράφηκε προς τον υποτακτικό του είπε «Μάζευσε τέκνον αυτά τα βότανα και βαλών άλλας βράσε αυτά και ευλογητός ο Θεός ώστις θα μας χορτάσει δι' αυτών». Και ο Θεός άκουσε την δαίησή του και μετέβαλε τη φυσική πικρία των βοτάνων σε γλυκύτητα και τρέφοντο η μακάρι από τα σκυλοκρόμιδα για 4 ολόκληρα χρόνια. Αλλά καθώς λέγει ο Όσιος Δαβίδ, ούτ εγκαταλείψει Κύριος τους οσίους αυτού. Κάποιος άνθρωπος από τη γύρω περιοχή, ακούγοντας τις θεάρεστες πράξεις του Οσίου Κυριακού, εφόρτωσε το ζώο του με ζεστούς άρτους και τους πήγε στον Όσιο για τροφοδοσία και τον δύο. Κάποια μέρα ο υποτακτικός του, χωρίς να πει τίποτα στον Όσιο, έβρασε σκυλοκρόμιδα και έφαγε αυτά κρυφά, με αποτέλεσμα να μην υποφέρει την πικρότητά τους και αμέσως έχασε την δύναμή του και τη φωνή του και έπεσε κάτω σαν νεκρός. Ο δε Όσιος, αφού προσευχήθηκε προς τον Κύριο, τον ανέστησε και αφού τον μετέλαβε των θείων μυστήριων, τον έκανε και πάλι καλά. Αφού τελείωσαν οι άρτοι που είχαν, διέταξε ο Όσιος να βράσουν τα πρώτα εκείνα πικρά σκυλοκρόμιδα και άρχισαν πάλι να τρέφονται με αυτά. Ενώ συμπλήρωνε τον 5ο χρόνο της διαμονής του στην έρημο του Νατουφά, ο Όσιος θεράπευσε από σεληνιασμό τον γιο κάποιου χωρικού. Ακούγοντας για το θαύμα αυτό, πολλοί άρχισαν να έρχονται για να δουν τον Όσιο με αποτέλεσμα να τον ανησυχούν ενώ προσευχόταν. Γι' αυτό έφυγε για την εσωτέρα έρημο του Ρουβά, όπου έμεινε 5 χρόνια και ετρέφεται από ρίζες μελαγρίων και από βλαστούς και κορυφές βοτάνων, τα οποία θεωρούσε βασιλικά φαγητά. Η χάρις των θαυμάτων του και εδώ τον έκανε γνωστό και Όσιος, επειδή ενοχλείται από τον κόσμο που προσερχόταν, αναχώρησε μυστικά στην απόκριφη έρημο του Σουσακίμ. Στον αφιλόξενο αυτό τόπο έζησε μόνος με μόνον τον Θεό 7 χρόνια. Τότε ενέσκυψε θανατικό στην περιοχή και οι πατέρες της λαύρας του Σουκά, φοβούμενοι τον κίνδυνο, κατέβηκαν στην έρημο του Σουσακίμ και ύστερα από πολλές παρακλήσεις τον ανέβασαν στη λαύρα τους για να τους προστατεύει με τις προσευχές του.

Κατά την δεύτερη αυτή παραμονή του στη Λαύρα του Σουκά, ο Όσιος Κυριακός έμεινε 5 χρόνια στο σπήλαιο του Οσίου Χαρίτονος και αγωνιζόταν με την οξία ρομφαία του λόγου και της πνευματικής του σοφίας κατά της αιρέσεως των οργενιστών που είχαν παρασύρει στην πλάνη τους πολλούς μοναχούς της Παλαιστίνης. Κατά την εποχή εκείνη επήγε από την Λαύρα του Οσίου Ευθυμίου στη Λαύρα του Αγίου Σάβα και Όσιος Κύριλλος, αυτός που έγραψε τους βίους των Αγίων Σάβα και Ευθυμίου, για να δει τον επίσκοπο Ιωάννη τον Ησυχαστή, ο οποίος απέστειλε με γράμματα στον Όσιο Κυριακό να παρακαλέσει τον Θεό να νικηθούν οι αιρετικοί. Φθάνοντας ο Όσιος Κύριλλος έδωσε την επιστολή στον Όσιο Κυριακό και αυτός όταν την ανάγνωσε δάκρυσε και του είπε «Υπέ εις εκείνον ο οποίος έστειλε να μην λυπείτε διότι τάχιστα θα λάβωσι κακόν θάνατον και ο νόνος και ο λεόντιος και η πρώτη της αιρέσεως η δε ακολουθήτων θα κατεσκυνθώσει και πάλιν η εκκλησία θα είδη ειρήνην και ανάπαυσιν και υπέ του ότι πολλοί επεμελήθησαν διότι και όψης θεία μη εφάνει και μη εφανέρωσεν την ακαθαρσίαν της αιρέσεώς των και όχι μόνο εγώ ενίκησα την πονηρίαν των χάρη τη Χριστού αλλά και όλοι οι μοναχοί της Μονής του Σουκά διαμέσου της συμβουλής μου». Όταν έμαθε ο Όσιος Κυριακός ότι Όσιος Κύριλλος ήταν από τη Μονή του Οσίου Ευθυμίου, του είπε με μεγάλη χαρά «Βλέπω ότι και εσύ είσαι συγκοινοβιώτης μας αδελφέ». Και του διηγήθηκε τότε το βίο του Οσίου Ευθυμίου και του Οσίου Σάβα με κάθε λεπτομέρεια, καθώς εκείνος αργότερα έγραψε. Έτσι λοιπόν ο Όσιος Κυριακός ευχαρίστησε αυτόν με αυτά τα διηγήματα και μετά από λίγο καιρό πραγματοποιήθηκε και η πρόρηση του Οσίου και αφανίστησαν οι αιρετικοί. Επειδή και στο μέρος αυτό ενοχλούσαν ερχόμενοι πολλοί τον Όσιο Κυριακό, ανεχώρησε και από εκεί και πήγε στην έρημο του Σουσακίμ, ήταν δε τότε 99 χρονών.

Κατά το 8ο χρόνο της παραμονής του, επεθύμησε Νεώσιος Κύριλλος να τον δει και αφού ήλθε στη λάβρα του Σουκά και βρήκε το μαθητή του Οσίου Ιωάννη, τον πήρε και πήγαν μαζί στην έρημο του Σουσακίμ, όπου απήγε 13 μίλια. Φτάνοντας κοντά, συνάντησαν ένα μεγάλο και φοβερό λιοντάρι και αμέσως ο Όσιος Κύριλλος τρόμαξε και φοβήθηκε. Τότε ο Ιωάννης του είπε «Μη φοβάσαι», και αμέσως το λιοντάρι, μόλις τους είδε ότι πήγαιναν στον Όσιο, παραμέρισε και πέρασαν, χωρίς να τους πειράξει. Τότε βλέποντας ο Όσιος τη σκηνή αυτή, χάρηκε πολύ και είπε χαριτολογώντας «Ιδού και ο συγκοινοβιώτης μου Κύριλλος». Ο δε μαθητής Ιωάννης είπε και αυτός χαριτολογώντας «Αλλά ο Λέων Πάτερ κατά πολλά τον εφόβησε και δηλών φανερός τον απέδειξε». Η γαλήνη εκείνη ψυχή τότε είπε «Αλλά όμως μη φοβήσε τέκνον, διότι ούτως ο Λέων εδώ ευρίσκεται φύλαξ επιτίδιος των λαχάνων και δεν αφήνει κανέν θηρίο να βλάψει αυτά». Κατόπιν, αφού τους διηγήθηκε πολλές αρετές των πατέρων της ερήμου, τους ετοίμασε την τράπεζα και τότε έφτασε και το λιοντάρι και ο μεν Όσιος έδωσε από τα ίδια του τα χέρια ψωμί και το έστειλε να φυλάξει τα λάχανα. Προς αυτούς δε που εκάθοντο δίπλα του είπε «Καλόν φύλακα έχω τέκνα του κήπου, διότι ούτε άρκτον αφήνει, ούτε κανένα άλλο θηρίο να τον βλάψει, ούτε ληστήν, ούτε βάρβαρον». Έμειναν λοιπόν εκείνοι όλη την ημέρα και απείλευσαν τη διδασκαλία και την ωφέλεια των λόγων του και την άλλη ημέρα, αφού ευλόγησε αυτούς, απέστειλεν εν ειρήνη. Επειδή την περίοδο αυτή έγινε μεγάλη ξηρασία, ο Όσιος προσευχήθηκε στο Θεό και αμέσως φάνηκε νέφος και έβρεξε πάρα πολύ νερό, τόσο ώστε να γεμίσουν οι στάμνες και τα κυλώματα των πέτρων, που έφτασε αρκετά στον Όσιο.

Αφού λοιπόν έμεινε 8 χρόνια στην έρημο του Σουσακίμ, Όσιος Κυριακός, και σβήστηκε τελείως η αίρεση του Οριγένους, ήλθαν μοναχοί από την λαύρα του Σουκά και τον επήγαν στο σπήλαιο του Οσίου Χαρίτονος, στο οποίο μετέβαινε συχνά και Όσιος Κύριλλος, που οδηγείτο από τον Όσιο Κυριακό και λάμβανε μεγάλη ωφέλεια και προκοπή στην αρετή. Έμεινε στο σπήλαιο 2 έτη πριν την κοίμησή του. Και όμως, παρότι είχε φτάσει σε βαθιά γυρατιά, δεν έλειπε καμιά φορά από την στάση των θείων ύμνων και την υπηρεσία των προσερχομένων σε αυτόν. Ήταν δε ο Όσιος πράος, ευκολοπλησίαστος, ηλαρός και γλυκής, καταδεκτικός, προέλεγε δε τα μέλλοντα εκθείας αποκαλύψεως, μεγαλός όμως, έχοντας κάποια ωραιότητα και φυσική χάρη, ψηλός, παιδαγωγικός στη συμπεριφορά του και στην πίστη ορθοδοξότατος, και διατηρούσε όλα τα μέλη του σώματός του υγιή παρά τα γυρατιά του. Όταν ασθένησε και κατάλαβε το τέλος του, σε ηλικία 108 χρονών παρέδωσε την ψυχή του στον ποθούμενο Κύριον Ιησού Χριστό, πλήρης χάριτος και πνεύματος Αγίου. Και τώρα, Όσιος αναπαύεται μαζί με τους δικαίους μέσα στη λαμπρότητα των αγγέλων, βλέποντας όσα πάντοτε ποθούσε να δει και δεχόμενος όλη τη λάμψη της Αγίας Τριάδος.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, επίσης τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την ρύθμιση του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Συνδεόμαστε, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Δόξα να πέμπει στον Άρχο Πατρί, Παναγίου και Δαχτώδη, ο οποίο πνεύμα την ηλικία ήξερα να στρωμεί. Δόξα Χριστέ, ο Θεός μου, δόξα Χριστός, αληθινός Θεός ημών, πλευρίσπινα χρώματα σπίτι σημών, Θεοτόπια, Παρθένου Μαρίας,

0: Βεϊδός προσμονώνται και αεί έσπισόνας
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλή της όδρα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπει να ειδήσω μεγαλόμενος φόσο σημάτιο. Εκτείνων των ουρανών ως υπέρινο στεγάζον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύσιν έχει την επίβαση με αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών διηγείνε την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιων του περιβόλαιων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται ορφωνείς γροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρυτα βεβαίνουσι παιδί στον τόπο νόνα θεμελίου σε αυτά. Όριον έθαου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψε τη γη. Που εξαγωστεύουν πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Ευ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων φόρτων της κτίνες η ευλόη τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου άσε φίλευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσωση του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα.

Ελέξονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέπειρεν ο ήλιος και συνήκθησαν και στας μάντρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψετε άνθρωπος

Θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετών και συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ανέπλαστα σε μπέζιν αυτή, πάντα προσέφρος ο φως ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο τα αναχθίσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρονθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσο το Κυρίο

Όσο ποιμάν στα θάπε εκπίσαν εν επίσε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσου τα συνέδησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή σου,

Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας τον αιώνιν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάσον Ματίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και η ασθενία ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιός και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνας τον αιώνιν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, χωρίσεως και αφαίρεσκων αμαρτιών του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Γνωστάς, των Πατέρων και των Θεών.

0: Ξερεώς ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμιντον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη την πόλη ταύτη σε αιώνας αιώνων.
1: Την ιδιαίτερα των κερουβίων και των ξωτερών συγκρίτων στους Σεραφείμ των αδιαφόρων στεών λόγων τεκούσαν νόντων στερεδόγων σαν μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρίς.

ονομαζόταν στον μαρτύρο συμφιλιψηλίας και αγιανής και τον μεταξύ μαρτύρων γυναικών. Όντι πριν να επιτεθούμε και πάνω μαγείο, να είσαι και σωστημάσαι.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Περί ελεημοσύνης. Και ποιος είναι αυτός που τρέφει τον Θεό όταν πεινά και του δίνει νερό όταν διψά? Και πως κάποιος θα το κατορθώσει αυτό? Αν κάποιος δεν πράξει όλα αυτά στον εαυτό του και θρέψει και ποτίσει και ντύσει τον Χριστό, δεν θα ωφεληθεί τίποτε από το ότι τα πράττει αυτά μόνο στους φτωχούς. Τον εαυτό του όμως παραβλέπει πεινασμένο και γυμνό από τη δικαιοσύνη του Θεού. Και ότι πείνα κυρίως είναι η πείνα της ψυχής. Κεφάλαιο 10. Είναι καλό το να ελεούμε σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου που λέει: «Ό,τι κάνατε σε έναν από τούτους τους ασήμαντους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε». Όμως καλό είναι και το να τρέφουμε την ψυχή μας, όχι με την τροφή που χάνεται, αλλά με αυτήν που μένει στην αιωνιότητα. Διότι, όπως το σώμα δεν μπορεί να υποφέρει την πείνα, αλλά αν παραμείνει χωρίς τροφή καταστρέφεται, και αν κακοτρέφεται δεν ελευθερώνεται ποτέ από νόσους και ασθένειες, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να υποφέρει την νοητή πείνα, αλλά αν μεν παραμένει χωρίς τροφή καταστρέφεται, αν δεν κακοτρέφεται δεν θα ελευθερωθεί ποτέ από τις αμαρτίες και τα πάθη. Ό,τι ακριβώς είναι για το σώμα η αρρώστια, το ίδιο είναι για την ψυχή η αμαρτία. Και ό,τι είναι για εκείνο η νόσος, αυτό είναι για την ψυχή το πάθος. Οι αισθητοί οφθαλμοί βλέπουν τις αισθητές τροφές και τις επιθυμούν. Και όσοι τις επιθυμούν και τις βλέπουν, τις γεύονται. Οι νοητοί οφθαλμοί δεν βλέπουν τις νοητές τροφές. Και γι' αυτό το λόγο, όσοι δεν τις βλέπουν νοητός, ούτε επιθυμούν αυτές που δεν βλέπουν, ούτε τις γεύονται με ευχαρίστηση. Αν οι άνθρωποι ενδιαφέρονταν για τις αισθητές τροφές κατά τον ίδιο τρόπο που θα ενδιαφέρονταν και για τις νοητές και κυρίως τροφές, δεν θα υπήρχε κανείς πάνω στη γη που δεν θα ήταν Άγιος Άγγελος του Παντοκράτορος Θεού. Τώρα όμως γίνεται κάτι το πολύ αξιολύπητο, ότι δηλαδή φροντίζουμε για να ζει το σώμα μας και να καλοπερνά και να τρέφεται καλά και να έχει υγεία, ενώ η ψυχή που ζωογονεί το σώμα καταστρέφεται από πείνα και δίψα. Και ο Θεός, δείχνοντας πόσο μεγάλη συμφορά και οδυνηρός θάνατος είναι αυτή η πολύ αξιολύπητη κατάσταση, απειλεί με το στόμα του προφήτη: «Θα στείλω σε αυτούς πείνα και δίψα. Όχι πείνα για ψωμί και δίψα για νερό, αλλά πείνα για να ακούσουν λόγο Κυρίου». Βλέπεις ότι πείνα κυρίως είναι η πείνα της ψυχής. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε προπαντός άλλου ποια είναι εκείνη η καταχνιά που δεν επιτρέπει στους νοητούς οφθαλμούς να βλέπουν τα νοητά φαγητά και πιωτά με τα οποία η ψυχή τρέφεται και ποτίζεται και γίνεται ακμαία και λαμπρή και αξιαγάπητη στο Θεό ως όμορφη και ωραία. Όπως ακριβώς τα αισθητά μάτια κοιτάζουν τα αισθητά φαγητά και πιωτά και επειδή τα περιεργάζονται όσοι τα βλέπουν, τρέχουν και αγωνίζονται για να τα γευθούν. Και μάλιστα όταν αισθανθούν τη σωματική τους ταλαιπωρία λόγω της έλλειψης των τροφών, και πώς συμβαίνει οι πεινασμένοι νοητός να μην αισθάνονται καθόλου την πείνα, αλλά όσο στερούνται και πεινούν, τόσο και γίνονται περισσότερο αναίσθητοι. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν γνωρίζουν καθόλου ότι υπάρχει τροφή της ψυχής, όπως και τα άλογα ζώα. Αυτοί και όσο ζουν είναι νεκροί, και όταν πεθάνουν είναι οι πιο αξιολύπητοι από όλους τους ανθρώπους, διότι η πνευματική τροφή είναι τόσο αναγκαιότερη από τη σωματική, όσο η ψυχή είναι πολυτιμότερη από το σώμα. Όταν λοιπόν ακούς τον Κύριο να λέει: «Ό,τι κάνατε σε έναν από τούτους τους ασήμαντους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε», μη θεωρείς ότι το είπε ο Κύριος μόνο για τους φτωχούς, όπως τα φαντάζονταν μερικοί, και για εκείνους που στερούνται τη σωματική τροφή, αλλά και για όλους τους άλλους αδελφούς μας, που δεν λιμοκτονούν από έλλειψη ψωμιού και νερού, αλλά εξαιτίας της μη εφαρμογής και υπακοής στις εντολές του Κυρίου. Διότι η εντολή του είναι ζωή αιώνια. Νομίζω μάλιστα ότι και για αυτή περισσότερο την τροφή ο Κύριος λέει: «Πείνασα και δεν μου δώσατε να φάγω», παρά για τη σωματική και φθυρόμενη. Διότι λέει: «Η τροφή μου είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε, Πατρός, και θέλημα του Πατρός είναι η σωτηρία των ανθρώπων». Αληθινά ο Κύριος διψά και πεινά τη σωτηρία του καθενός μας, και σωτηρία μας είναι η αποχή από κάθε αμαρτία. και φυσικά είναι αδύνατο να κατορθωθεί η αποχή από κάθε αμαρτία χωρίς την εργασία των αρετών και την εκπλήρωση όλων των εντολών. Γιατί με την εκπλήρωση των εντολών συνηθίζει να τρέφεται από μας ο Δεσπότης Θεός και Κύριος του Παντός. Λένε οι Άγιοι Πατέρες μας ότι όπως ακριβώς οι δαίμονες τρέφονται μεν από τις πονηρές μας πράξεις και παίρνουν δύναμη εναντίον μας, ενώ όταν εμείς απέχουμε από τα κακά, εκείνοι λιμοκτονούν και χάνουν τη δύναμή τους, έτσι σκέπτομαι ότι τρέφεται από μας και εκείνος που πτώχευσε για τη σωτηρία μας και όταν παραβλέπεται υποφέρει πάλι από πείνα. Και αυτό είναι δυνατό να το γνωρίσουμε και να το πληροφορηθούμε από την ίδια τη ζωή των Αγίων. Και για να αφήσω τους άλλους που είναι πολλοί και υπερβαίνουν κατά τον αριθμό τους κόκκους της άμμου, θα πληροφορήσω την αγάπη σας με στοιχεία από τον βίο ενός ή μάλλον μιας Αγίας. Γνωρίζω ότι ακούτε τον βίο της Μαρίας της Αιγυπτίας, που δεν τον διηγείται κάποιος άλλος, αλλά η ίδια εκείνη, η Ισάγγελη, που αποκαλύπτει κάνοντας εξαγόρευση τη φτώχεια της, με το να πει ότι «και όταν ακόμη πολλές φορές μερικοί μου έδιναν μισθό για την αμαρτία, δεν τον δεχόμουν. Και αυτό, λέει, το έκανα, όχι επειδή είχα σε αυθονία όσα μου ήταν απαραίτητα, διότι έκλωθα στουπί για να τραφώ, αλλά με σκοπό να έχω πολλούς εραστές στη διάθεση του πάθους μου. Και όταν επρόκειτο να επιβιβαστεί στο πλοίο και να επισκεφτεί τα Ιεροσόλυμα, ήταν τόσο φτωχή ώστε δεν είχε ούτε τα ναύλα ούτε τα έξοδα. Όταν πάλι ύστερα από τις υποσχέσεις που έδωσε στην πανάμωμη Θεοτόκο, έτρεξε με λαχτάρα στην έρημο, αφού έλαβε από κάποιον δύο χάλκινα νομίσματα, αγόρασε ψωμιά και έτσι αφού διαπέρασε τον Ιορδάνη, έζησε με καρτερία στην έρημο μέχρι το τέλος της, χωρίς να δει πρόσωπο ανθρώπου παρά μόνον του Ζωσιμά. Και χωρίς βέβαια να θρέψει κάποιον πεινασμένο φτωχό, ή να αποτίσει κάποιον διψασμένο, ή να ντύσει κάποιον γυμνό, ή να επισκεφτεί τους φυλακισμένους, ή να φιλοξενήσει ξένους. Αντίθετα μάλλον, συμπαρέσυρε πολλούς στο βάραθρο της καταστροφής, όταν τους δεχόταν μέσα στο καταγώγιο της αμαρτίας. Πώς λοιπόν, πες μου, θα σωθεί αυτή και θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών μαζί με τους ελεήμονες, αυτή που ούτε πλούτη εγκατέλειψε, ούτε την περιουσία της μοίρασε στους φτωχούς, ούτε ποτέ έκανε έστω και λίγη ελεημοσύνη, αλλά μάλλον έγινε για μύριους άλλους πρόξενος καταστροφής. Βλέπεις πως αν πούμε ότι η ελεημοσύνη γίνεται μόνο με χρήματα και υλική τροφή και ότι με αυτήν ο Κύριος τρέφεται από μας και ότι μόνον εκείνοι που με αυτόν τον τρόπο τον τρέφουν και τον ποτίζουν και γενικώς τον υπηρετούν σώζονται, ενώ όσοι δεν πράττουν αυτό χάνονται, θα φανεί παράλογο αυτό, μήπως έτσι πολλοί Άγιοι θα έπρεπε να εκδιωχθούν από τη Βασιλεία του Θεού? Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν, δεν είναι. Τα πράγματα και τα χρήματα μέσα στον κόσμο είναι κοινά για όλους και κανενός δεν είναι περιουσία, όπως το φως και ο αέρας που αναπνέουμε και η τροφή των αλόγων ζώων που υπάρχει και στις πεδιάδες και στα βουνά. Όλα λοιπόν έχουν γίνει για όλους για να τα χρησιμοποιούν από κοινού προς απόλαυση μόνο και όχι για να τα εξουσιάζει κάποιος. Η πλεονεξία όμως που μπήκε στη ζωή σαν τύραννος, με τους δούλους και υπηρέτες της κατατεμάχησε κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο όσα δόθηκαν από το Δεσπότη σε όλους από κοινού. Τα περιέκλεισε με φράχτες και τα ασφάλισε με πύργους και αμπάρες και πόρτες και στέρισε όλους τους άλλους ανθρώπους από την απόλαυση των δεσποτικών αγαθών, λέγοντας οι ανεδείς ότι είναι ιδιοκτήτης τους και υποστηρίζοντας φιλόνικα ότι δεν αδικεί κανέναν. Και οι υπηρέτες και δούλοι της τυράννου αυτής, ο ένας κατόπιν του άλλου διαδοχικά, δεν γίνονται κύριοι των πραγμάτων και χρημάτων, αλλά πονηροί δούλοι και φύλακες. Πώς λοιπόν όσοι με αυτά τα χρήματα, ή από φόβο για την απειλή των τιμωριών, ή από ελπίδα για να λάβουν εκατονταπλάσια, ή επειδή κάμφθηκαν από τις συμφορές των ανθρώπων πάρουν λίγα ή και όλα και τα δώσουν σε εκείνους που μέχρι τότε ήταν παραμελημένοι μέσα στη φτώχεια και τη στέρηση, θα θεωρηθούν ως ελεήμονες ή ότι τάχα έθρεψαν τον Χριστό ή ότι τάχα έκαναν μια αξιόμιστη πράξη? Με κανένα τρόπο. Αλλά όπως εγώ ισχυρίζομαι, έχουν χρέος να μετανοούν μέχρι το θάνατό τους για αυτά που επί χρόνια κατήχαν και στέρισαν τους αδελφούς από τη χρήση τους.
0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Ύμνιστος γέροντας Ιωσήφ, διαβλέποντας ότι όλα σχεδόν τα τέκνα του έμελαν να ηγηθούν σε μεγάλες αδελφότητες, έδωσε ευλογία μετά την κοίμησή του να δίνουν με αναφοράν όλοι στο γέροντα Αρσένιο, αλλά διοικητικά να ανεξαρτητοποιηθούν μεταξύ τους. Έτσι από τότε και εμπρός, εδόθηκε η ευκαιρία για μερικά χρόνια να επιδοθούν όλοι οι αδελφοί στην καθαρός ασκητική διαγωγή. Όμως είχαν πάντα στενή συνεργασία και αλληλοβοήθεια. Στα πλαίσια της αδελφικής συνεργασίας, οι τρεις αδελφοί, παπά Εφραίμ, παπά Χαράλαμπος, παπά Ιωσήφ, εκουβαλούσαν ειδικά ξύλα από το βουνό και τα επεξεργάζονταν για την κατασκευή σφραγιδιών. Την εποχή εκείνη, όλες οι εργασίες γίνονταν με το χέρι. Κατόπιν βγήκαν τα μηχανήματα. Αφού τεμάχιζαν με προϊόνι τεράστιους κορμούς λεύκης, στη συνέχεια με σκεπάρνη και τόρνο χειροκίνητο, έπρεπε να διαμορφωθεί ο τελικός τύπος της σφραγίδας, προκειμένου ο καλλιτέχνης να επιμεληθεί το χάραγμα των γραμμάτων. Συνδιασκευθέντες οι τρεις αδελφοί απεφάσισαν κατά πλειοψηφίαν ο παπά Χαράλαμπος ως δυνατοτέρας κράσιος να επιμελείται την προετοιμασία των σφραγίδων, ή δε άλλοι δύο αδελφοί να χαράσουν τα γράμματα με ίσον κέρδος ανά ένα τρίτο καθένας. Ο παπά Χαράλαμπος από την πρώτη στιγμή δυσφόρησε και μάλιστα αισθανόταν και δικημένος. Όμως χάριν υπακοής υπέμεινε ένα-δύο χρόνια. Οι άλλοι αδελφοί, νομίζοντας ότι δίκαιη ήταν η κατανομή, ησύχαζαν. Μία μέρα σκέφτηκε ο παπά Χαράλαμπος: «Μωρέ, καλή είναι η υπακοή, αλλά άραγε εν γνώση τους οι αδελφοί μου με αδικούν. Ας το δοκιμάσω να δω». Λέγει λοιπόν στους αδελφούς του: «Από σήμερα ο καθένας θα ετοιμάζει τα σφραγίδια του. Μα γιατί? Όχι και να ξεχάσω το εργόχειρο, θέλω κι εγώ να σκαλίζω μερικά». Αφού είδαν ότι είχε δίκιο, εδέχτηκαν. Την άλλη ημέρα και οι τρεις στη δουλειά. Τάκα τάκα ο παπά Χαράλαμπος ετοιμάζει 10. Τα παίρνει και δώσ' του σκάλισμα. Μέχρι να ετοιμάσουν οι άλλοι τα 10 σφραγίδια, αυτός τα είχε κιόλας σκαλισμένα. Του έμεινε και χρόνος για άλλες δουλειές. Την άλλη ημέρα οι αδελφοί σκαλίζουν τα χθεσινά σφραγίδια. Πριν τελειώσουν ετοιμάζει άλλα 10. Τα βράζει και τα σκαλίζει. Περνά από το καλύβι του γέροντος Ιωσήφ και αστειευόμενος του λέγει: «Τι κάμνεις αδελφέ? Να, παλεύω από το πρωί μέχρι τώρα με τα σφραγίδια. Πόσα έβγαλες?» «Έβγαλα το πρώτο χέρι και τώρα πάω για το δεύτερο, δηλαδή περίπου 2/3 της δουλειάς». «Βρε», του λέει, «εγώ και τα ξύλα ετοίμασα και τα σκάλισα κιόλας πριν μία ώρα και εσύ πρώτο χέρι? Μα σοβαρά παπά, τι ψέμα θα σου πω? Ρε παπά, τότε εμείς σε αδικούσαμε, πρέπει να σου δώσουμε παραπάνω λεφτά». «Α, ευχαριστώ για την πρόταση, χαλάλη σας, αδέλφια είμαστε. Μόνον εάν έχει ευλογία, από εδώ και πέρα ας φτιάχνει ο καθένας τα δικά του». Έκτοτε κάθε πρωί σε 2 ώρες εσκάλιζε 10. Σταματούσε και στη συνέχεια εφρόντιζε για όλες τις λοιπές ανάγκες του σπιτιού μέχρι μεσημβρίας. Άλλοτε πάλιν εξομολογούσε και μάλιστα πολύ συχνά μετέβαινε προς εξομολόγηση και στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου όταν απουσίαζε ο παπά Εφραίμ. Όταν αργότερα αγοράσαμε μηχανοκίνητα εργαλεία, ετοίμαζε για σκάλισμα πόσα σφραγίδια νομίζετε? Ας ακούσουμε τι λέει ο ίδιος. «Όταν απέκτησα καλογέρια, σκέφτηκα να μάθω τον παπά Αλφα να μας ετοιμάζει τα ξύλα. Έμαθε, αλλά έβγαζε με τα δυσκολίες όλη μέρα 30 σφραγίδια. Ευτυχώς, όταν κατόπι καλογέρεψε ο παπασάβας, έβγαζε μέχρι 80 την ημέρα. Καλά, εσείς γέροντα μέχρι πόσα βγάζετε?» «Άσε με μένα, τι να σου πω, εγώ έβγαζα 300. Σημειώστε ότι τότε η σφραγιδοποιία ήταν το κύριο βιοποριστικό μας εργόχειρο. Γι' αυτό και εξειδικευμένοι όλοι μαζί εσκάλιζαν μέχρι 30 σφραγίδες ημερησίως. Διευκρινίζεται ότι όταν ο γέροντας μιλάει για 300 σφραγίδες ημερησίως, εννοεί μόνο την ετοιμασία του ξύλου, ενώ οι 30 σφραγίδες που έβγαζαν οι υπόλοιποι αφορούν το σκάλισμα της σφραγίδας, που είναι λεπτότερη και δυσκολότερη δουλειά».

Κάποτε στην Ιερά Μονή Διονυσίου, από κάποια παρεξήγηση, ξεσηκώθηκαν οι νέοι μοναχοί να φύγουν, οι οποίοι τότε δεν ήσαν και πολλοί. Ακούγοντας όμως τη φήμη του παπά Χαράλαμπου, ένευσε φαίνεται ο τίμιος πρόδρομος να περάσουν από τον πνευματικό προκειμένου να κατοχυρώσουν και τη θέση τους. Αποτέλεσμα ήταν όμως να τους περιλάβει, να φάνε μια γερή κατσάδα και να γυρίσουν πίσω με σκυμμένο το κεφάλι. Αφού γύρισαν, ρωτά εκείνος, ο φημισμένος ηγούμενος Γαβριήλ, τι συνέβη και γύρισαν όλοι πίσω, μαθαίνει ότι τους γύρισε ο πνευματικός από τη Νέα Σκήτη. Μόλις ο σοφός εκείνος ποιμένας έμαθε το γεγονός, χωρίς καμία αναβολή, την επομένη ημέρα μεταβαίνει στη Νέα Σκήτη. Αφού πρώτα ευχαριστά τον πνευματικό για την ευεργεσία, στη συνέχεια του προτείνει να αναλάβει επίσημα ως πνευματικός της Μονής. Ο γέροντας όμως ήταν ανένδοτος. Αφού δεν εκάμφθηκε με τίποτε, τότε τι μεθοδεύεται ο πανέξυπνος εκείνος ηγούμενος? «Φέρε μου πετραχύλι, έστω να σου διαβάσω μια ευχή». Φορά το πετραχύλι, μπαίνει ο γέροντας από κάτω και τότε του λέγει: «Με αυτό το πετραχύλι στο λαιμό, σε προστάζω χάριν υπακοής. Από σήμερα να αναλάβεις ως πνευματικός της Μονής μας». Αυτό ήταν. Ποιος δεν τρέμει το πετραχύλι, πόσο μάλλον ο πνευματικός που ξέρει και την αξία του. Χωρίς αντιλογία, λοιπόν απαντά: «Να είναι ευλογημένο γέροντα, ας γίνει το θέλημα του Θεού». Από τότε και στο εξής, μέχρι ότου το 1967, η συνοδεία μας απομακρύθηκε στο χιλανδαρινό κελί Μπουραζέρι. Διετέλεσεν επί σειράν πολλών ετών πνευματικός στην Οσάνο Ιερά Μονή Διονυσίου.

Μόλις πρώτο ήρθα να μονάσω κατά το 1965, μας επισκέφθηκε ένας λόγιος προϊστάμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος με γραπτή παράκληση να αναλάβει ο γέροντας και εκεί καθήγοντα πνευματικού. Ενώ και πάλι αντέδρασε ο γέροντας, στο τέλος όμως εκάμφθηκε στην επιμονή των πατέρων της εν λόγω μονής. Αλλά η φήμη του γέροντα ως πνευματικού δεν άρχισε να απλωθεί τόσο εντός όσο και εκτός Αγίου Όρους. Καθημερινά συνέτρεχαν τόσο μοναχοί από διάφορα μέρη του Αγίου Όρους, όσο και κληρικοί και πολλοί λαϊκοί από τον κόσμο. Ο γέροντας δεν ήταν ένας απλός πνευματικός. Την χάρη του δεσμήν και λύην αναμφιβόλως την έχουν όλοι πνευματικοί. Ο γέροντας όμως, επιπροσθέτως, εσυνδύαζε και τα πνευματικά του χαρίσματα. Σε κάθε εξομολογούμενο, τολμώ να πω, έδινε και ένα κομμάτι από τον εαυτό του. Ήταν και αυστερός όπου έπρεπε, ήταν ομοίως και επικής και συμπαθής και παρήγορος, αλλά και συγκαταβατικός τόσον, ώστε πολλές φορές ανελάμβανε αυτός το βάρος του άλλου, προκειμένου να τον ξαλαφρώσει. Ενώ ήταν τόσο αυστηρός με τον εαυτό του, όταν άκουε μοναχό να του λέει «Δεν μπορώ πνευματικά να βγάλω τον κανόνα μου», του έβρισκε εναλλακτικές λύσεις. «Δεν μπορείς 150 μετάνοιες, κάμε 100. Μα δεν μπορώ ούτε τόσο. Τότε βγάζεις τον κανόνα 4,300 με σταυρούς αντί για μετάνοιες. Πάλι δυσκολεύομαι, γέροντα. Τότε άστα να τα βγάλω εγώ μέχρι να δυναμώσεις. Μόνο μην αφήνεις την υπακοή και την ακολουθία». Σε πολλούς χρησιμοποιούσε αυτή τη μέθοδο και το ευχάριστον ήταν ότι εν πολλοίς τους εκέρδιζε. Το φιλότιμο τους εκέντριζε επιτέλους με τη σκέψη. Ο πνευματικός γέρος άνθρωπος να μου βγάζει εμένα τις μετάνοιες, ντροπή μου. Άλλοτε πάλι ένας αδελφός έπασχε από χαλεπό δαιμόνιο. Γνωρίζοντας ο γέροντας ότι τούτο το γένος ούκ εκπορεύεται ή μη εν προσευχή και νηστεία, και προκειμένου να ενθαρρύνει τον πάσχοντα, ενίστεψαν μαζί επί 40 ημέρες σε μήνυ στήσιμη περίοδο το έλεον. Συγχρόνως και καθημερινός, με εξορκισμούς, κομβοσχήνη, παρακλήσεις, σαρανταλίτουργο, συναγωνίστηκε και συνέπασχε μέχρι της θεραπείας του αδελφού. Κάποτε πάλι είναι ένας αδελφός στον Μπουραζέρι, δεν γνωρίζω τον λόγο, δαιμονίστηκε. Έγινε τόσο ανυπόφορος, ώστε όλοι έλεγαν ότι η μόνη λύση ήταν να κλειστεί σε άσυλο. Κι όμως ο γέροντας, με λειτουργίες, ξορκισμούς, κομβοσχήνη κτλ., εξέβαλε το δαιμόνιο από τον αδελφό. Δεν ήταν πάλι λίγες οι φορές που βοηθούσε τον εξομολογούμενο όταν από ντροπή δυσκολευόταν να ομολογήσει θανάσιμες αμαρτίες. Όταν ήμουν ακόμα αρχάριος, μας επισκέφτηκε ένας κληρικός, ο οποίος από απροσεξία έπεσε σε ένα δύσκολο πειρασμό, σε βαθμό όπου λίγο έλειψε να χάσει την ιεροσύνη. Πήγε να εξομολογηθεί. Άρχισε να κοκκινίζει. Κάτι πήγαινε να πει, σταματούσε, ξανά, τίποτε. Τον περιλαμβάνει τότε ο γέροντας και του λέει «Γιατί ντρέπεσαι? Αυτό δεν το επιδίωξες εσύ, παιδί μου. Όμως παραχωρήθηκες από υπερηφάνεια και απροσεξία. Δεν σου έστησε ο εχθρός παγίδα με εκείνη που φορούσε κατοικόκκινα ρούχα και ήθελε σώνη και καλά να σε φιλέψει σπίτι της? Καλό φίλε μας σου έκανε. Ευτυχώς όμως που δεν έφτασεν ως εκεί. Φάει ένα μικρό κανόνα και άλλοτε να προσέχεις». Βγαίνοντας έξω, μονολογούσε ο ιερέας. «Τι άνθρωπος είναι αυτός? Από μακριά τα βλέπει όλα». Εκ περιεργίας ρώτησα τι συμβαίνει. Μου είπε ο γέροντας «Η εξομολόγηση δεν δημοσιεύεται, αλλά επειδή αυτά του τα είπα εγώ, σου λέω ότι πριν ακόμα έλθει ο παπάς αυτός και τον παπά είδα και την σκηνή που του περιέγραψα».

αφού ακροαζόταν ο γέροντας τον εξομολογούμενο, δεν αρκείτον μόνο στην άφεση. «Έκλεινον από κακού και ποίησιν αγαθών», λέει ο Δαβίδ. Αμέσως μετά την άφεση, ακολουθούσε η ανάλογη συνταγή και τα φάρμακα. Στους εγγάμους έριχνε το βάρος στην αρμονική συμβίωση, την καλή ανατροφή των παιδιών, τακτική εξομολόγηση, εκκλησιασμό, θεία κοινωνία, καταδύναμη νηστεία κτλ. Ήταν πολύ αυστηρός ως προς το έγκλημα των εκτρώσεων, το οποίο θεωρούσε φόνο εν ψυχρό, μάλιστα σε ανυπεράσπιστα πλάσματα. Αλλά και την αποφυγή της τεκνογωνίας επίσης την έκρινε αμάρτημα, θεωρώντας ανάξιους των θείων μυστηρίων όσους απέφευγαν την τεκνογωνία με τεχνητά μέσα. Ο Θεός έλεγε, ξέρει που όσα θα δώσει και όσα δώσει έχει και τη φροντίδα τους. Όσον αφορά το έργο της ΠΕΦΥΠ, Σύλλογος Συμπαράστασης των Πολυτέκνων, όχι μόνο το επευλογούσε αλλά και το ενίσχυε με γενναίες εισφορές. Αυτό μπορούν να επιβεβαιώσουν και αυτά τα μέλη του Συλλόγου. Ο αείμνηστος θεωρούσε ως πηγή της δυστυχίας και του διχασμού στις οικογένειες την απομάκρυσή τους από την Εκκλησία και τα Ιερά Μυστήρια. Χριστιανός χωρίς εκκλησιασμό, χωρίς προσευχή, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς θεία κοινωνία, είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, όπου ανά πάσα στιγμή η πόρτα είναι ανοιχτή να μπουν μέσα οι κλέφτες, δηλαδή οι δαίμονες, να το αλωνίσουν. Ένας αδελφός κάποτε εξομολογήθηκε ότι έτσι στα καλά καθούμενα η γυναίκα του άρχισε να ψυχραίνεται μαζί του και να τον αποστρέφεται, μάλιστα σε βαθμό να κινδυνεύει να τον χωρίσει με δύο παιδιά. Ο αδελφός αυτός άκουσε ότι κάποιος που τους φθονούσε τους έκαμε μάγια και μάλιστα με σκοπό να του πάρει τη γυναίκα. Ρωτά λοιπόν με απορία, μα υπάρχουν γέροντα μάγια και μάλιστα μπορούν να δημιουργήσουν τέτοια κακά? Αν υπάρχουν και παραυπάρχουν. Όμως σε ποιους πιάνουν? Πιάνουν σε όσους ο πειρασμός τους βρει γυμνούς και άοπλους. Δηλαδή γέροντα, γυμνός είναι εκείνος που δεν έχει σχέση με την Εκκλησία και άοπλος είναι ο χριστιανός που δεν έχει επαφή και σχέση με τον Χριστό και τα Θεία Μυστήρια, την προσευχή, την εξομολόγηση, την Θεία Κοινωνία. Διάβασε τον βίο του Αγίου Κυπριανού αν θέλεις για να δεις πως εκείνος ο αρχιμάγος εταπεινώθηκε μπροστά σε ένα κοριτσάκι, την Ιουστίναν. Μάλιστα όταν κατάλαβε ότι τα μάγια δεν πιάνουν στους χριστιανούς, αρνήθηκε και τον Σατανά και τα μάγια. Έγινε χριστιανός και τόσο θερμός, ώστε μαζί με την Ιουστίνα εμαρτύρησαν για την πίστη του Χριστού. Το γεγονός ότι ακόμα η γυναίκα σου δεν αποφάσισε να σε εγκαταλείψει, σημαίνει ότι δεν είσαστε τελείως άοπλοι. Όμως για να λυτρωθείτε από αυτόν τον πειρασμό θέλει παραπάνω αγώνα. Δώσε μου το όνομα της γυναίκας σου, θα το μνημονεύω ιδιαιτέρως στη λειτουργία και θα σας τραβώ και κομβοσχήνη κάθε μέρα. Μόνο από σένα θέλω περισσότερα. Θα προσεύχεσαι και για τον εαυτό σου και για τη γυναίκα σου και θα κοινωνάς τακτικά. Άσε μη μυθική γυναίκα σου, πάει, την κέρδισες. Ιδάλλως θα ζητάς μακροθυμία από τον Κύριο μέχρι να τη διορθώσει εκείνος. Δεν μου λες, τυράς τις νηστείες της Εκκλησίας? Κάτι κρατώ. Και αυτό το κάτι θα το περισσέψεις. Μπορείς Τετάρτη Παρασκευή να νηστεύεις το λάδι? Γέροντα, δεν ξέρω, γιατί δουλεύω λίγο βαριά. Αν σου έλεγα το πρόγραμμά μας, εμείς εδώ δουλεύουμε πιο βαριά. Ας είναι. Αν δεν μπορείς, τουλάχιστον σταμάτα μέχρι το λάδι, όχι παραπάνω. Όταν όμως κοινωνάς την Παρασκευή δεν πρέπει να τρως λάδι, και να κοινωνάς τουλάχιστον κάθε 15-20 μέρες. Αν μπορούσες θα σου έλεγα και συχνότερα. Εμείς εδώ κοινωνούμε 3-4 φορές την εβδομάδα. Ο γέροντας, όπως στην προηγούμενη περίπτωση, ομοίως βοήθησε πάρα πολλές οικογένειες από διάλυση και με τις απλές αλλά σοφές συμβουλές του επανέφερε την ομόνοια και τη γαλήνη και την αμοιβαία αγάπη.

Ένας άλλος είπε στο γέροντα: «Άγιε γέροντα, δεν ξέρω κι εγώ τι μου συμβαίνει. Εγώ αγάπησα τη γυναίκα μου και την παντρεύτηκα. Στην αρχή η ζωή μας ήταν ένας παράδεισος. Όμως τώρα δεν ξέρω τι με έπιασε. Δεν μπορώ να τη βλέπω. Μια αντίδραση, μια αντιπάθεια, ένα κακό. Όταν με κοιτάξει αισθάνομαι σαν να βλέπω μπροστά μου τον εχθρό μου. Η ζωή μου πια είναι κόλασης. Τι να κάνω, να τη χωρίσω?» «Να τη χωρίσεις? Μα το λες σοβαρά? Είσαι στα καλά σου? Κατάλαβες, παιδί μου, ότι ο γάμος είναι ένα από τα 7 μυστήρια της εκκλησίας μας? Ξέρεις ότι υποσχέθηκες να σηκώνεται μαζί τον ζυγό του γάμου ενώπιον Θεού μέχρι θανάτου? Αντάρτικο πέρασε στο γάμο?» «Καλά, γέροντα. Γιατί τόσοι άλλοι χωρίζουν κάθε μέρα?» «Ε, λοιπόν, και αν τρελαθούν οι περισσότεροι και αρνηθούν και την πίστη τους, θα πούμε, μόδα είναι. Πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε όπως πάει η μόδα?» «Δηλαδή, αν αποφάσισε ο κόσμος να κολλαστεί με αυτές τις μόδες, σώνει και καλά και εμείς ξοπίσω τους την κόλαση?» «Εσύ τώρα λες η ζωή σου είναι κόλασης. Αν πας σε εκείνη την φοβερή αιώνια κόλαση που καίει τους πόρνους, τους μυχούς και όσους αθέτησαν το γάμο, τι είχαν μπαριά?» «Και τι να κάνω, πάτερ?» «Μα δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό που σου συμβαίνει είναι καθαρός σατανάς με τα κέρατα? Κάποιο παράθυρο ανοιχτό έχεις και τον έβαλες μέσα?» Αφού ο γέροντας του έκαμε τις ανάλογες υποδείξεις και του δώσε και τα ανάλογα φάρμακα, τον κατεβόδωσε. Φεύγοντας του λέει: «Θέλω να ξανάρθει σύντομα να σε δω. Μέχρι τότε θα σας μνημονεύω κάθε μέρα με τη γυναίκα σου και θα σας τραβώ κομποσχήνη». Αφού ο νέος αυτός ακολούθησε τις συνταγές και με τη συνέργεια των προσευχών του γέροντα, δεν άργησε να επιστρέψει σύντομα να αναγγείλει το χαρμόσυνο ότι σαν ένα νέφος που τον είχε κουκουλωμένο αισθάνθηκε πως έφυγε από πάνω του. Από τότε και πάλιν ξαναγύρισε εκείνη η πρώτη αγάπη και εκτίμησης στην σύζυγό του.

χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, εγγραφές του Αγίου Σιλουάνου. Για τον πνευματικό αγώνα. Για την ταπείνωση η ψυχή λαμβάνει ανάπαυση κοντά στο Θεό, αλλά για να τη φυλάξει παιδεύεται για πολλά χρόνια. Στερούμαστε την ανάπαυση αυτή γιατί δεν στερεωθήκαμε στην ταπείνωση. Πολλές φορές εξαπατήθηκα από τους εχθρούς. Σκεπτόμουν, η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο. Γνωρίζει πόσο αγαθός είναι και πόσο μας αγαπά. Πώς όμως έρχονται σε μένα κακοί λογισμοί? Και για πολύ καιρό δεν μπορούσα να διακρίνω, μέχρι ότου ο Κύριος με νουθέτησε και τότε γνώρισα ότι από την υπερηφάνεια εμφανίζονται οι κακές σκέψεις. Δύο φορές ήμουν σε πλάνη. Την πρώτη φορά ήταν στην αρχή και ήμουν άπειρος, ακόμη νεαρός υποτακτικός, και ο Κύριος με σπλαχνίστηκε γρήγορα. Τη δεύτερη φορά όμως αιτία ήταν η υπερηφάνεια, και τότε υπέφερα πιο πολύ, προτού με θεραπεύσει ο Κύριος με τις ευχές του πνευματικού μου. Αυτό έγινε μετά από ένα όραμα που δέχθηκα. Διηγήθηκα σε 4 πνευματικούς ανθρώπους το όραμα εκείνο και κανένας τους δεν μου είπε ότι το όραμα προερχόταν από τον εχθρό. Και έτσι με πολεμούσε η πλάνη της καινοδοξίας. Με τον καιρό όμως κατάλαβα εγώ ο ίδιος το λάθος μου, γιατί άρχιζα να μου παρουσιάζονται πάλι οι δαίμονες, όχι μόνο τη νύχτα αλλά και την ημέρα. Η ψυχή τους έβλεπε, αλλά δεν φοβόταν γιατί αισθανόμουν κοντά μου το έλεος του Θεού. Και έτσι υπέφερα πολλά χρόνια από αυτούς. Και αν ο Κύριος δεν μου έδινε να τον γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα και αν δεν με βοηθούσε η υπεραγία και η αγαθή δέσποινα, τότε θα απελπιζόμουν για τη σωτηρία μου. Τώρα όμως η ψυχή μου ελπίζει ακλόνητα στην ευσπλαχνία του Θεού, παρότι σύμφωνα με τα έργα μου αξίζω να βασανιστώ και στη γη και στον Άδη. Για πολύ καιρό δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου συμβαίνει. Σκεπτόμουν, ανθρώπους εγώ δεν κατακρίνω. Κακούς λογισμούς δεν δέχομαι. Κάνω υπακοή με επιμέλεια. Τρώω με εγκράτεια. Προσεύχομαι αδιάλειπτα. Γιατί λοιπόν τα δαιμόνια έχουν τόση οικειότητα μαζί μου? Έβλεπα ότι κάνω λάθος, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω την αιτία. Προσευχόμουν, εξαφανίζονταν για ένα διάστημα και ύστερα επανέρχονταν. Για πολύ καιρό η ψυχή μου βρισκόταν σε αυτή την αγωνία. Μιλούσα γι' αυτό σε μερικούς γέροντες. Σιωπούσαν και εγώ παρέμεινα σε αμηχανία. Μία νύχτα καθόμουν στο κελί μου και να το κελί γέμισε δαίμονες. Προσευχήθηκα θερμά. Ο Κύριος τους έδιωξε, αλλά ήρθαν και πάλι. Τότε σηκώθηκα να κάνω μερικές μετάνοιες μπροστά στις εικόνες, αλλά οι δαίμονες με περικύκλωσαν και ένα στεκόταν μπροστά μου, έτσι που δεν μπορούσα να κάνω μετάνοιες στις εικόνες, γιατί θα φαινόταν πως προσκυνώ τον δαίμονα. Τότε κάθισα και λέω: «Κύριε, εσύ βλέπεις πως θέλω να προσευχηθώ σε εσένα με καθαρό νου, αλλά δεν με αφήνουν οι δαίμονες. Πες μου τι πρέπει να κάνω για να φύγουν από μένα». Και απήντησε στην ψυχή μου ο Κύριος: «Οι υπερήφανοι πάντοτε έτσι υποφέρουν από τους δαίμονες». Είπα: «Κύριε, εσύ είσαι ελεήμων, η ψυχή μου σε γνωρίζει. Πες μου τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου». Και ο Κύριος απήντησε στην ψυχή: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι».

η ευσπλαχνία του Θεού. Εγώ είμαι ευεδέλιγμα ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, αλλά ο Κύριος με αγάπησε τόσο που με νουθετεί, με θεραπεύει και διδάσκει ο ίδιος την ψυχή μου την ταπείνωση και την αγάπη, την υπομονή και την υπακοή και εκχαίει επάνω μου όλα τα ελέη του. Από τότε κρατώ τον νου μου στον Άδη και καίομαι στο ζωφερό πυρ και λιώνω πνευματικά για τον Κύριο και τον αναζητώ με δάκρυα και λέω «Κοντεύει το τέλος. Θα πεθάνω και θα κατοικήσω στη σκοτεινή φυλακή του Άδη. Εκεί θα καίγομαι μόνος εγώ και θα νοσταλγώ τον Κύριο και θα κλαίω. Πού είναι ο Κύριός μου, τον οποίο γνωρίζει η ψυχή μου?» Και η σκέψη αυτή με ωφέλησε πολύ. Ο νους μου καθαρίστηκε και η ψυχή μου βρήκε ανάπαυση. Αξιοθαύμαστο έργο. Ο Κύριος μου παρήγγειλε να κρατώ τον νου μου στην κόλαση και να μην απελπίζομαι. Τόσο κοντά μας είναι Αυτός. Ιδού εγώ με θυμών ημί έως της συντελείας του αιώνος. Και αλλού πάλι επικαλέσε με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Όταν εγγίζει την ψυχή ο Κύριος, τότε αυτή ανανεώνεται ολόκληρη. Αυτό όμως το αντιλαμβάνονται μόνο όσοι το γνώρισαν εκ πείρας, γιατί χωρίς Άγιο Πνεύμα είναι αδύνατη η γνώση των ουρανίων. Αυτό το πνεύμα δόθηκε στη γη από τον Κύριο. Ποιος θα μπορούσε να περιγράψει τη χαρά να γνωρίζεις τον Κύριο και να ορμάς προς Αυτόν ακόρεστα νύχτα και μέρα? Ω, πόσο μακάριοι είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Δεν υπάρχει τίποτε πιο πολύτιμο από τη γνώση του Θεού και τίποτε χειρότερο από το να μην τον γνωρίζεις. Μακάριος όμως και εκείνος που μολονότι δεν γνωρίζει, ωστόσο πιστεύει.

ξεκίνησα να κάνω όπως με δίδαξε ο Κύριος και η καρδιά μου γλυκάθηκε από την ανάπαυση στο Θεό. Και τώρα ζητώ ημέρα και νύχτα από τον Θεό την καταχριστόν ταπείνωση. Ω αυτή η καταχριστόν ταπείνωση. Σε γνωρίζω, αλλά δεν μπορώ να σε αποκτήσω. Σε γνωρίζω με τη χάρη του Θεού, μα δεν μπορώ να σε περιγράψω. Σε αναζητώ σαν πολύτιμο λαμπρό μαργαρίτη. Εσύ είσαι ευχάριστη για την ψυχή και γλυκύτερη από όλο τον κόσμο. Σε γνώρισα εκ πείρας και μην απορείτε γι' αυτό. Το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα μας και μας φωτίζει. Ο Πνεύμα Άγιο, εσύ μας αποκαλύπτεις τη γνώση του Θεού. Εσύ μας δίνεις τη δύναμη να αγαπούμε τον Κύριο. Εσύ εμπνέεις τις θείες σκέψεις. Εσύ μας χαρίζεις το δώρο του λόγου. Εσύ μας κάνεις ικανούς για τη δοξολογία. Εσύ μας γεμίζεις χαρά και αγαλίαση. Εσύ μας ενισχύεις στον αγώνα κατά το

ένας αδόκιμος μοναχός υπέφερε από τους δαίμονες και όταν εκείνοι του έκαναν επίθεση, αυτός έφευγε από αυτούς και εκείνοι τον καταδίωκαν. Αν σου συμβεί κάτι παρόμοιο, μη φοβηθείς και μη φύγεις, αλλά στάσου ανδρείος, ταπείνωσε τον εαυτό σου και πες «Κύριε, ελέησέ με τον μεγάλο αμαρτωλό και τα δαιμόνια θα γίνουν άφαντα». Αν όμως φύγεις σαν δειλός, αυτά θα σε καταδιώξουν ως την Άβυσσο. Να θυμάσαι ότι την ώρα που σε πολεμούν οι δαίμονες, βλέπει και ο Κύριος πόσο ελπίζει σε Αυτόν. Αν δεις τον σατανά και σε κατακαίει με τη φωτιά του προσπαθώντας να αρπάξει το νου σου, πάλι μη φοβάσαι, αλλά να ελπίζεις με δύναμη στον Κύριο και να λες «Εγώ είμαι ο χειρότερος από όλους και θα φύγει από κοντά σου ο εχθρός». Αν αισθάνεσαι ότι ενεργεί μέσα σου πονηρό πνεύμα και τότε να έχεις θάρρος, εξομολογήσου καθαρά και ζήτησε από τον Κύριο ταπεινό πνεύμα και ο Κύριος θα σου χαρίσει οπωσδήποτε το ποθούμενο και τότε θα αισθάνεσαι σύμφωνα με το μέτρο της ταπεινώσεώς σου στην καρδιά σου τη χάρη και όταν ταπεινωθεί τελείως η ψυχή σου, τότε θα βρεις την τέλεια ανάπαυση και τέτοιον αγώνα κάνει ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή. Ψυχή που γνώρισε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και να πέσει σε πλάνη δεν αποθαρρύνεται, αλλά θυμάται την αγάπη του Θεού και γνωρίζοντας ότι η καινοδοξία και η υπερηφάνεια προκαλούν τον πόλεμο με τους εχθρούς, ταπεινώνεται και ζητά να την θεραπεύσει ο Κύριος. Και ο Κύριος θεραπεύει την ψυχή, καμιά φορά γρήγορα, άλλοτε όμως αργά, σιγά σιγά. Όποιος κάνει υπακοή και εμπιστεύεται στον πνευματικό χωρίς να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, θεραπεύεται γρήγορα από κάθε τραύμα του εχθρού. Όποιος όμως είναι ανυπάκουος, αυτός δεν διορθώνεται. Η ψυχή αγωνίζεται κατά των εχθρών ως τον τάφο. Στο συνηθισμένο πόλεμο σκοτώνουν μόνο το σώμα. Ο δικός μας όμως πόλεμος είναι πιο δύσκολος και πιο επικίνδυνος, γιατί μπορεί να χαθεί και η ψυχή. Εξαιτίας της υπερηφανίας μου, ο Κύριος παραχώρησε δύο φορές τον εχθρό να πολεμήσει την ψυχή μου τόσο, ώστε η ψυχή μου βρισκόταν στην κόλαση. Και μπορώ να πω ότι αν η ψυχή είναι ανδρεία, θα αντέξει, η δεμή μπορεί να χαθεί για πάντα. Γράφω για όσους θα βρεθούν σε παρόμοια συμφορά. Να μένετε ανδρείοι και να ελπίζετε σταθερά στο Θεό και οι εχθροί θα υποχωρήσουν, γιατί τους νίκησε ο Κύριος. Με τη χάρη του Θεού έμαθα ότι ο Κύριος προνοεί επιμελώς για μας, τόσο που ούτε μια προσευχή, ούτε μια καλή σκέψη δεν παραθεωρείται ενώπιον του Θεού. Συχνά μας φαίνεται πως ο Θεός δεν μας ακούει, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο γιατί είμαστε υπερήφανοι ή ζητούμε κάτι που δεν είναι ωφέλιμο για μας. Είναι δύσκολο να διαγνώσουμε την υπερηφάνεια μέσα μας. Ο υπερήφανος εγκαταλείπεται από τη χάρη για να βασανιστεί από την αδυναμία του μέχρι να ταπεινωθεί. Και όταν ταπεινωθεί η ψυχή, τότε έχουν πια νικηθεί οι εχθροί και η ψυχή βρίσκει μεγάλη ανάπαυση εν το Θεό. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, οι γραφές του Αγίου Σιλουανού.

η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συνεξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 29 Σεπτεμβρίου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 29 του Σεπτέμβρη σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού. Φέρον των σταυρών επιόμων σου, οικολούθησας Χριστό ανεπιστρόφω λογισμό, τον εν βίω ειδονών καταφρονών Κυριακέ, και πάθη θανατώσα στα του σώματος, συντώνεις αγρυπνίες και δεείς εσύ, χάρη να πύλη φασώσιε, του θεραπεύει νοσήματα, οικέτευε, του σωθήνε, τας ψυχάς

29 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού, σκύλης αμήνη Κυριακέ πικρία, γεύσιν γλυκίαν ηθανήν κατεκρίθης. Η φυσική πικράδα των σκυλοκρόμιδων που χρησιμοποίησες Κυριακέ ως τροφή σου, η οποία και θα σου έφερνε αναπόφευκτα το θάνατο, μεταβλήθηκε σε γεύση γλυκιά και τροφή σωτήρια. Όσιος Κυριακός έζησε κατά την εποχή της βασιλείας του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου του Μικρού, 408-450 μετά Χριστόν, και καταγόταν από την Κόρινθο. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ιωάννης και ήταν πρεσβύτερος, ιερέας στην εκκλησία της Κορίνθου. Η δε μητέρα του ονομαζόταν Ευδοκία. Ο θείος του Πέτρος, αδελφός της μητέρας του, ήταν επίσκοπος Κορίνθου, και Όσιος είχε λάβει από αυτόν το εκκλησιαστικό αξίωμα του αναγνώστη. Όσιος λοιπόν Κυριακός, διανύοντας το 18ο έτος της ηλικίας του, έφυγε από την Κόρινθο και πήγε στα Ιεροσόλυμα. Από εκεί πήγε στη λαύρα του μεγάλου Ευθυμίου, ο οποίος αφού εκτίμησε τις αρετές του, τον έκαμε μοναχό. Ως μοναχός δε ο Κυριακός διακρίθηκε στους ασκητικούς αγώνες και έφτασε στα ύψη της αρετής. Αγωνιζόταν με σθένος για τα ορθά δόγματα της πίστεως και έλεγχε δρυμύτατα εκείνους που ασπάζονταν τις κακοδοξίες του Οργένη. Για τις αρετές του την αυστηρότατη ασκητική του ζωή και τους αγώνες του υπέρ της ορθής πίστεως τον επιβράβευσε ο Θεός, κοσμώντας τον με το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι λοιπόν ο Όσιος επιτέλεσε με τη βοήθεια του Χριστού πολλά θαύματα. Αλλά ο Κύριος δεν τον επιβράβευσε μόνο με το χάρισμα της θαυματουργίας, τον επιβράβευσε και με το προορατικό χάρισμα. Και πράγματι κοσμημένος ο Όσιος με το χάρισμα αυτό και φωτιζόμενος από το Θεό, προέλεγε πολλά περί των μελώντων. Ο Όσιος Κυριακός εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον, αφού έφτασε σε βαθύτατο γύρας. Ήταν δε Όσιος πράος και γλυκής, ευκολοπλησίαστος και καταδεκτικότατος. Κατά την σωματική του διάπλαση ήταν μεγαλόσωμος και είχε κάποια φυσική χάρη και ωραιότητα. Όλα τα μέλη του σώματός του διατηρήθηκαν σώα και δεν έπαθαν ούτε την παραμικρή βλάβη από την φθορά που φέρνει ο χρόνος όσο προχωρεί η ηλικία. Ας σημειωθεί δε ακόμη ότι Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής διατέλεσε επιμερικά έτη και ηγούμενος της λαύρας του Αγίου Χαρίτωνος.

παθών κυριεύσας του σώματος, εγκρατείας χαλινό θαυματουργέ Κυριακέ, απαθείας την λαμπράν πάτερ ενδέδισε στολήν, και πάσαν την κακή εναπεγύμνωσας του πάλετους προπάτορας γυμνώσαντος, και νυν οικείς των παράδεισων διαπαντός εφρενόμενος, οικέτευε του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

των μοναστών τα πλήθη των καθηγητήν σε τιμόμενη κυρία και πατήρ ημών. Διε σούγαρ την τρίβον την όντως ευθείαν, πορεύεστε έγνομεν. Μακάριος ή το Χριστό δουλεύσας και εχθρού θριαμβεύσας την δύναμην. Αγγέλων συμμέτοχε, ως ή ονομόσκηνε και δικαίων, μεθον πρέσβευε το Κυρίο, ελεήθηνε τας ψυχάς ημών.

29 Σεπτεμβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη του Οσίου Κυριακού του Αναχωρητού. Ο Κυριακός έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Νέου, 408-450. Γεννήθηκε στην Αποστολική Κόρινθο. Ο πατέρας του ήταν ιερεύς και λεγόταν Ιωάννης, η δε μητέρα του Ευδοξία. Ο θείος του αρχιεπίσκοπος Κορίνθου, Πέτρος, τον χειροθέτησε αναγνώστη, αλλά ο Κυριακός σε νεαρή ακόμη ηλικία, αφού έφυγε κρυφά και πήγε στα Ιεροσόλυμα, στο μοναστήρι του Αγίου Ευθυμίου, εκάρη μοναχός. Σε ηλικία 18 ετών ο Ευθύμιος τον έστειλε σε ένα ασκητή που ασκήδευε στην έρημο Ραβά, Γεράσιμο λεγόμενο. Έμεινε εκεί 10 χρόνια ασκητεύοντας, αλλά όταν εκοιμήθη ο Γεράσιμος γύρισε πίσω στο μοναστήρι του Ευθυμίου. Κάποια επεισόδια μέσα στο μοναστήρι όμως τον ανάγκασαν να αναχωρήσει και να πάει στη Λαύρα του Σουκά. Εκεί στα 40 του έτη χειροτονείται πρεσβύτερος και αναλαμβάνει τη διαφύλαξη του σκευοφυλακίου. Στα 70 του αναχωρεί από τη Λαύρα του Σουκά και πηγαίνει στην έρημο Νατουφά, όπου έμεινε 5 χρόνια ζώντας οικειοθελώς μέσα σε μεγάλες στερήσεις και ταλαιπωρίες. Από εκεί αναχωρεί πάλι και πηγαίνει σε άλλη έρημο, την έρημο Ραβά, και μένει 5 χρόνια. Φεύγει και από εκεί και εγκαθίσταται σε ένα τόπο τελείως έρημο. Δεν υπήρχε ούτε ψυχή. Ο τόπος αυτός λεγόταν Σουσακίμ. Έμεινε εκεί 7 χρόνια. Μια επιδημία όμως που ξέσπασε στα μέρη γύρω τον ανάγκασε να αναχωρήσει και πάλι και να επιστρέψει στη Λαύρα του Σουκά, όπου εγκαταστάθηκε σε ένα κελί στο οποίο είχε ασκητέψει προηγουμένως κάποιος Άγιος. Όμως δεν ησύχαζε το πνεύμα του εκεί και αναχώρησε και πάλι σε ηλικία 99 ετών και πήγε και εγκαταστάθηκε στον άβατο τόπο Σουσακίμ. Έζησε εκεί άλλα 7 χρόνια με πολύ αυστηρή άσκηση και σε ηλικία 107 ετών εκοιμήθη εν ειρήνη. Θα έγινε αντιληπτό βέβαια γιατί η Εκκλησία τον ονόμασε Αναχωρητή. Ασταμάτητες ήταν οι αναχωρήσεις του από τόπο σε τόπο, από έρημο σε έρημο, μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Αλλά ενώ αναχωρούσε, πουθενά δεν έβρισκε ανάπαυση. Το πνεύμα του ήταν ανήσυχο, μέχρι ότου αναχώρησε για τους ουρανούς, όπου αναπαύθηκε παντοτινά κοντά στο Θεό. Ο Άγιος Κυριακός ζούσε το λόγο του Αποστόλου Παύλου «Ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν». Ήταν νοσταλγός της αιωνιότητας. Ζήτουσε το τέλειο μα πουθενά δεν το έβρισκε ενώ σου ήταν κάτω στη γη. Επιτέλους το βρήκε κοντά στο Θεό στους ουρανούς. Οι αλλεπάλληλες αναχωρήσεις του Αγίου Κυριακού, αγαπητοί ακροατές, μας φέρνουν μπροστά σε μια αναχώρηση που όλοι μας, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα την πραγματοποιήσουμε αν και δεν είμαστε αναχωρητές. Την αναχώρηση από τον μάταιον αυτό κόσμο στην αιωνιότητα. Αλλά η αναχώρησή μας για τους ουρανούς και μόνο σαν σκέψη εμβάλλει μέσα μας ανησυχίες, διότι αναχωρώντας από εδώ θα βρεθούμε μπροστά στο κριτήριο του Θεού, στο οποίο θα εκδοθεί η απόφαση αιωνίου μακαριότητος ή ατελεύτητου κολασμού. Καλό λοιπόν είναι να διαρωτηθούμε, είμαστε έτοιμοι για την αναχώρηση αυτή? Αν ναι, έχει καλός. Αν όχι, εφόσον ο Θεός περιμένει, ας σπεύσουμε, μην αναβάλουμε. Η Εκκλησία με το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως μας δίνει τα μέσα της προετοιμασίας. Ο Άγιος Κυριακός ο Αναχωρητής θα αισθανθεί μεγάλη χαρά και ικανοποίηση αν όλοι συναντηθούμε στις αιώνιες μονές του Θεού, όπου και αυτός βρήκε την ανάπαυσή του.

γέννησε σάχραντε το θείο τόκο σου, φθαρίσαν εν πάθεση των γηγενών τη θνητήν ουσίαν και ήγυρας πάντας εκ του θανάτου προς ζωήν αυθαρσίας. Όθενε σε καταχρέως μακαρίζομεν πάντες, παρθένε δε δοξασμένη ως προεφύτευσα.

της άνω αφιέμενος υπερκοσμίου ζωής, του κόσμου την τερπνότηταν ως διαπίπτουσαν κατέλειπε σώσιε, όθεν εν τεσερήμις και σπηλαίη σικίσας, πόλεως ουρανίου ανεδείχθης πολίτης, ενίτων εκτελούντων την συν μνήμην μνημόνευε.

ότι αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίας, «Σύ την κεφαλήν, τη κεφαλή των όλων, Χριστέ προσήξεν εξήφους Γουδελία. Σε σένα, Χριστέ μου, που είσαι η κεφαλή των όλων, προσέφερε την κεφαλή της η Γουδελία, η διαξήφους αποκεφαλιστήσα». Η Αγία Μάρτης Γουδελία, σαν χριστιανή που ήταν, με την διδασκαλία της και την αγιότητα του βίου της, οδηγούσε τα πλήθη των Περσών στη θρησκεία του Ιησού Χριστού. Για το λόγον αυτό την συνέλαβε ο βασιλιάς των Περσών Σαπόρο Δεύτερος, 325-379 μετά Χριστόν, και προσπάθησεν, υποβάλλοντάς της σε διάφορες τιμωρίες, να την πείσει να προσφέρει θυσία στη φωτιά. Οι Πέρσες ήταν πυρολάτρες. Επειδή όμως εκείνη δεν πίστηκε, την έκλεισε στη φυλακή, όπου και έμεινε λιμοκτονώντας επί πολύ καιρό. Μετά ταύτα ο Χριστομάχος Τύρανος την έβγαλε και προσπάθησε και πάλι, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους, να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστόν. Η Αγία όμως δεν πίστηκε, έμεινε σταθερή και αμετακίνητη στην πίστη της. Εξοργιστής τότε ο Τύρανος πρόσταξε να την υποβάλουν σε βασανιστήρια. Αμέσως λοιπόν οι Δήμοι άρπαξαν την Αγίαν και της έγδαραν το κεφάλι. Εν συνεχεία την τοποθέτησαν σε ένα ξύλο και την κάρφωσαν πάνω σε αυτό με πολλά και σιδερένια καρφιά. Κατά το τελευταίο δε αυτό βασανιστήριο, η Αγία Μάρτης Γουδελία παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο και κοσμήθηκε από αυτόν με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 29 Σεπτεμβρίου, η μνήμη των Αγίων 150 μαρτύρων. Γνωρίζουμε μόνο ότι μαρτύρησε στην Παλαιστίνη. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Τρίφωνος, Τροφίμου και Δωρημέδοντος. Η μνήμη σήμερα της Αγίας Πετρονίας. Μαρτύρησε διεξήφους. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Γοβδελαά, Δάδα, Κασδόου και Κασδόας. Ο Γοβδελαάς ήταν γιος του βασιλιά των Περσών Σαβορίου. Ήρθε στη χριστιανική πίστη από τον Δάδα, που ήταν μεγιστάνας και είχε μεγάλα αξιώματα στην αυλή του παλατιού του Σαβορίου. Όταν έμαθε το γεγονός, ο Σαβόρ συνέλαβε τον Δάδα και τον γιο του Γοβδελαά και τους πρόσταξε να θυσιάσουν στο Θεοήλιο. Επειδή όμως οι Άγιοι αρνήθηκαν, τον μεν Δάδα τεμάχησε ζωντανό και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Τον δε γιο του Γοβδελαά υπέβαλε σε φρικτά και βάρβαρα βασανιστήρια. Στο τέλος έγδαρε το κεφάλι του, έκοψε τα μέλη του και κέντησε το σώμα του με μυτερά καλάμια. Έτσι παρέδωσε και αυτό στην μακαρία ψυχή του στο Θεό. Ο Κασδός ήταν συγγενής του βασιλιά Σαβορίου και επειδή έγινε χριστιανός, ο Σαβόρ τον έγδαρε ζωντανό με ξύλινο σπαθί. Η Κασδόα ήταν κόρη του βασιλιά Σαβορίου και αδελφή του Αγίου Γοβδελαά. Αυτή είχε επισκεφθεί στην φυλακή τον αδελφό της, ο οποίος κατάφερε και την έκανε χριστιανή. Όταν το έμαθε και αυτό ο Σαβόρ, την συνέλαβε και επειδή δεν μπόρεσε να μετατρέψει το φρόνημά της, την βασάνισε σκληρά μέχρι θανάτου.

Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μαλαχία, του νέου Οσίου Μάρτυρος από την Ρόδο, ήταν γιος ιερέα από την Ρόδο. Κάποτε πήγε στα Ιεροσόλυμα και συκοφαντήθηκε από τους Τούρκους ότι έβρισε τον Μωάμεθ. Αμέσως συλλήφθηκε και οδηγήθηκε στις αρχές που τον εκβίαζαν να εξωμώσει. Ο Μαλαχίας έδειξε μεγάλο θάρρος με το οποίο εξήγηρε την οργή των Τούρκων, οι οποίοι αφού τον μαστίγωσαν τρύπησαν τους αστραγάλους του και τον έδεσαν πίσω από ένα άγριο άλογο. Μετά από μια σειρά φρικτών βασανιστήριων οδηγήθηκε ο μάρτυρας έξω από την πόλη, όπου σουβλίστηκε και κάηκε πάνω σε αναμμένη φωτιά. Έτσι παρέδωσε την Αγία του ψυχή στις 29 Σεπτεμβρίου το 1500. Τέλος σήμερα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων των Εστροφάσιαν Ερεθέντων κατά το έτος 1530. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Αβάκα Σιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.
1: Συνομιλία με τον Αβά Παφνούτιο για τις τρεις αποταγές. Βίος και πολιτεία του Αβά Παφνουτίου. Αβάς Κασιανός. Ανάμεσα στο χορό των οσίων πατέρων που φώδιζαν σαν αστέρια λαμπρά τη νύχτα αυτού του κόσμου, είδαμε να λάμπει και ο Αβάς Παφνούτιος, το οποίο η σοφία ξεχώριζε ζωηρή και ακτινοβόλα σαν μεγάλη λαμπάδα. Ο Αβάς Παφνούτιος ήταν ο ιερέας της μοναχικής μας κοινότητας στην έρημο της Κήτης, όπου έζησε μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Αυτός ποτέ δεν σκέφτηκε να φύγει από το κελί στο οποίο εγκαταστάθηκε ως αρχάριος και το οποίο βρισκόταν 5 μίλια μακριά από την εκκλησία. Δεν θέλησε, αν και υπερήλικας, να αλλάξει το πρώτο του κελί με ένα άλλο πιο κοντινό, το οποίο θα τον απάλασε στα γεράματά του από την κούραση μιας τόσο μεγάλης οδηπορίας που ήταν υποχρεωμένος να κάνει κάθε Σάββατο και Κυριακή. Αλλά αυτό ήταν το λιγότερο. Το σπουδαίο με τον γέροντα Παφνούτιο ήταν ότι δεν επέτρεπε στον εαυτό του να γυρίζει μετά την ακολουθία πίσω στο κελί με άδεια χέρια. Τον βλέπαμε σχεδόν πάντα να φορτώνεται και να μεταφέρει στο κελί του το νερό που θα χρειαζόταν κατά τη διάρκεια όλης της επόμενης εβδομάδας. Είχε ήδη περάσει τα 90 χρόνια της ηλικίας του, αλλά δεν εννοούσε με κανένα τρόπο να δεχθεί να του προσφέρουν αυτή την εξυπηρέτηση οι νεότεροι μοναχοί. Από τα εφηβικά του ακόμη χρόνια ακολούθησε με ζήλο τις διδαχές των κοινοβιατών πατέρων. Και μια μόνο μικρή παραμονή κοντά τους του ήταν αρκετή ώστε να ζήσει στην πληρότητά της την υποταγή και να πλουτιστεί με τη γνώση όλων των αρετών. Η επιμονή και η συνέπειά του στην ταπείνωση και στην υπακοή και η μαθητεία του στην άσκηση της νέκρωσης του ιδίου θελήματος εξάλειψε τα πάθη του και του χάρισε όλες εκείνες τις αρετές που είναι καρπός της μοναχικής άσκησης και της εφαρμογής των διδαχών των μεγάλων πατέρων. Έτσι, οι πιο υψηλές επιθυμίες του πνεύματος πυρπόλησαν την καρδιά και τους πόθους του. Ζούσε ανάμεσα στο πλήθος των αδελφών, αλλά η ψυχή του διψούσε να προσκοληθεί αποκλειστικά στον Κύριο και καμιά ανθρώπινη συναναστροφή δεν στάθηκε ικανή να τον αποσπάσει. Η έρημος και η μοναξιά της διαρκώς τον καλούσαν. Γι' αυτό έτρεξε εκεί για να μπορέσει να πετύχει ευκολότερα την ένωσή του με το Θεό. Και εδώ πάλι, ο εκπληκτικός ζήλος του φάνηκε ανώτερος ακόμα και από εκείνων των αναχωρητών. Στράφηκε με όλη του την ψυχή στη διαρκή κοινωνία με τον Θεό. Απέφευγε τα βλέμματα των ανθρώπων, μπαίνοντας όλο και βαθύτερα μέσα στις πιο κρυφές και απρόσιτες ερημιές. Εκεί έμενε κρυμμένος για πολλές μέρες, έτσι ώστε ούτε οι ίδιοι οι αναχωρητές δεν κατόρθωναν να τον συναντούν, εκτός από πολύ σπάνιες φορές, και αυτό το κατάφερναν μετά από πολύ κόπο. Επίσης, η πίστη του ήταν τόσο δυνατή, ώστε απολάμβανε καθημερινά τη συντροφιά των αγγέλων. Η αγάπη του για την ερημική ζωή και για την απομόνωση έκανε τους άλλους να τον ονομάσουν βούβαλο, δηλαδή άγριο βόδι. Η συζήτηση που κάναμε κατά την πρώτη μας συνάντηση με τον Αβά Παφνούτιο. Επιθυμώντας λοιπόν να διδαχθούμε κι εμείς από έναν τέτοιο δάσκαλο και παρακινημένοι από τους ανήσυχους λογισμούς μας, φτάσαμε στο κελί του κατά το Σούρουπο. Στην αρχή της συνάντησής μας, ο γέροντας κράτησε μερικές στιγμές σιωπής. Κατόπιν άρχισε να επαινεί το σκοπό μας. Το ότι δηλαδή είχαμε αφήσει την πατρίδα μας και ότι είχαμε διασχίσει για την αγάπη του Κυρίου τόσο κόσμο. Μίλησε με εκτίμηση για το ότι προσπαθούσαμε με τόση προθυμία να υπομείνουμε την ανέχεια της ερήμου με την ατέλειωτη μοναξιά της. Επένεσε το ότι αγωνιζόμαστε να μιμηθούμε την άσκηση των αναχωρητών, τον τρόπο δηλαδή της ζωής που ζουν οι πατέρες της ερήμου, τον οποίο ακόμα και αυτοί οι ίδιοι οι ασκητές δύσκολα μπορούσαν να αντέξουν, παρόλο που αυτοί γεννιούνται και μεγαλώνουν στον τόπο αυτό και μέσα στις ίδιες αντίξωες συνθήκες και στην ίδια φτώχεια. Εμείς του απαντήσαμε ότι ο σκοπός της επίσκεψής μας εκεί ήταν η επιθυμία μας να ακούσουμε τη διδαχή του. Είπαμε λοιπόν ότι σχεδιάζαμε, εφόσον πηγαίναμε να επισκεφθούμε έναν τόσο σπουδαίο μοναχό, να ρουφήξουμε τη διδαχή του και να χαραχθεί μέσα μας η σφραγίδα της τελειότητας που εκείνο ζούσε και την οποία μας τη φανέρωναν πάρα πολλά σημάδια. Αλλά δεν θα θέλαμε να ακούσουμε εγκόμια τα οποία μονάχα ζημιά θα μπορούσαν να μας κάνουν και τα οποία εξάλλου δεν έχουν καμιά βάση και κανένα αντίκρισμα. Είπαμε ότι δεν θα έπρεπε να υποθούν για μας επενετικά λόγια που μπορούν να μας φουσκώσουν με υπερηφάνεια. Τη στιγμή μάλιστα που ο εχθρός δεν έπαβε να μας πειράζει, ακόμα και την ώρα που βρισκόμαστε μέσα στα κελιά μας. Ζητήσαμε λοιπόν από τον γέροντα να μας μιλήσει έτσι, που ο λόγος του να μας χαρίσει έμπνευση, συντριβή και ταπείνωση, και όχι να μας δώσει αφορμές για ματαιοδοξία και αλαζονία. Ο Αββάς Παφνούτιος μιλάει για τα τρία είδη της μοναχικής κλίσεως και τα τρία είδη της αποταγής. Σε αυτό το σημείο ο γέροντας ξανάρχισε να μιλά. Υπάρχουν, είπε, τρεις κατηγορίες μοναχικών κλίσεων. Επίσης υπάρχουν τρεις αποταγές, που και οι τρεις είναι απαραίτητες για τον μοναχό, όποιο και αν είναι το είδος της προσωπικής του κλίσης. Υπάρχουν λοιπόν τρία είδη κλίσεων. Εδώ όμως θα πρέπει να σταθούμε και να εξετάσουμε σε βάθος τα πράγματα. Αν έχουμε κληθεί στη ζωή της αφιέρωσης με ένα ξεκάθαρο θεϊκό πρόσταγμα, τότε αυτή η προσωπική και άμεση κλίση μας μπορεί να μας βεβαιώσει για τη σπουδαιότητα και για την τιμή που μας έχει γίνει από το Θεό. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να διευθετήσουμε με τέτοιο τρόπο τη ζωή μας, ώστε αυτή να συμβαδίζει με τη σπουδαιότητα της κλίσης μας. Γιατί η αποταγή που έχει υψηλούς στόχους δεν θα εξυπηρετούσε σε τίποτα αν αυτή δεν θα κατέληγε στην επιτυχή εκπλήρωση του αρχικού σκοπού που στόχευσε. Όταν αντίθετα αντιληφθούμε ότι ο Θεός μας τράβηξε από τον κόσμο με ένα κάλεσμα λιγότερο ευδιάκριτο, τότε δεν θα πρέπει να αναπαυόμαστε στη σπουδαιότητα της μοναχικής μας κλίσης, αλλά θα πρέπει πολύ περισσότερο μάλιστα να φροντίζουμε να αυξήσουμε το ζήλο μας, έτσι ώστε η κατάληξή μας να είναι καλύτερη από το ξεκίνημά μας. Το θέμα λοιπόν των τριών αποταγών πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά και σε βάθος, γιατί η τελειότητα θα παρέμενε εντελώς απρόσιτη για μας αν την αγνοούσαμε ή αν γνωρίζοντάς την δεν αναζητούσαμε να τη λειτουργήσουμε σε διαρκή βάση, μόνιμα και με συνέπεια. Για τα τρία είδη της μοναχικής κλίσης. Ας μιλήσουμε πρώτα για τα τρία είδη της μοναχικής κλίσης και τα διακριτικά γνωρίσματά τους. Η πρώτη μορφή της μοναχικής κλίσης γίνεται από το Θεό, η δεύτερη προέρχεται από ανθρώπινο παράγοντα και η τρίτη είναι γέννημα της ανάγκης. Ο Θεός στέλνει κάποτε στην καρδιά μας κάποια έμπνευση. Αυτή, βρίσκοντάς μας βυθισμένος σε βαθύ πνευματικό σκοτάδι, ξυπνά έξαφνα μέσα μας τον πόθο της αιώνιας ζωής και σωτηρίας και μας σωθεί μέσα από τη λυτρωτική κατάνοιξη που γεννά στην ψυχή μας να τον ακολουθήσουμε και να κρατηθούμε εφαρμόζοντας πιστά τις εντολές του. Τότε λέμε ότι αυτή η κλίση προέρχεται απευθείας από τον Θεό. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι ο Αβραάμ κλήθηκε από τη Θεία Φωνή να εγκαταλείψει τη γενέτειρά του, τους προσφυλείς συγγενικούς και οικογενειακούς δεσμούς, καθώς και το σπίτι των προγόνων του. Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το πατρικό σου σπίτι. Παρόμοια ήταν και η κλίση του Μεγάλου Αντωνίου. Η αφορμή για τη μεταστροφή του προήλθε από τον ίδιο το Θεό. Μπήκε μια μέρα ο Άγιος Αντώνιος σε μια εκκλησία και άκουσε την ώρα της ανάγνωσης του Ευαγγελίου τον Κύριο να λέει: «Όποιος δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και τη γυναίκα και τα παιδιά, ακόμα και την ίδια τη ζωή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου». Σε ένα άλλο σημείο επίσης έλεγε: «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε και πούλησε όσα έχεις και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς και έλα να με ακολουθήσεις». Ο Άγιος Αντώνιος θεώρησε ότι η κλίση αυτή απευθυνόταν προσωπικά σε αυτόν τον ίδιο. Τότε του καρφώθηκαν σαν βέλος στο κέντρο της καρδιάς του αυτά τα λόγια, τα έβαλε στα κατάβαθά του και αμέσως εγκατέλειψε τα πάντα και ακολούθησε τον Χριστό. Και αυτό έγινε χωρίς να μεσολαβήσει ανθρώπινη εντολή ή διδασκαλία. Η δεύτερη μορφή μοναχικής κλίσης είναι αυτή για την οποία, όπως είπα, μεσολαβεί ο ανθρώπινος παράγοντας. Εμπνέουν δηλαδή τον άνθρωπο τα παραδείγματα ή οι διδαχές αγίων προσώπων και ανάβουν μέσα του τη φλόγα της σωτηρίας. Με αυτόν τον τρόπο, καθώς θυμάμαι, κλήθηκα και εγώ από τη χάρη του Κυρίου. Ακούγοντας δηλαδή τις διδαχές του Αγίου Αντωνίου και θαυμάζοντας τις αρετές του, πήρα την απόφαση να ακολουθήσω τη μοναχική πολιτεία. Με τον ίδιο τρόπο επίσης, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, απελευθερώθηκαν και οι Ισραηλίτες από τη δουλεία της Αιγύπτου, εξαιτίας της επίδρασης που άσκησε επάνω τους η Άγια Προσωπικότητα του Μωυσή. Το τρίτο είδος της μοναχικής κλίσης γεννιέται από την ανάγκη. Ζώντας κανείς κάτω από την αιχμαλωσία του πλούτου και των κοσμικών ειδονών, ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπος με κάποια δοκιμασία. Ο κίνδυνος του θανάτου τον απειλεί. Η στέρηση ή η απώλεια των αγαθών του τον πλήττει σοβαρά. Ο πόνος από το θάνατο αγαπημένων προσώπων τον τσακίζει. Δεν είχε καταδεχτεί βέβαια αυτός να ακολουθήσει τον καιρό που ζούσε μέσα στην άνεση και στην ευημερία το Θεό. Τώρα ο πόνος τον εξαναγκάζει, παρά τη θέλησή του, να ρηχθεί στην αγκαλιά του. Παραδείγματα αυτής της κλίσης από ανάγκη βρίσκουμε συχνά στην Αγία Γραφή. Οι Ισραηλίτες, όταν τιμωρήθηκαν και βρέθηκαν παραδομένοι στους εχθρούς τους για τις αμαρτίες τους, κάτω από την υπερβολική και ομή τυραννία που τους συνέθλιβε, στράφηκαν και έκραξαν προς το Θεό. Και ο Κύριος τους έστειλε ελευθερωτή τον Εούδ, γιο του Γυρά από τη φυλή Βενιαμίν. Ο Εούδ ήταν αριστερόχειρας. Και αλλού λέει, επικαλέστηκαν τον Κύριο και αυτός τους έστειλε τον Οθνιήλ, γιο του Κενεζίτη, νεότερου αδελφού του Χάλευ, για να τους ελευθερώσει. Στους ψαλμούς επίσης βρίσκουμε αναφορές σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Όταν τους εξολόθρευε, τότε τον ζητούσαν, μετανοούσαν και επέστρεφαν σε αυτόν και θυμούνταν ότι ο Θεός είναι βοηθός τους και ο Θεός ο ύψιστος, ο ελευθερωτής τους. Ή επίσης, και μέσα στη θλίψη τους, στον Κύριο κράβγασαν και αυτός τους λύτρωσε από όλες τους τις ανάγκες.
0: Αβάκα Σιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιώργος Μπάρλας.

0: η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς μου δόξα σοι. Ο βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και υγείασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν του ονεματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμεραν, και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεόν σου και κατά το πλήθος των εκθυριμών σου εξάρρυψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το ποντιρόν ενωπιών σου επίης, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσες εμ ημίτυρμο. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σωτήρωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστής με πλυνής με και υπερχιών αλευκανθείς με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και φροσύνην αγαλιάσον δε ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες με εξάλψε. Καρδίαν καθαρόν ακτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξάν με. Διδάξω ανόμους τα σοδού σου και σε βίης επισε επιστρέψωση. Ρίσουμε εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι η θέλη σας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξειδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Ό,τι εν ισουσίν επί το θυσιαστήριον σμόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέφτσαν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα πίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λεγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάσωσαν και φρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος, οι αγαπώντες των συντηριών σου. Εγώ δε πτωχός μη και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ορίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώδησε την δεησύν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθείστε ενωπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκαθισέμαι εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου. Εν ποιήμαση των χειρός σου μελέτων. Διεπέδαστα προσετας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρωση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξάλειπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις ελάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι επισή ήρθισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόναν υπαρεύσουμε, ό,τι προσέ ήρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέθηκαν. Δίδαξον με του ποιήν το θερημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεως την ψυχή μου και εν το ελεή σου εξελοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στρίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου μη.
0: Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός
1: εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημήν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αήγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού κέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ όν και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζον σύ χαίρε νύμφη ανύμφευτε άγγελος πρωτοστά της ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστά της ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστά της ουρανώθεν επέμφθη υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντια σωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν διάφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος το παράδοξό σου της φωνής της παραδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πως λέγεις κράζον αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνών ή παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον πως έστι δεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων, πολύ θρύλει το θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων, πολύ θρύνει το τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου εμπεσκίασε τότε προσύλληψην δι' επιρρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ήν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες. Αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν Χερσίδης Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσεσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων. Επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώναν, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν δι' Αιγύπτο φωτισμόν αληθείες, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκαντά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάννα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρρητον σοφίαν κράζον, αλληλούια. Ναι, ανέδειξεν χτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήντης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην όσπερ ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων ύφους σκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογεννώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίες, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, διε τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρθε οικεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επίτων χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επίτων σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζεγουνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα, της είσαι ανθρωπίσιος έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίες αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντος σωθήνε, χαίρε λιμήν των τουβίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσες, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ αναγέννησας, του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας, του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσαν. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρ τυψά μου οδάς, αν προσφέρω μέν συμβασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν τη σιβώσιν. Αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδαν τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των αρρύπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Λύσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διεύτου προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος. Αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάν σι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, αγίων, αγιότατων λόγων. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, αγίων, αγιότατων λόγων. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, αγίων, αγιότατων λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σιβώντας. Αλληλούια.

0: Άξιον εστίν ο αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάσιδες αμαρτίες ημών, Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσιντας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών, κατά την συνεπί οικία μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρο σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον, η ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και αστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι πρεσβεία, Κύριε, πάντων Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον.
2: Κύριε Λαϊσόν, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν.

0: την τιμιωτέραν των χερβίμ και τον δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ο λόγον τεκούσα, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντε.
0: Ο Θεός ηχθυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτοφημάς και ελεήσει ημάς. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, Αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, η παραδόξα σου κοίηση ενώσασαν και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασαν. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδρίξει με των αμαρτωλών, των εναγκή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών ακριώσονταν, και τι των ειδωνών του βίου ρεθυμία γνώμης, δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστη την επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δάξε μου την εκκρύπαραν χιλέον προσφερωμένην σιδάησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάκνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμεν, και πάρεσον μη Αγίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσαν, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων όρο αυτής απελάβουνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου με ριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σουϊού και Θεού ημών, πληρωνόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθών και ζώπιος πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και δώσ ημίν δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξαν ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίμησον, και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμόν καρδίαν νύφουσαν ύπνον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίες απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Ανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν,

0: Ευλογήν και δοξάζειν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ και το φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημαν και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογή και παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησεν και την συν γαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσαντο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα ικτήσεις δόξαση.

0: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με είσοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη αντινή αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη τιμιωτέραν των χερβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος του ολόγων τεκούσαν, την όντως του τόκων σε μεγαρύνεμεν.
0: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ηχτηρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο να θυμάς και ελεήσει ημάς. Δόξασι Χριστέ ο Θεός, ελπίσμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός θεσμών της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμομογίας Αυθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Εσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Βαρνάβα, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Προσπαθούμε να αναλύσουμε πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία της Ορθοδόξου Πίστεως αλλά και της Ορθόδοξης Λατρείας μας. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για τα Ιερά Σκεύη. Μιλήσαμε για το Άγιο Ποτήριο, τον Άγιο Δίσκο και την Ιερή Λόγχη. Ας έρθουμε τώρα να μιλήσουμε για τον Αστερίσκο. Ο Ιερός Αστερίσκος αποτελείται από δύο κυρτά στηρίγματα που ανοίγουν σταυρωτά σαν αστέρι. Αυτό το Ιερό Σκεύος τοποθετείται επάνω στον Άγιο Δίσκο για να προστατεύει τον Άγιο Άρτο από τα Ιερά Καλύματα. Ο αστερίσκος αυτός μας θυμίζει το αστέρι της Βηθλέμ. Τοποθετείται κατά την ώρα της Ιεράς Προσκομιδής και αφαιρείται όταν λίγο πριν τον Ιερό Καθαγιασμό, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Η Λαβίδα, έτσι λέγεται σήμερα το μικρό κουταλάκι με το οποίο κοινωνούν οι πιστοί. Στην παλαιά εποχή ήταν πραγματική λαβίδα, δηλαδή τσιμπίδα. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην παλαιότερη εποχή οι πιστοί κοινωνούσαν κατευθείαν από το Ιερό και Άγιο Ποτήριο. Όμως για λόγους πρακτικούς, όταν η κοινότητα των χριστιανών μεγάλωσε και ο κίνδυνος μήπως κάποιος ιερός μαργαρίτης πέσει, έκανε τους ιερείς να καταλάβουν πως η λαβίδα και η μετάδοση του Αγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου μέσω της Αγίας Λαβίδος θα ήταν ένας ασφαλής τρόπος όπου οι πιστοί θα μπορούσαν να μεταλάβουν. Ο Σπόγκος και η Μούσα είναι δύο μικρά σφουγγαράκια. Ο Σπόγκος χρησιμεύει για να καθαρίζεται το Άγιο Ποτήριο και η Μούσα για την συγκέντρωση των μαργαριτών. Συμβολίζουν το σφουγγάρι με το οποίο πότισαν τον Κύριο ξύδι και χολή επάνω στο σταυρό. Το ζέον είναι ένα μικρό δοχείο με το οποίο ζεσταίνουν το νερό που ρίχνουν στο Άγιο Ποτήριο. Μας θυμίζει τη θερμότητα, τη ζέουσα πίστη που πρέπει να έχουμε. Ζέον λέγεται και το βραστό νερό που έχει μέσα. Τοποθετείται μέσα στο Άγιο Ποτήριο όταν ο ιερέας έχει πει το πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας. Τέλος ερχόμαστε στο τελευταίο Ιερό Σκεύος που είναι απαραίτητο κατά την τέλεση της Αγίας Ευχαριστίας. Είναι το Άγιο Αρτοφόριο. Είναι ένα μετάλλινο σκεύος, συνήθως σε σχήμα μικρής εκκλησίας. Βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα και μέσα σε αυτό φυλάσσεται το σώμα του Κυρίου. Είναι για επίγουσες ανάγκες, μετάληψη βαριά ασθενών. Εκτός από το μεγάλο υπάρχει και το μικρότερο αρτοφόριο για τη μεταφορά της Θείας Κοινωνίας στους ασθενείς. Εδώ όμως αγαπητοί ακροατές, η ενότητά μας ολοκληρώθηκε. Ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.
0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε και πάλι μαζί. Είμαστε μαζί για να ακούσουμε για την επόμενη περίπου μία ώρα τη φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Να μας διδάσκει πάνω σε βασικά θέματα της πίστεώς μας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μία από τις πιο βασικές αρετές, αυτήν της ταπεινοφροσύνης. Περνώντας λοιπόν στο κείμενο που έχουμε επιλέξει για τη σημερινή μας εκπομπή, θα σας πούμε ότι είναι μία διδασκαλία του Αββά Δωρόθεου, η οποία περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Αββά Δωρόθεου, έργα ασκητικά», το οποίο βιβλίο είναι μια εξαίρετη προσπάθεια των εκδόσεων Ετοιμασία, των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, που βρίσκεται στον Καρέα Αττικής. Πρόκειται για την δεύτερη διδασκαλία που περιλαμβάνεται σε αυτό το βιβλίο και τιτλοφορείται για την ταπεινοφροσύνη. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με κάποιους βυζαντινούς ύμνους, ώστε να ξεκουραστούμε λίγο και μόλις επανέλθουμε να επικεντρωθούμε και να αφοσιωθούμε στα θαυμάσια πραγματικά γύρω από την ταπεινοφροσύνη που έχει να μας διδάξει ο Αββάς Δωρόθεος σήμερα.

Είπε κάποιος από τους γέροντες, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη. Να είμαστε έτοιμοι για κάθε λόγο που θα ακούσουμε να λέμε «συγχώρεσέ με». Γιατί με το όπλο της ταπεινοφροσύνης όλες οι παγίδες του εχθρού και αντιπάλου καταστρέφονται. Ας ερευνήσουμε το βαθύτερο νόημα του λόγου του γέροντα. Γιατί λέγει «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη» και δεν λέει καλύτερα «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από την εγκράτεια»? Αφού και ο Απόστολος μας λέγει ότι όποιος αγωνίζεται πάντοτε εγκρατεύεται σε όλα. Ή γιατί να μην λέγει «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από το φόβο του Θεού», αφού η Αγία Γραφή λέγει «αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου». Και πάλι, με το φόβο του Κυρίου ξεφεύγει κανείς από το κακό. Γιατί δεν λέγει «περισσότερο από όλα χρειαζόμαστε την ελεημοσύνη» ή την πίστη, αφού η Αγία Γραφή λέγει ότι με τις ελεημοσύνες και την πίστη καθαρίζονται οι αμαρτίες. Και ο Απόστολος λέγει «χωρίς πίστη είναι αδύνατο να γίνουμε ευάρεστοι στο Θεό». Αν λοιπόν είναι αδύνατο να γίνουμε ευάρεστοι στο Θεό χωρίς πίστη και με ελεημοσύνες και πίστη καθαρίζονται οι αμαρτίες και με το φόβο του Κυρίου ξεφεύγει κανείς από κάθε κακό και αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου και αυτός που αγωνίζεται εγκρατεύεται σε όλα, πώς λέγει ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη και παρέλειψε όλα τα άλλα που είναι τόσο αναγκαία? Θέλει να μας δείξει ο γέροντας ότι ούτε ο φόβος του Θεού, ούτε η ελεημοσύνη, ούτε η πίστη, ούτε η εγκράτεια, ούτε καμιά άλλη αρετή δεν μπορεί να κατορθωθεί χωρίς την ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό λέγει «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο χρειαζόμαστε την ταπεινοφροσύνη». Για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε λόγο που ακούμε να λέμε «συγχώρεσέ με». Γιατί με την ταπεινοφροσύνη όλες οι παγίδες του εχθρού και αντιπάλου καταστρέφονται. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, πώς είναι η δύναμη της ταπεινοφροσύνης. Βλέπετε πόσο δραστικό είναι το να λέμε «συγχώρεσέ με». Γιατί όμως ονομάζεται ο διάβολος όχι μόνο εχθρός αλλά και αντίπαλος? Εχθρός ονομάζεται γιατί μισεί τον άνθρωπο, μισεί το καλό, θέλει το κακό. Αντικείμενος ονομάζεται επειδή επιχειρεί να εμποδίσει κάθε τι καλό. Θέλει κανείς να προσευχηθεί? Εκείνος αντιστέκεται εμποδίζοντας με κακούς λογισμούς, με αιχμαλωσία το νου, με ακιδεία. Θέλει κανείς να κάνει ελεημοσύνη? Εκείνος εμποδίζει με τη φιλαργυρία, με την τσιγκουνιά. Θέλει κανείς να αγρυπνήσει? Εκείνος εμποδίζει με την οκνηρία και τη ραθυμία. Και έτσι μας εναντιώνεται σε κάθε τι, σε κάθε καλό με το οποίο καταπιανόμαστε. Γι' αυτό ονομάζεται όχι μόνο εχθρός αλλά και αντίπαλος. Με την ταπεινοφροσύνη λοιπόν κάθε μισάνθρωπη και εχθρική ενέργεια του διαβόλου εξουδετερώνεται. Γιατί είναι πραγματικά μεγάλη αρετή η ταπεινοφροσύνη. Και καθένας από τους Αγίους με αυτή την ταπεινοφροσύνη βάδισε και με τον κόπο συντόμευσε το δρόμο, καθώς λέγει στους ψαλμούς «δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρεσε όλες μου τις αμαρτίες».
γιατί μπορεί μεν και με μόνη την ταπείνωση να πούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, καθώς έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αλλά με βραδύτερο ρυθμό. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν λίγο και εμείς και θα σωθούμε. Και αν σαν ασθενικοί δεν μπορούμε να κοπιάσουμε, ας φροντίσουμε τουλάχιστον να ταπεινωθούμε. Και πιστεύω στο έλεος του Θεού ότι χάρη σε αυτό το λίγο που γίνεται με ταπείνωση θα βρεθούμε και εμείς στον τόπο των Αγίων εκείνων που τόσο πολύ κουράστηκαν και δούλεψαν για την αγάπη του Θεού. Μάλιστα, είμαστε άρρωστοι και δεν μπορούμε να κοπιάσουμε. Μήπως όμως δεν μπορούμε και να ταπεινωθούμε.

Μακάριος είναι, αδελφοί μου, εκείνος που έχει ταπείνωση. Γιατί η ταπείνωση είναι μεγάλη αρετή. Και πολύ πετυχημένα ο Άγιος εκείνος χαρακτήρισε αυτόν που έχει αληθινή ταπείνωση λέγοντας: «Η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να μην οργίζεται ούτε να εξοργίζει κανέναν». Και αυτό μοιάζει σαν παράξενο πράγμα, γιατί η ταπείνωση αντιτίθεται μόνο στην κενοδοξία και από αυτή μόνο φαίνεται ότι προστατεύει τον άνθρωπο. Οργίζεται όμως κανείς και για χρήματα και για φαγητά. Πώς λοιπόν λέγει ότι η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να μην οργίζεται ούτε να εξοργίζει κανέναν? Η ταπείνωση είναι μεγάλη αρετή και έχει τη δύναμη να ελκύει τη χάρη του Θεού στην ψυχή. Όταν λοιπόν έρθει η ίδια η χάρη του Θεού, σκεπάζει την ψυχή από τα άλλα δύο βαριά αυτά πάθη. Γιατί τι είναι πιο βαρύ από το να οργίζεται κανείς και να εξοργίζει τον πλησίον? Όπως είπε και ο Ευάγριος, είναι εντελώς ανάρμοστο στο μοναχό να οργίζεται. Πραγματικά, αν δεν σκεπαστεί αυτός γρήγορα με την ταπείνωση, σιγά σιγά καταντά σε δαιμονική κατάσταση, ταράζοντας τον εαυτό του και τους άλλους. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ότι η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να μην οργίζεται ούτε να εξοργίζει κανέναν. Γιατί όμως λέγω ότι η ταπείνωση σκεπάζει από τα δύο αυτά μεγάλα πάθη? Η ταπείνωση σκεπάζει την ψυχή από κάθε πάθος, από κάθε πειρασμό. Όταν είδε ο Άγιος Αντώνιος όλες τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες και στενάζοντας ρώτησε το Θεό ποιος άραγε μπορεί να γλιτώσει από αυτές, τι του απάντησε ο Θεός? Του απάντησε ότι η ταπείνωση τις ξεπερνάει. Και τι άλλο αξιοθαύμαστο πρόσθεσε? Ότι ούτε καν την εγγίζουν. Βλέπεις, αδελφέ μου, δύναμη. Βλέπεις χάρη αρετής. Πραγματικά, τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την ταπεινοφροσύνη. Τίποτα δεν την νικάει. Και αν συμβεί στον ταπεινό άνθρωπο κάτι λυπηρό, αμέσως τα βάζει με τον εαυτό του. Αμέσως κατακρίνει τον εαυτό του. Δηλαδή ότι του αξίζουν όσα συμβαίνουν. Δεν ανέχεται να κατακρίνει κανέναν, δεν ανέχεται να φορτώσει σε άλλον την αιτία. Και έτσι το ξεπερνάει, χωρίς να ταραχθεί, χωρίς να θλιβεί και αναπαύεται τέλεια. Γι' αυτό ούτε οργίζεται, ούτε εξοργίζει κανέναν. Καλώς λοιπόν είπε ο Άγιος, πάνω απ' όλα έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη. Υπάρχουν δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουδενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μην είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτή την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα, με την κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια, να διορθωθεί, σιγά σιγά φτάνει στη δεύτερη υπερηφάνεια, ώστε καταντάει να υπερηφανεύεται και απέναντι στον ίδιο το Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στο Θεό. Πραγματικά, αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεηνή αυτή κατάσταση. Στην αρχή, αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι, τον έφτυνε και έλεγε: «Ποιος είναι αυτός? Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του». Μετά άρχιζε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέγει: «Δεν αξίζει κανένας παρά μόνο ο Μακάριος». Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει: «Τι είναι ο Μακάριος? Τι ποτένιος?
Μόνον ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει, λέγοντας: «Τι είναι ο Βασίλειος και τι ο Γρηγόριος? Τιποτένι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν». Και του λέγω: «Πραγματικά, αδελφέ μου, και αυτούς θα τους απορρίψεις. Πιστέψτε με», μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: «Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος? Τιποτένι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει». Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε, αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας, για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια.

Υπάρχει δε και κοσμική υπερηφάνεια και καλογερική. Κοσμική υπερηφάνεια έχει κανείς όταν υπερηφανεύεται εις βάρος του αδελφού του, ότι είναι πιο πλούσιος ή πιο όμορφος ή πιο καλοντημένος ή πιο γενναίος από αυτόν. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι καινοδοξούμε με αυτά, ή ότι το μοναστήρι μας είναι πιο μεγάλο ή πιο πλούσιο ή ότι έχουμε πιο πολλούς αδελφούς, πρέπει να ξέρουμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της κοσμικής υπερηφάνειας. Συμβαίνει όμως πολλές φορές να καινοδοξεί κανείς και για μερικά φυσικά χαρίσματα. Να τι εννοώ. Καινοδοξεί ότι έχει καλή φωνή και ψάλλει ωραία, ή ότι είναι επιτίδιος και εργάζεται με επιμέλεια και ακρίβεια και υπηρετεί άδολα. Αυτά είναι πιο εξευγενισμένα από τα πρώτα. Όμως και αυτά ανήκουν στο χώρο της κοσμικής υπερηφάνειας. Καλογερική υπερηφάνεια έχει κανείς όταν καινοδοξεί ότι αγρυπνεί, ότι είναι νηστευτής, ευλαβής, ενάρετος, σπουδαίος. Συμβαίνει δε πολλές φορές να ταπεινώνεται κανείς για να δοξαστεί. Αυτά ανήκουν στο χώρο της καλογερικής υπερηφάνειας. Είναι βέβαια προτιμότερο, αν δεν μπορούμε εντελώς να νικήσουμε την υπερηφάνεια, να υπερηφανευόμαστε για τα μοναχικά και όχι για τα κοσμικά προτερήματα. Είπαμε λοιπόν ποια είναι η πρώτη υπερηφάνεια και ποια η δεύτερη. Παρόμοια, είπαμε ποια είναι η κοσμική και ποια η καλογερική. Ας μάθουμε τώρα ποιες είναι οι δύο ταπεινώσεις. Η πρώτη ταπείνωση είναι το να θεωρεί κανείς τον αδελφό του πιο συνετό και σε όλα καλύτερο από αυτόν. Και με ένα λόγο, όπως είπε εκείνος ο Άγιος, να θεωρεί τον εαυτό του χειρότερο από όλους. Η δεύτερη ταπείνωση είναι το να αποδίδει κανείς κάθε επιτυχία του και κάθε κατόρθωμά του στη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η τέλεια ταπείνωση που είχαν οι Άγιοι. Αυτή η ταπείνωση δημιουργείται στην ψυχή σαν φυσικό αποτέλεσμα της πίστης και της δουλικής στήρησης των εντολών του Θεού. Γιατί όπως ακριβώς τα δέντρα, όταν είναι φορτωμένα με πολύ καρπό, ο ίδιος ο καρπός λυγίζει τα κλαδιά και τα γέρνει προς τα κάτω, και το κλαδί που δεν έχει καρπό υψώνεται προς τα πάνω και ανεβαίνει στιτό. Υπάρχουν βέβαια και μερικά δέντρα που όσο κρατάει το βλάστημά τους δεν κρατούν καρπό. Αν όμως πάρει κανείς πέτρα και την κρεμάσει στο κλαδί και το τραβήξει προς τα κάτω, τότε κάνει καρπό. Έτσι λοιπόν όπως το δέντρο είναι και η ψυχή. Όταν ταπεινώνεται τότε καρποφορεί. Και όσο καρποφορεί τόσο ταπεινώνεται. Γιατί όσο προσεγγίζουν οι Άγιοι το Θεό, τόσο περισσότερο βλέπουν τον εαυτό τους αμαρτωλό. Θυμάμαι ότι κάποτε μιλούσαμε για την ταπείνωση και κάποιος άρχοντας από τη Γάζα, ακούγοντάς μας, να λέμε ότι όσο πλησιάζει κανείς το Θεό, τόσο πιο αμαρτωλό βλέπει τον εαυτό του, παραξενευόταν και έλεγε «Πώς συμβαίνει αυτό?» και δεν ήξερε και ζητούσε να μάθει το λόγο. Του λέγω τότε, «Αφέντη, για πες μου, πώς θεωρείς τον εαυτό σου όταν βρίσκεσαι στην πόλη σου?» Εκείνος μου λέει, «Θεωρώ τον εαυτό μου πρώτο και τρανό στην πόλη». Του λέγω τότε, «Αν φύγεις και πας στην Κεσάρια, πώς θα θεωρείς τον εαυτό σου εκεί?» Λέγει, «Θα τον θεωρώσω τον πιο ασήμαντο από τους ντόπιους άρχοντες». «Και αν φύγεις και πας στην Αντιόχεια, πώς θα θεωρείς τον εαυτό σου?» «Θα νομίζω πως είμαι ένας άξιστος χωριάτης». «Και αν πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη κοντά στο βασιλιά, πώς θα έβλεπες εκεί τον εαυτό σου?» Και μου λέγει εκείνος, «Θα ένιωθα σαν φτωχός». Του λέγω κι εγώ τότε, «Έτσι ακριβώς είναι και οι Άγιοι. Όσο πλησιάζουν το Θεό, τόσο πιο αμαρτωλούς βλέπουν τους εαυτούς τους. Γιατί όταν ο Αβραάμ είδε τον Κύριο, ονόμασε τον εαυτό του χώμα και στάχτη. Και ο Ισαΐας έλεγε, «Ο πόσο ταλέπορος και ακάθαρτος είμαι εγώ». Και το ίδιο συνέβη με τον Δανιήλ. Όταν ήταν στο λάκκο με τα λιοντάρια και πήγε ο Αβακούμ κρατώντας το φαγητό και λέγοντάς του, «Δέξου το φαγητό που σου έστειλε ο Θεός», τι είπε τότε ο Δανιήλ? «Με θυμήθηκε εμένα ο Θεός».
Βλέπεις την ταπείνωση είχε στην καρδιά του. Ενώ βρισκόταν στο λάκκο με τα λιοντάρια και δεν τον πείραζαν, και όχι μόνο μία φορά, αλλά και δεύτερη, μετά από όλα αυτά απόρρισε, λέγοντας «Με θυμήθηκε ο Θεός εμένα». Βλέπετε την ταπείνωση των Αγίων. Βλέπετε τι ταπεινά συναισθήματα έτρεφαν στην ψυχή τους. Αλλά ακόμη και όταν ο Θεός τους έστειλε για να βοηθήσουν τους ανθρώπους, δεν δέχονταν από ταπείνωση, αποφεύγοντας τη δόξα. Γιατί, όπως ακριβώς όταν κάποιος φοράει ολομέταξο ρούχο και του ρίξουν πάνω του ένα λερωμένο κουρέλι, φεύγει για να μην λερωθεί το πολύτιμο ρούχο του, έτσι και οι Άγιοι, φορώντας τις αρετές, αποφεύγουν την ανθρώπινη δόξα για να μην μολυνθούν από αυτήν. Όσοι όμως επιθυμούν τη δόξα, μοιάζουν με γυμνό που ψάχνει να βρει κανένα κουρέλι ή οτιδήποτε άλλο για να σκεπάσει τη γύμνια του. Έτσι και αυτός που είναι γυμνός

Κάποτε ο Αβάζος Σιμάς μιλούσε για την ταπείνωση και ένας σοφιστής που βρέθηκε εκεί, ακούγοντας όσα έλεγε, επειδή ήθελε να μάθει την ακρίβεια του λόγου, τον ρώτησε: «Πες μου, πώς θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό? Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι Άγιος? Δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις αρετές? Δεν βλέπεις ότι τηρείς τις εντολές? Πώς λοιπόν, αφού κάνεις αυτά, πιστεύεις ότι είσαι αμαρτωλός?» Ο γέροντας όμως δεν έβρισκε τρόπο να το απαντήσει. Μόνο του έλεγε: «Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά έτσι νιώθω, αμαρτωλός». Ο σοφιστής λοιπόν επέμενε, θέλοντας να μάθει πώς είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό. Και ο γέροντας, μη βρίσκοντας πώς να του εξηγήσει αυτό το πράγμα, άρχισε να λέγει με την άγια απλότητά του: «Μη με παρεξηγήσεις, αληθινά τέτοιος είμαι». Μόλις λοιπόν είδα το γέροντα να μην ξέρει τι να απαντήσει, του λέγω: «Μήπως άραγε αυτό μοιάζει με τις

σοφιστική ή την ιατρική επιστήμη. Όταν δηλαδή ο γιατρός ή ο σοφιστής την μαθαίνει καλά και την εφαρμόζει, με την πράξη λίγο-λίγο η σοφιστική ή η ιατρική γίνεται σε αυτούς μια παγιωμένη και αυτοματοποιημένη ικανότητα, ταυτισμένη με την προσωπικότητά τους. Αλλά οι ίδιοι δεν μπορούν και δεν γνωρίζουν να πούν πώς έφτασαν να αποκτήσουν αυτή την ικανότητα. Σιγά σιγά, όπως είπα, χωρίς να το καταλάβουν, η ψυχή απέκτησε αυτή την ικανότητα από την πράξη. Έτσι κάπως έχουν τα πράγματα. Και στην ταπείνωση δηλαδή, δημιουργείται αυτή η παγιωμένη κατάσταση από την τήρηση των εντολών, χωρίς να μπορεί να ερμηνευτεί με λόγια. Μόλις λοιπόν άκουσε ο Αβάζος ημάς αυτό, χάρηκε και αμέσως με αγκάλιασε και μου λέγει «Το βρήκες, όπως το είπες είναι». Έτσι ικανοποιήθηκε και ο σοφιστής και παραδέχτηκε και αυτός την εξήγηση. Γιατί μας είπαν μεν οι παλιοί γέροντες μερικά για να καταλάβουμε τι είναι η ταπείνωση, αλλά όμως αυτήν την κατάσταση που δημιουργείται μέσα στην ψυχή από την ταπείνωση, κανείς δεν μπόρεσε να την ερμηνεύσει με λόγια. Όταν ο Αβάς Αγάθων επρόκειτο να πεθάνει και του είπαν οι αδελφοί «Και εσύ φοβάσαι, πάτερ», είπε «Σε όλη μου τη ζωή έκανα ό,τι μπορούσα για να τηρήσω τις εντολές. Αλλά άνθρωπος είμαι. Πού ξέρω αν το έργο μου άρεσε στο Θεό. Γιατί αλλιώς κρίνει ο Θεός και αλλιώς οι άνθρωποι». Να λοιπόν, ο γέροντας αυτός μας άνοιξε τα μάτια για να καταλάβουμε την ταπείνωση και μας έδειξε το δρόμο για να την αποκτήσουμε. Ποια όμως είναι η φύση της ή πώς την αποκτάει η ψυχή, όπως πολλές φορές είπα, κανένας δεν μπόρεσε να πει. Ούτε μπόρεσε με το λογικό να την κατανοήσει, εκτός αν η ίδια η ψυχή αξιωθεί με την πράξη να τη μάθει. Οι πατέρες μας είπαν τι είναι αυτό που μπορεί να τη χαρίσει στον άνθρωπο. Γιατί λέγει στο γεροντικό ότι ρώτησε ένας αδελφός κάποιο γέροντα λέγοντας «Τι είναι η ταπείνωση?» Και ο γέροντας είπε «Η ταπείνωση είναι μεγάλο και θεϊκό έργο. Ο δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση είναι η σωματική κόπη που γίνονται με επίγνωση και το να θεωρείς τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτήση και το να προσεύχεσαι αδιάλειπτα. Αυτός είναι ο δρόμος που φέρνει στην ταπείνωση. Η φύση όμως της ταπείνωσης είναι θεϊκή και ακατάληπτη». Γιατί όμως λέγει ότι οι σωματικοί κόποι οδηγούν την ψυχή στην ταπείνωση? Για ποιο λόγο η σωματική κόπη είναι αρετή της ψυχής? Επειδή το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, πολεμά την πρώτη υπερηφάνεια. Γιατί πώς μπορεί να θεωρεί κανείς τον εαυτό του σπουδαιότερο από τον αδελφό του ή να υπερηφανευτεί για κάτι ή να κατακρίνει ή να εξουδενώσει κάποιον όταν θεωρεί τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση? Παρόμοια και η αδιάλειπτη προσευχή είναι φανερό ότι καταπολεμά τη δεύτερη υπερηφάνεια. Γιατί είναι ολοφάνερο ότι ο ταπεινός, ο ευλαβής, επειδή ξέρει ότι κανένα καλό δεν είναι δυνατό να κατορθώσει η ψυχή χωρίς τη βοήθεια και τη σκέπη του Θεού, δεν σταματά να παρακαλεί το Θεό να τον ελεήσει. Και αυτός που προσεύχεται αδιάλειπτα και αν ακόμα αξιωθεί και κατορθώσει κάτι, ξέρει με ποιου τη δύναμη το κατόρθωσε. Γι' αυτό και δεν μπορεί να περηφανευτεί ούτε να το αποδώσει στη δύναμή του, αλλά αποδίδει στο Θεό κάθε κατόρθωμα και Αυτόν πάντα ευχαριστεί και παρακαλεί, τρέμοντας μήπως χάσει αυτή τη βοήθεια και τότε φανερωθεί η ασθενική και αδύναμη φύση του. Και έτσι με τη βοήθεια της ταπεινώσεως προσεύχεται και με την προσευχή ταπεινώνεται και όσο κατορθώνει κάτι τόσο ταπεινώνεται και όσο ταπεινώνεται βοηθιέται και προκόβει με τη βοήθεια της ταπεινοφροσύνης. Γιατί λοιπόν λέγει ότι οι σωματικοί κόποι φέρνουν την ταπεινοφροσύνη? Τι σχέση έχει ο σωματικός κόπος με τη διάθεση της ψυχής? Σας εξηγώ. Επειδή όταν ξέπεσε η ψυχή από την τήρηση της εντολής του Θεού στην παράβαση, παραδόθηκε η άθλια, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, στη φιλιδονία και στην ανεξαρτησία που οδηγεί στην πλάνη και αγάπησε τα σωματικά
και κατά κάποιον τρόπο ταυτίστηκε με το σώμα και έγινε όλη σάρκα, όπως λέγει η Αγία Γραφή. Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή είναι σάρκες. Από τότε λοιπόν η ταλέπορη αυτή ψυχή υποφέρει μαζί με το σώμα και συμφωνεί με όσα αυτό διαπράττει, γι' αυτό είπε ο γέροντας ότι ο σωματικός σκόπος οδηγεί στην ταπείνωση. Γιατί διαφορετική κατάσταση έχει η ψυχή του γερού και διαφορετική του αρρώστου. Άλλη του πεινασμένου και άλλη του χορτάτου. Παρόμοια πάλι, άλλη κατάσταση έχει η ψυχή αυτού που υπέβει και άλλη εκείνου που κάθεται πάνω σε γαϊδουράκι. Άλλη εκείνου που κάθεται σε θρόνο και άλλη αυτού που κάθεται κατά γης. Άλλη του καλοντημένου και άλλη του ρακένδιτου. Ο κόπος λοιπόν ταπεινώνει το σώμα. Και όταν ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται μαζί του και η ψυχή. Ώστε καλά είπε ότι ο σωματικός κόπος οδηγεί στην ταπείνωση. Γι' αυτό όταν πολεμήθηκε ο Ευάγριος από τη βλασφημία, επειδή γνώριζε ότι η βλασφημία προέρχεται από την υπερηφάνεια και ότι όταν ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται μαζί και η ψυχή, για 40 ολόκληρες ημέρες δεν έμεινε σε στεγασμένο χώρο, ώστε το σώμα του, όπως λέγει ο βιογράφος του, να γεμίσει τσιμπούρια σαν τα άγρια ζώα. Ο κόπος αυτός λοιπόν δεν έγινε για να θεραπεύσει τη βλασφημία, αλλά για να προκαλέσει την ταπείνωση. Καλώς λοιπόν είπε ο γέροντας ότι οι σωματικοί κόποι οδηγούν στην ταπείνωση. Ο αγαθός Θεός να μας χαρίσει ταπείνωση, γιατί αυτή και από μεγάλα κακά γλιτώνει τον άνθρωπο και τον σκεπάζει από μεγάλους πειρασμούς.

0: Φίλες και φίλοι, μαζί με το τέλος αυτής της πολύ όμορφης διδασκαλίας στο Αβάδο Ρώθεο, τελείωσε και ο χρόνος της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλες και όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας και να κρατήσουμε τα τελευταία λόγια από τη διδασκαλία του Αβάδο Ρώθεου. Μακάρι ο Θεός να μας χαρίσει ταπείνωση, γιατί αυτή γλιτώνει τον άνθρωπο από μεγάλα κακά και τον σκεπάζει από μεγάλους πειρασμούς. Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, μέχρι την επόμενη μαθητεία στους πατέρες, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου Μόσχους.

Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών αφιερωτών,

επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής,

και εκτόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Ασίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Εωφανών και Θαυματουργών, και πάντων των ενασχύς και αθλής ιδιαλαμψάντων, εν τη Αγία

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Δόξα σε Θεό, σημαν δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες της Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτα αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εισαποστέλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Αφανών και Θαυματουργών και πάνων των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνες και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, οι τριαδικοί κανόνες που διαβάζονται στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυχτικού της Κυριακής είναι υμνολογικά αριστουργήματα τα οποία δοξολογικά αναφέρονται στην Αγία Τριάδα, στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας λειτουργεί σε όλες τις εκφάνσεις της τριαδολογικά. Ας θυμηθούμε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν η Ορθόδοξη Εκκλησία μας να συνταυτιστεί και να συμπορευθεί με καμιά άλλη ομολογία χριστιανική και πολύ περισσότερο με καμιά άλλη θρησκεία, έστω και μόνο θεϊστική, τη μουσουλμανική και την εβραϊκή. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν είναι μόνο θεϊστική, αλλά τριαδολογική. Ας θυμηθούμε επίσης ότι στο τέμενος του Ομάρ, δηλαδή στο μουσουλμανικό τέμενος, υπάρχει μια μεγάλη επιγραφή αντιστρατευόμενη στην τριαδολογική μας πίστη. Και αυτή ακριβώς η μεγάλη επιγραφή που βρίσκεται έξω από το τέμενο στο Μαρ και πάνω στον εμπρόστιο τοίχο του αναφέρει: «Μάθε μουσουλμάνε ότι ο Θεός δεν έχει παιδί». Η δική μας χριστιανική και ορθόδοξη ομολογία είναι τριαδολογική, ξεκινάει από το δόγμα της Αγίας Τριάδος, το οποίο ζούσαν πραγματικά, πνευματικά και χαρισματικά και οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων, χωρίς με ακρίβεια να έχουν διατυπώσει φραστικά το τριαδικό δόγμα. Στη συνέχεια όμως, όταν χρειάστηκε, το διατύπωσαν και με τις καλύτερες ελληνικές φράσεις, με αρχή τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος διατύπωσε το τριαδικό δόγμα, τρία πρόσωπα, μία ουσία, και στη συνέχεια μέσα στις οικουμενικές συνόδους, όποτε χρειαζόταν πληρέστερη, ακριβέστερη και σαφέστερη διατύπωση, γινόταν και για το πρόσωπο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και έχουμε καταλήξει «Εις Θεός εν τρισήν υποστάσεσιν». Ακριβώς αυτή τη βεβαιότητα και αυτή την πίστη την πραγματική την εκφράζουμε με πιο άμεσο και πιο δυνατό και πιο συγκεκριμένο τρόπο κάθε Κυριακή πρωί στο Μεσονυχτικό. Βρισκόμαστε λοιπόν στον τέταρτο ήχο Κυριακή το πρωί και στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυχτικού και ιδιαίτερα στην έβδομη οδή. Διαβάζουμε το πρώτο τροπάριό της. «Τα στεταγμένας επ' ουρανίους φύσης και νοεράς τάξης, ορθοδόξος πάντες ηγηγενής, εκμιμούμενη, δοξάζομεν, μίαν θεότητα, εν τρισήν ισουργής υποστάσεσιν». Το τροπάριο αυτό, αγαπητοί ακροατές, που δηλώνει με τόση σαφήνεια και τόση απλότητα την πίστη μας, την ευχαριστία μας, την δοξολογία μας στην Παναγία Τριάδα, διαβάζεται ή ψέλνεται δύο φορές. Επειδή εκτός από την τριαδολογική του σημασία έχει και χριστολογική. Τα δύο μεγάλα δόγματα, το τριαδικό και το χριστολογικό, ενωμένα σε ένα τόσο απλό, δυναμικό και χαρισματικό τροπάριο. Μέσα λοιπόν στο τροπάριο αυτό γίνεται λόγος για την παρουσία
των Αγίων Αγγέλων και παράλληλα τη δική μας την παρουσία και τη δική μας στάση, στάση των Αγίων Αγγέλων, δοξολογική, και στάση των ανθρώπων, δοξολογική, προς τη μία θεότητα, εντρεσίν υποστάσεσιν, με τα τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, ισουργείς όμως, λέει, υποστάσεσιν, που είναι ισότιμα, ισοδύναμα, ισοστάσια. Οι Άγιοι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι έχουν το διακόνημα και τη λειτουργία την δοξολογική, και επομένως κάθε φορά που εμείς πάνω στη γη τελούμε το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και επειδή, όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος Αρωπαγίτης, η Θεία Λειτουργία που τελούμε επί της γης είναι εικόνα της ουρανίου λειτουργίας, γι' αυτό και οι Άγιοι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι, κάθε φορά που κάνουμε εμείς εδώ στη γη τη Θεία Λειτουργία, την αναγνωρίζουν, καταλαβαίνουν ότι γίνεται εδώ σε μας κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται στον ουρανό, και με την ευλογία και την άδεια του Τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, έρχονται στην λειτουργία μας και διακονούν τους λειτουργούς ιερείς ή τον λειτουργό ιερέα. Και παράλληλα και ταυτόχρονα, ευρισκόμενοι μέσα στο πλήθος των λαϊκών, διεγείρουν κάθε λαϊκό μέλος, κάθε πιστό άνθρωπο, τον διεγείρουν με καλούς λογισμούς και με ιερά αισθήματα στο να συμμετάσχει όσο γίνεται συνεπέστερα, καταλληλότερα και προθυμότερα σε αυτήν την ουράνια πλέον κατάσταση, σε αυτή τη Θεία Λειτουργία, μέσα στην οποία χαρισματικά και θαυματολογικά ενώνεται η γη με τον ουρανό, ενώνεται η επίγεια δοξολογία του Τριαδικού Θεού με την ουράνια. Σε αυτό το τροπάριο, όπως και σε πολλά άλλα τροπάρια της εβδόμης οδής, η Εκκλησία μας θεωρεί αναγκαίο να μας υπενθυμίσει την παρουσία, την αόρατη παρουσία των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, έτσι ώστε να μην νιώθουμε μόνοι μας, αλλά να θυμόμαστε ότι έχουμε ισχυρούς προστάτες αλλά και πνευματικούς συμβούλους και βοηθούς ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν βρεθούμε δίπλα μας. Πόσο πραγματικά σημαντικό θα ήταν και πόσο ψυχοφέλιμο αλλά γενικότερα ωφέλιμο είναι για τη ζωή μας όταν θυμόμαστε ότι δίπλα μας, όπου κι αν βρεθούμε, στέκεται ο άγγελος φυλακάς μας και προστάτης μας, ο πνευματικός μας σύμβουλος, ο βοηθός μας. Όλη αυτή η πνευματική τοποθέτηση, η εν Χριστώ και Αγία Τριάδη τοποθέτηση του τροπαρίου αυτού, μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι συναποτελούμε μία Αγία Ενότητα, Άγιοι Άγγελοι και εμείς οι αγωνιζόμενοι μέσα στην Εκκλησία Χριστιανή, και ως μία ενότητα, την ενότητα της Εκκλησίας, επίγεια και ουράνια, συνδοξάζουμε και συνδοξολογούμε την Παναγία Τριάδα.

Σας υποχωρούμε αγαπητοί ακροατές στο επόμενο τροπάριο της 7ης οδής του τετάρτου ήχου και του τριαδικού κανόνους. Ρήσεις Αγίων Προφητών σε πάλι συμβολικός ένα των αιώνων πάντων δημιουργών προεδήλωσαν ανέκφραστον Θεών και Κύριων θεαρχικές εντρεσίν υποστάσεσιν. Παρακολουθούμε ότι και το προηγούμενο τροπάριο, το πρώτο, το οποίο δευτερώνεται, και αυτό που στην ουσία είναι το τρίτο, έχουν την ίδια κατάληξη περίπου, εντρεσίν υποστάσεσιν. Το ίδιο και το τροπάριο αυτό καταλήγει με την ίδια φράση. Και επομένως τα δύο πρώτα τροπάρια ενώνονται νοηματικά και θεολογικά με αυτήν την κατάληξη, η οποία βέβαια τονίζει και επισφραγίζει την λατρεία και τη βεβαιότητα των πιστών της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, στην Παναγία Τριάδα, η οποία ακριβώς μιλάει για τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις δηλαδή, σε μια θεότητα. Στο τροπάριο αυτό γίνεται λόγος για την πρόγνωση και την προφητεία των Αγίων Προφητών πάνω στο μεγάλο αυτό θέμα της Παναγίας Τριάδος. Δηλαδή οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, θεοφώτιστοι άντρες, γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μιλούσαν μόνο για τα παρόντα, δεν εννοούσαν μόνο τα παρόντα της Εκκλησίας τους, αλλά ο νους τους ήταν εκτεταμένος στο μέλλον και στην αποκάλυψη, την πλήρη αποκάλυψη του μεγάλου μυστηρίου της Παναγίας Τριάδος. Βέβαια και μετά την Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε από το στόμα του ιδίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την ζωή των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την αγαπητική και πλήρη ενομονία και συνεργασία και συμφωνία σχέση μεταξύ τους, και επομένως γνωρίζουμε ότι πρέπει να γνωρίζουμε και ότι ήθελε ο εν τριάδι Θεός μέσα από το στόμα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου μας ως Θεανθρώπου, να γνωρίζουμε για την Παναγία Τριάδα. Όμως αυτή τη γνώση σπερματική και μικρή και προορατική την έδωσε και τη χάρισε ο Τριαδικός Θεός και στους Αγίους Προφήτας 600 ή 800 χρόνια προ της ελεύσεώς του, προ της θεανθρωποποίησεώς του επιτυχής, προ της σαρκώσεώς του. Γι' αυτό λοιπόν οι ρήσεις των Αγίων Προφητών με τα διάφορα σύμβολα που έχουν καταγράψει στις δικές τους προφητείες βοήθησαν το ανθρώπινο γένος μέσα στο χώρο της αρχαιγόνου εκκλησίας μας, της Παλαιάς Διαθήκης, να έχουν μια πρόγνωση, να έχουν μια προετοιμασία. Και αυτή η προετοιμασία δόθηκε και στους Αγίους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά δια του κηρύγματός τους και των γραπτών τους μέσα σε όλο το χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, στο εκλεκτό λίμα του Ισραηλιτικού λαού. Επομένως αγαπητοί ακροατές, τόσο αυτή η προ-Χριστού Εκκλησία ήταν προειδιασμένη
με το δόγμα της Αγίας Τριάδος, πολύ περισσότερο όμως εμείς έχουμε αυτή την εμπειρία, θεωρούμε τον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο ως τρεις υποστάσεις εν μία θεότητη, και επίσης πιστεύουμε ότι η ουσία του Θεού που βρίσκεται και στα τρία πρόσωπα, δηλαδή η θεότητα του Πατρός, η θεότητα του Υιού και η θεότητα του Αγίου Πνεύματος, για μας είναι ακατανόητες και επομένως είναι ανέκφραστες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει τούτο μόνον καταληπτών όσον αφορά τη θεότητα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, τούτο μόνον καταληπτών η ακαταληψία αυτών, η ακαταληψία αυτού του Θεού και η ακαταληψία της θεότητος των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτό το οποίο μπορούμε να γνωρίζουμε είναι οι άκτιστες ενέργειές τους και άφθονες, αυθονοπάροχες, καταπέμπει ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιου σε μας αυτή τη χάρη της άκτιστης ενέργειας, όπως εκπέμπει ο ζωογόνος ήλιος και ολοφώτινος της ακτίνης του σε μας και μας δίνει ζωή, μας φωτίζει και μας θερμαίνει. Αυτή ακριβώς η υπέροχη προοπτική της τριαδικής θεολογίας έχει εγκατασπαρθεί μέσα σε όλο το χώρο της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Τα κείμενά μας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά κυρίως τα λειτουργικά μας κείμενα, τα υμνολογικά μας κείμενα, είναι γεμάτα από την άκτιστη χάρη της τριαδικότητος του Θεού και της άκρας φιλανθρωπίας του, που ως άνθρωπος σαρκούμενος ήρθε για να μας βοηθήσει να αλλάξει την φθαρίσα φύση μας, να την θεανθρωποποιήσει και να την χριστοποιήσει, όπως αρχικά στην προαιώνια βουλή του είχε αυτόν τον σκοπό. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο, το Θεοτοκείο, που κλείνει και επισφαγίζει την 7η οδή. Ο κατ' ουσίαν αθεώρητος λόγος και παντουργός όφθης της ανθρώπης, άνθρωπος εξαγνής, θεομήτωρος, των άνθρωπων ανακαλούμενος, προς μετουσίαν της εις θεότητος. Το τέλος αυτού του τροπαρίου, αγαπητοί ακροατές, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί εκφράζει και το σκοπό της δικής μας ζωής. Δεν καταγόμαστε από τον πίθηκο ή από άλλους μικροοργανισμούς, όπως διάφορες δήθεν επιστημονικές θεωρίες υποστηρίζουν, αλλά είμαστε βγαλμένοι από τα χέρια του Θεού, είμαστε εικόνες Του και πορευόμαστε από το κατ' εικόνα, από την αρχική δημιουργία του Θεού ως εικόνων Του, προς το καθομοίωσιν. Πορευόμαστε προς μετουσίαν της θεότητός Του, στο να αποκτήσουμε την καταχάριν κοινωνία της χάριτός Του μαζί Του. Πριν όμως από αυτό το αισιόδοξο τέλος και τον υπέρτατο σκοπό της δικής μας ζωής, είναι καταγεγραμμένη η πορεία ακριβώς αυτής της ανθρωπίνης ζωής και όλης της ανθρωπότητος. Γιατί μας αναφέρει το τροπάριο αυτό ότι όλη η πορεία η ανθρώπινη περνάει μέσα από το πρόσωπο, από την προσωπικότητα
της Αγνής Θεομήτωρος, της κυρίας Θεοτόκου, η οποία κυρία Θεοτόκος με την απόλυτη καθαρότητά της, με την απόλυτη αγνία της, την αγνότητά της, ήλκησε την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έγινε τέλειο θεανθρώπινο πρόσωπο και στη συνέχεια αξιώνεται να κυοφορήσει, αφού συνέλαβε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό ως άνθρωπο, προσέφερε τα άχραντα αίματά της και το σώμα της, τη σάρκα της, από την οποία επιήθη και υφάνθη η πανακύρατο σάρξ του Κυρίου μας, όπως λέει ο Ιησούς Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και στη συνέχεια μέσω αυτής της ενώσεως του Θεού με τον άνθρωπο θεώνεται, χριστοποιείται και θεανθρωποποιείται και η δική μας η μεταπτωτική φύση όλων των ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν όλοι μας, σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, αλλά και σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, τη δυνατότητα, εντασσόμενοι, βαπτιζόμενοι και πιστεύοντες στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, να μετάσχουμε αυτής της υπέρτατης και υπέροχης διαδικασίας, ώστε μέσα από την καταχάριν πορεία αυτής της ζωής να φτάσουμε στην μετουσία της θεότητος του Κυρίου μας, στην καταχάριν μέθεξη, να μην είναι η ζωή μας μια ζωή ρουτίνας και γυρασμού, αλλά μια ζωή πορείας από την παρούσα ρέουσα και φθαρτή γη προς την αιωνία πατρίδα μας, που είναι η ζωή μας μαζί με την Παναγία Τριάδα. Να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Παντελίου που ήταν στον ήχο και εσάς αγαπητοί ακροατές που σήμερα είστε μαζί μας.

0: επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Σαράντης Σαράντος, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης.

0: ακούτε την εκπομπή Πορευόμενοι και Παραπορευόμενοι.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Όσες φορές ανοίγω το Ευαγγέλιο, φίλοι και φίλες εκπομπής, και διαβάζω μια-δυο σελίδες του, και σας το συνιστώ πολύ θερμά να το κάνετε καθημερινώς κι εσείς, γιατί έτσι σιγά σιγά και προσεκτικά πλησιάζουμε πιο σίγουρα στην αλήθεια του. Βλέπω λοιπόν να γίνεται άμεσα ή έμεσα λόγος για την πονηρία και για την ανάγκη καταπολεμήσεώς της. Διότι όταν μπαίνει μέσα μας η πονηρία με τους πολλούς και άθλιους τρόπους των δαιμόνων, πάντοτε μας γεμίζει με σκοτάδι πνευματικό, με σύγχυση και με αβουλία, ώστε να μας πρόξει στην ανομία και την αδικία. Έτσι και χθες που διάβασα δυο σελίδες από τις πράξεις των Αποστόλων, το αναφέρω σαν παράδειγμα. Διάβασα λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο την δεύτερη ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, όπου μας προτρέπει στην μετάνοια και στην αλλαγή ζωής, δηλαδή στην αποφυγή της πονηρίας. Γιατί αυτό είναι τελικώς το μήνυμα της πίστεως, η αποφυγή της πονηρίας και της επιστροφής στον Θεό. Η ομιλία αυτή του Αποστόλου Πέτρου, σας το θυμίζω, έγινε μετά την θεραπεία του εκγενετής χολού, δηλαδή του κουτσού ανθρώπου, όταν εκείνος ζήτησε την ελεημοσύνη του Αποστόλου και εκείνος του είπε: «Δεν έχω χρήματα για να σε βοηθήσω, θα σου δώσω όμως αυτό που έχω, και αυτό που έχω είναι η χάρη του Χριστού. Στο όνομα λοιπόν του Ιησού Χριστού σήκω όρθιος και περπάτησε». Αυτό και έγινε. Ο εκγενετής κουτσός σηκώθηκε αμέσως όρθιος με την υπερθαύμαστη δύναμη του Χριστού, και όλοι έμειναν κατάπληκτοι από το μεγάλο αυτό θαύμα. Και όταν μαζεύτηκαν όλοι για να δουν το απίστευτο αυτό γεγονός, ο Απόστολος Πέτρος βρήκε την ευκαιρία να τους πει: «Τι θαυμάζετε για την θεραπεία του ανθρώπου αυτού και γιατί μας βλέπετε τόσο παραξενεμένοι? Δεν είναι δική μας η θαυματουργική δύναμη, αλλά του Χριστού που εσείς τον σταυρώσατε». Και αφού τους είπε αρκετά για την ενσάρκωση και την λυτρωτική θυσία του Θεανθρώπου, κατέληξε στον λόγον ότι ο Θεός απέστειλε το παιδί του τον Θεάνθρωπο Χριστό για να ευλογεί τους ανθρώπους, εφόσον και οι άνθρωποι καταβάλουν κάθε προσπάθεια να απομακρυνθούν ο καθένας μας βεβαίως από τις πονηρίες μας. «Εν το αποστρέφει νέκαστος από των πονηριών ημών». Αυτός είναι ο λόγος, η ακριβής διατύπωση του Ευαγγελικού Κειμένου. Να αποστρεφόμαστε, να απομακρυνόμαστε δηλαδή ο καθένας μας από τις πονηρίες μας. Αυτή η αποκαλυπτική φράση του Ευαγγελίου φανερώνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η απομάκρυσή μας από τις πονηρίες είναι το πρώτο χρέος του πιστού για να λαμβάνει τις ευλογίες εξύψους, και δεύτερον, ότι όλοι μας έχουμε λίγη ή πολύ πονηρία μέσα μας, έστω και αν δεν την καταλαβαίνουμε και την θεωρούμε ως εξυπνάδα και ικανότητα του μυαλού μας. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πολύ αυτά

Εκεί όμως όπου με πάσαν σαφήνεια μας αναφέρει το Ευαγγέλιο ότι όλος ο αγώνας του χριστιανού δεν είναι μόνον η τήρηση του Μωσαϊκού Δεκαλόγου, οι γνωστές εντολές ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις και τα υπόλοιπα, αλλά κυρίως είναι και πρωτίστως η πάλι προς τα πνευματικά της πονηρίας και όχι προς αίμα και σάρκα. Όποιος λοιπόν έχει πίστη στο Χριστό και τον αγαπά ολοκαρδίως, έχει χρέος πριν απ' όλα να μάχεται και να παλεύει ασυμβίβαστα προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνος τούτου, που δεν είναι άλλοι από τους δαίμονες και τις πονηρίες τους, τις οποίες ιδιοχετεύουν μέσα στο μυαλό και στην καρδιά με τις επιθυμίες του εγωισμού και με πολλούς άλλους δόλιους τρόπους. Με άλλα λόγια, δεν είναι ένας αγώνας τυπικός, εξωτερικός, περιστασιακός, αλλά συνεχής και ουσιαστικός και ολοκληρωτικός πόλεμος κατά της πονηρίας. Να μην συμβιβαστούμε ποτέ με την πονηρία και να μην σκύψουμε το κεφάλι και τη θέλησή μας στην εξουσία των δαιμόνων που κυριαρχεί στην εποχή μας. Το ίδιο κάνουν και οι σημερινοί μεγαλόσχημοι κοσμοκράτορες, οι οποίοι θέλουν να υποτάξουν την οικουμένη ολόκληρη στα δικά τους κελεύσματα. Εμείς οι χριστιανοί όμως δεν έχουμε άλλον αρχηγό παρά μόνο τον Χριστό. Γι' αυτό και δεν συμβιβαζόμαστε ποτέ με τους άθεους και άπιστους αρνητές του Θεανθρώπου.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, όλο το Ευαγγέλιο μας μιλά και μας εξηγεί ότι απονήρευτη η ζωή, σαν για αυτήν που νιώθουν και ζουν τα μικρά παιδιά, είναι η προϋπόθεση για να πάμε κοντά στο Θεό και είμαστε από τώρα συνεχώς ευτυχισμένοι κοντά Του. Είναι αυτό που ονομάζει στο Ευαγγέλιο που ο Ευαγγελιστής Βασιλεία των Ουρανών. Μας το εδήλωσε καθαρά ο ίδιος ο Χριστός. Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Δηλώνω ότι αν δεν αλλάξετε τακτική στη ζωή σας και φρόνημα στην ψυχή σας, δεν γίνετε ταπεινοί και απονήρευτοι σαν τα μικρά παιδιά. Δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η θεμελιώδης προϋπόθεση για να πλησιάσουμε στο Θεό και την αιώνια σωτηρία. Και ο Θεάνθρωπος αμέσως μετά από αυτή την αλήθεια που μας απεκάλυψε και συνεχίζει να αποκαλύπτει σε όλους μας.

τονίζει εμφαντικά ότι ως της ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίο τούτο ούτως εστίν ομίζον εν τη βασιλεία των ουρανών. Μας λέγει ότι η ταπείνωση αποτελεί τον πρώτον και τον τρόπον κατά πολεμήσεως της πονηρίας, γιατί σκιά δαιμονική της υπερηφανίας είναι η πονηρία.

Εμπρός λοιπόν, όσον έχουμε καιρό ακόμα, ας ξαναγίνουμε παιδιά και ας προχωρήσουμε απονήρευτα στην ζωή που μας μένει. Πολλοί άνθρωποι, για να μην πούμε οι περισσότεροι, προσπαθούν και μάχονται να κερδίσουν πιο πολλά χρήματα και υλικά αγαθά, περισσότερη κοσμική δόξα και προβολή, περισσότερες υλικές απολαύσεις, μολονότι δεν μπορούν τίποτε από αυτά να τα πάρουν μαζί τους όταν θα εγκαταλείψουν μια μέρα τον γήινο κόσμο. Κι όμως χάνουν το χρόνο και τις δυνάμεις τους στην ματαιότητα και λένε συχνά ως δικαιολογία για το μάταιο αυτό κυνηγητό ότι έχουν ανάγκη και χρειάζονται όλα αυτά για να ζήσουν αυτοί και η οικογένειά τους. Φυσικά δεν μιλούμε για τους φτωχούς και τους οικονομικά μέτριους που εργάζονται για τον επιούσιο άρτο, δηλαδή τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους, αλλά για αυτούς που έχουν αρκετά και ζητούν ακόμα περισσότερα. Το Ευαγγέλιο απαντά σε αυτούς και στις δικαιολογίες τους και τους λέει: «Είδε γαρο πατήρι μόνο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων», δηλαδή τις τροφές και τα ρούχα και το σπίτι και όλα τα απαραίτητα του βίου σε αυτήν τη γη. Γι' αυτό και μας συμβουλεύει με άπειρη αγάπη και στοργή: «Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν». Με άλλα λόγια, πρώτα πρέπει να φροντίζουμε για την απονήρευτη ζωή για να βρισκόμαστε κοντά στο Θεό και τότε Εκείνος θα φροντίσει για όλα τα απαραίτητα για μας.

Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει και άλλα πολλά κείμενα και λόγους του Ευαγγελίου για την πονηρία και την θανάσιμη επίδρασή της πάνω στη ζωή του καθενός μας και στην παρούσα αλλά και στην μέλουσα πορεία μας. Όπως επίσης υπάρχουν και πολλές διδασκαλίες για την αντιμετώπιση και την κατανίκηση της πονηρίας. Γι' αυτό θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, ότι πρέπει να μελετούμε καθημερινώς το Ευαγγέλιο, έστω και λίγο-λίγο, μια-δυο σελίδες κάθε φορά, για να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε σωστά ότι ο πρώτος και μέγας κίνδυνος αυτής της ζωής είναι η πονηρία. Πρέπει να ξέρουμε από ποια ασθένεια πάσχουμε για να μπορέσουμε να θεραπευτούμε. Δεν μπορεί να πάσχει το πόδι σου και να θεραπεύεις το χέρι σου. Διότι οι πνευματικές ασθένειες δεν είναι όπως οι σωματικές, για να μας δείχνει ο πόνος σε ποιο σημείο και από πού προέρχεται ο πόνος και από τι υποφέρουμε τελικώς. Το Ευαγγέλιο μας βοηθά να κατανοήσουμε και να γνωρίσουμε την ασθένειά μας, που είναι η πονηρία η κρυμμένη, όσον και διάχυτη, και να βρούμε την θεραπεία της πάλι με τους τρόπους τους οποίους μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, που είναι θησαυρισμένος στις σελίδες της Καινής Διαθήκης.

Μιλήσαμε για αρρώστιες και για την χειρότερη από αυτές που είναι η πονηρία. Ας μη φανεί παράξενος αυτός ο λόγος ότι αυτή είναι η χειρότερη ασθένεια. Διότι όλες οι άλλες ασθένειες, από τις πιο απλές και μικρές έως τις πιο σύνθετες και πιο μεγάλες, όπως είναι ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, το AIDS κλπ, σκοτώνουν μόνο το σώμα, το οποίο μια μέρα θα χωριστεί από την ψυχή μας με τον βιολογικό λεγόμενο θάνατο. Η πονηρία όμως μπορεί να σκοτώσει την ψυχή μαζί με το σώμα, και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Γι' αυτό και ο Θεάνθρωπος μας συμβουλεύει και σε αυτό το θέμα και μας λέει να μην φοβόμαστε ποτέ τις θανατηφόρες ασθένειες, ούτε και τους άθεους εξουσιαστές, λέγοντας τα εξής: «Λέγω δε ημίν της φίλης μου, μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα και με τα ταύτα μη εχόντων περισσότερον τι ποιήσε. Υποδείξω δε ημίν τι να φοβηθείτε. Φοβήθητε τον μετά το αποκτήν έχοντα εξουσίαν εμβαλήν εις την γέναν. Ναι, λέγω ημίν τούτον φοβήθητε». Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για την πονηρία και την υποδούλωσή μας στον δημιουργό της πονηρίας, τον αρχαίκακο και μισάνθρωπο διάβολο. Από αυτόν πρέπει να φυλαγόμαστε και από το δηλητήριο της πονηρίας που σταλάζει συνεχώς στη ζωή μας αυτή.

θεραπεία του πιστού από την πονηρία δεν είναι ο σαν της θεραπείας που κάνουμε για τη σωματική μας υγεία. Διότι το σώμα μπορεί με μια σωστή θεραπεία να ξαναβρει οριστικά την υγεία του. Η ψυχή όμως πρέπει να πολεμά καθημερινώς και χωρίς υποχωρήσεις για να έχει την πνευματική υγεία της τίμιας και απονήρευτης ζωής. Γιατί μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη και ακόμα την ίδια μέρα να ξεκινά σωστά την πορεία της και το απόγευμα της ίδιας μέρας να λυγίσει και να υποχωρήσει στα ελκυστικά προσκλητήρια της πονηρίας. Χρειάζεται η αδιάκοπη πάλι προς τα πνευματικά της πονηρίας που προαναφέραμε από την Καινή Διαθήκη και ο πόλεμος αυτός πρέπει να είναι διαρκής και ολομέτωπος. Πρέπει να έχουμε μια σταθερή και οριστική στάση αρνήσεως κάθε πονηρίας και τεντωμένη την προσοχή μας στις παγίδες των δαιμόνων όταν μιλούμε, όταν πράττουμε και προπαντός όταν αποφασίζουμε. Ο κίνδυνος πονηρίας, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ορατός και εμφανής. Αναμειγνύεται με τις άλλες καλές σκέψεις και μας παρασύρει εκεί που θέλει. Γι' αυτό προσοχή και πάλι προσοχή και πάντοτε προσοχή.

0: Βλέπω και πάλι το ρολόι του χώρου που βρίσκομαι μπροστά στο μικρόφωνο να μου θυμίζει ότι πλησιάζει πάλι το τέλος του χρόνου που έχω στη διάθεσή μου. Μοιάζει σαν ένας μικρός θάνατος του λόγου. Μακάρι αυτό το γεγονός να μας θυμίζει και την πορεία που κάνουμε πριν φτάσουμε σε αυτό το τέλος το αναπόφευκτο. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Ως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να μελετάτε καθημερινώς το Ευαγγέλιο και να χαίρεστε εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι»
2: με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το έργο του Αποστολού Παύλου. Και το έργο του Αποστολού Παύλου, το Αποστολικό, το Ιεραποστολικό, παραμένει μέσα στους αιώνες διαμέσου των Θεοπνεύστων Επιστολών. Έτσι λοιπόν η γνωριμία με τον Αποστολό Παύλο είναι ο βασικός σκοπός της εκπομπής. Βρισκόμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο. Ας δούμε λοιπόν σήμερα τι έχει να μας πει ο Απόστολος Παύλος. Το να υπερυψώνεται το ανθρώπινο πρόσωπο και να γίνεται υπερόπτης και υποκριτής, αυτό βέβαια είναι και αμαρτία, είναι και ασέβεια. Μάλιστα όταν αυτό το πρόσωπο θέλει να καλύψει το μοναδικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός έκανε το ύψιστο, σταυρώθηκε για μας. Άνθρωπος αυτό ούτε το έκανε, ούτε μπορούσε ποτέ να το κάνει. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος διαμαρτύρεται σε αυτούς που δημιουργούν σχίσματα μέσα στην Εκκλησία και κάνουν σημαία τον Α ή το Β και ρωτάει δυνατά και συγκλονιστικά στο στίχο 13: «Μη Παύλος εσταυρώθη υπερ ημών?» Σαν να τους έλεγε: «Και εμένα ακόμα αν είχατε κάνει σημαία και σύμβολο και ίνδαλμα και αρχηγό σας, θα διαμαρτυρόμουν αγανακτισμένος. Πέστε μου σας παρακαλώ, εγώ σταυρώθηκα για σας?» Ο Παύλος, αγαπητοί ακροατές, γνώριζε τα μέτρα του, αλλά κυρίως γνώριζε το ρόλο του έναντι του Ιησού Χριστού. Το ρόλο του μέσα στην Εκκλησία ήταν απλώς κήρυξ Χριστού και Απόστολος. Δεν ήταν σωτήρας. Ένας είναι ο σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός, ο σταυρωθής υπέρ ημών. Όλα φανερώνουν την αγάπη του Θεού, αλλά το ύψιστο σημάδι της θεϊκής αγάπης του Θεού είναι ο σταυρός του Γολγοθά, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Ουκ είπε μη Παύλος των κόσμων επίησε, μη Παύλος ημάς από του μη όντως εις το είναι παρήγαγεν, αλλά αΐν των πιστών εξαίρετα μόνον και πολλής κυδαιμονίας ταύτα τίθηση, δηλαδή των σταυρών και το βάπτισμα και τα εκ τούτων αγαθά». Δηλαδή σημαίνουν αυτά τα λόγια. Δεν είπε ο Παύλος για τον εαυτό του: «Μήπως ο Παύλος δημιούργησε τον κόσμο, μήπως ο Παύλος σας έδωσε τη ζωή?» Αλλά τονίζει εκείνα που για τους πιστούς είναι τα εξαίρετα και φανερώνει τη μοναδική αγάπη και φροντίδα, δηλαδή το σταυρό και το βάπτισμα και όλα τα αγαθά που απορρέουν από αυτά. «Πέστε μου λοιπόν», ρωτάει ο Παύλος, «γιατί με κάνατε σημαία? Εγώ σταυρώθηκα για σας?» Εδώ βλέπει κανείς τη διαφορά. Άλλο Χριστός, άλλο Παύλος. Άλλο λυτρωτής, άλλο διάκονος του λυτρωτού και του σωτήρος Χριστού. Δύο ισοτηριώδεις αλήθειες που τονίζονται εδώ. Πρώτον, ότι μόνο ενός ο σταυρικός θάνατος σημειώνεται υπέρ ημών. Μες στην ιστορία κι άλλοι πέθαναν, κι άλλοι σταυρώθηκαν, κι άλλοι υπέμειναν ονειδισμούς και μαρτύρια. Αλλά ο σταυρός τους δεν είναι υπέρ ημών για μας, λυτρωτικός. Λυτρωτική δύναμη έχει μόνο ο σταυρός του αναμαρτήτου Ιησού Χριστού, ο εκούσιος θάνατός του. Το δεύτερο που επισημαίνεται είναι ότι αποτελεί βεβήλωση να οικειοποιούμεθα το βάπτισμα του Κυρίου. Γι' αυτό στη συνέχεια λέει ο Παύλος: «Μήπως εις το όνομα του Παύλου εβαπτίστητε?» Το θέμα δεν είναι αν βαπτίστηκε κανείς, διότι βάπτισμα έκανε και ο πρόδρομος, μα δεν ήταν λυτρωτικό βάπτισμα. Βάπτισμα κάνουν και άλλοι σήμερα που δεν ορθοτομούν στην πίστη. Το θέμα δεν είναι αν βαπτίζεται κάποιος, αλλά εις τίνος το όνομα βαπτίζεται. Βάπτισμα σωτηρίας είναι μόνο εκείνο που γίνεται εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δηλαδή, με το βάπτισμα ο χριστιανός γίνεται μέτοχος της χάριτος που απορρέει από το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι ουσιαστικά η μετοχή στο θάνατο και στην Ανάσταση του Ιησού. Συνετάφημεν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε. Το
Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν βαπτίζεται κάποιος, αλλά από ποιον παίρνει την άφεση δια του βαπτίσματος. Και αυτός δεν είναι ούτε ο Παύλος, ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Απολός, ούτε άλλος Απόστολος, ούτε άλλος Άγιος, ούτε κανένας μεγάλος πατέρας Εκκλησίας, αλλά είναι μόνον ο Ιησούς Χριστός. Το ζητούμενον, λέγει ο Χρυσόστομος, τούτο είναι, αυτό είναι το ζητούμενο, ουχ υποτίνος ευαπτίστησαν, αλλά εις τίνος όνομα ευαπτίστησαν, όχι από ποιον βαπτίστηκαν, με βάφτισε ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, όχι. Σημασία έχει εις τίνος όνομα ευαπτίστημεν, ούτως αφήσει τα αμαρτήματα. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί και συγχωρεί τα αμαρτήματά μας. Φαίνεται δηλαδή ότι στην Κόρινθο και η τέλεση της βαπτισμάτων αποτελούσε αφορμή επάρσεως. Ο Παύλος στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου, στο στίχο 14 έως 16, τονίζει ότι το δύσκολο δεν είναι να τελέσει κανείς τελετουργικά τη βάπτιση ενός προσώπου που ήδη έχει κατηχηθεί και έχει ομολογήσει πίστη στον Χριστό. Κάτι τέτοιο το κάνει και ένας απλός ιερέας, αρκεί να έχει κανονική ιεροσύνη. Μπορεί να το κάνει και ένας ιερέας χωρίς να έχει μεγάλες ικανότητες ή γενναιότητα αποστολική. Το δύσκολο είναι να οδηγήσει κανείς ένα πρόσωπο από την άρνηση, από την αμαρτία, από την πλάνη, από την ειδωλατρία, από την αίρεση, να το οδηγήσει στο βάπτισμα το αληθινό, μεταστρέφοντάς το και κάνοντας σωστό χριστιανό μέλος της Εκκλησίας, ορθόδοξο. Για να αφαιρέσει λοιπόν ο Παύλος και αυτό το καύκημα, λέει ότι ο ίδιος ο Παύλος δεν βάφτισε πολλούς ανθρώπους. Ακούστε τι λέει. Ευχαριστώ το Θεό ότι ουδένα ημών εβάπτισα, ημί Κρίσπων και Γάιων, ή να μην της είπει ότι στο εμών όνομα εβάπτισα. Εβάπτισα και τον Στεφανά οίκον, λοιπόν ουκ είδα ή την άλλον εβάπτισα. Ευχαριστώ, λέει, το Θεό, γιατί εγώ δεν βάπτιζα κανένα παρά μόνο τον Κρίσπο και τον Γάιο. Μην πει κανείς λοιπόν ότι στο δικό μου όνομα εβάπτισα. Άλλωστε εβάπτισα και τον Στεφανά, τον οίκο του Στεφανά. Λοιπόν, κανέναν άλλον δεν βάφτισε. Αυτό γιατί ευχαριστούσε τον Θεό που δεν βάφτισε πολλούς. Πρώτον, διότι αν βάπτιζε πολλούς, τελετουργικά εννοώ, με την οτροπία των Κορινθίων θα έδινε αφορμή για έξαρση της μερίδος των Παυλιανών. Εμείς είμαστε του Παύλου. Ή να μη της είπε ότι στο εμών όνομα εβάπτισα. Δεύτερον, διότι ο Θεός τον αξίωνε να ενεργεί το δύσκολο, και το δύσκολο δεν είναι να τελέσει κανείς το μυστήριο, αλλά το δύσκολο είναι να οδηγήσει ψυχές στο μυστήριο. Το δύσκολο είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών. Το δύσκολο είναι το κήρυγμα και η κατήχηση. Είχε φαίνεται βαπτίσει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά λίγους. Ανάμεσά τους ο Κρίσπος, ο αρχισυνάγωγος δηλαδή της Κορίνθου, ο Γάιος και το σπίτι του Στεφανά, η οικογένειά του. Και φυσικά στην οικογένεια του Στεφανά, όπως και στην οικογένεια του Κρίσπου, όπως και στην οικογένεια της Λυδίας της Φιλιππισίας, ή στην οικογένεια του δεσμοφύλακα των Φιλίππων, ή στην οικογένεια του Κορνηλίου, θα υπήρχαν και μικρά παιδιά. Άρα και αυτά θα βαπτίστηκαν. Νηπιο βαπτισμό έχουμε λοιπόν από την πρώτη εκκλησία. Αλλά η τέλεση του βαπτίσματος δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο. Η καθοδήγηση, θα ξαναπούμε, η καθοδήγηση ψυχών να δεχτούν τον Ιησού Χριστό σωτήρα και να οδηγηθούν με σωστή κατήχηση στο βάπτισμα, αυτό απαιτεί κόπο. Κόπο πολύ και υδρότα και πόνο. Το να προσφέρεις νερό σε διψασμένο από βρύση που ήδη υπάρχει, αυτό είναι εύκολο. Το να κατασκευάσεις δίκτυο υδρεύσεως και να φέρεις νερό από μακριά για πολλούς διψασμένους, αυτό είναι δύσκολο. Το να κάνει να ξεπηδήσει νερό σε άνυδρο τόπο, αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Το τρίτο, το δυσκολότερο, το δυσκολότατο, το έκανε ο Χριστός. Το δεύτερο, το δύσκολο, το έκανε ο Απόστολος Παύλος. Το πρώτο, το εύκολο, το έκανε ο οποιοσδήποτε λειτουργός της χριστιανικής ιεροσύνης. Επομένως, το σπουδαιότερο από όλα είναι
ο Ευαγγελισμός των ψυχών, το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, η κατήχηση των ψυχών.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση της πρώτης προσκορινθίους επιστολής του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου. Όσοι ανοίξετε τώρα το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ μπορείτε να έχετε την Καινή Διαθήκη στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προσκορινθίους στο στίχο 17. Ο Απόστολος Παύλος είχε ο ίδιος αυτοσυνειδησία της αποστολής του. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Θεός δεν τον έστειλε για να γίνει αυτός σημαία, ούτε τον έστειλε για να γίνει αυτός είδωλο και ίνδαλμα. Τον έστειλε μόνο για το κήρυγμα. Τον έστειλε για την εξάπλωση του Ευαγγελίου της σωτηρίας. Τον έστειλε για τη μεταστροφή των ψυχών. Τον έστειλε για τη σωτηρία του κόσμου. Δικαιολογώντας λοιπόν το ότι ελάχιστους με τα χέρια του βάπτισε ως Απόστολος, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ούγαρα πέστηλέμε Χριστός βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεστε, ούκ εν σοφία λόγου, ή να μη κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού». Ας το καταλάβουν λοιπόν αυτοί που νομίζουν ότι θα με κάνουν και εμένα σημαία της δικής τους ομάδας. Δεν με έστειλε ο Χριστός εμένα να βαπτίσω, αλλά να κηρύττω και να ευαγγελίζομαι, και θα κηρύττω όχι με λόγια ανθρώπινης σοφίας, για να μην προσβληθεί η κένωσης που λέγεται Σταυρός του Ιησού Χριστού, αγάπη του Σταυρωμένου Ιησού. Το ευαγγελίζεστε, δηλαδή το κήρυγμα, αυτό είπαμε και σε άλλες περιπτώσεις, είναι το δύσκολο. Διότι είναι πολλά τα εμπόδια. Μεγάλος ο κόπος το να κηρύττει κανείς ασταμάτητα, πάντοτε ζωντανά, πάντοτε καθαρά, πάντοτε κατανοητά, πάντοτε να κινεί το ενδιαφέρον και πάντοτε με την προσευχή να οδηγεί τις ψυχές στο Χριστό με το κήρυγμα. Μεγάλος ο κόπος να κηρύττει κανείς, γιατί μπορεί να απογοητευθεί. Μεγάλος ο κόπος, γιατί πολλές φορές δεν βλέπει άμεσα τα αποτελέσματα της σποράς του. Το ευαγγελίζεστε, λέει ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος και ανεπανάληπτος κήρυκας, το στόμα του Παύλου λέει, το ευαγγελίζεστε επιπονότερον εστί και πολλού δεόμενων μόχθου και ψυχής ιδηράς και ο πάντας νύχε τούτο ειν. Δηλαδή, το κήρυγμα είναι το πλέον επίπονο. Απαιτεί κόπο πολύ, σιδερένια ψυχή. Το κήρυγμα περιλαμβάνει τα πάντα. Το κήρυγμα, λέει σε άλλο σημείο ο Ιερός Χρυσόστομος, δείτε ευμενούς ακροατού, αλλά και αλλού λέει ότι κήρυγμα οδεύων διαπάσεις ανέσεως ουκέστη κήρυγμα. Το κήρυγμα στοιχίζει. Στοιχίζει ως προετοιμασία, στοιχίζει ως προσφορά, στοιχίζει ως τρόπος αποστολής και σερβιρίσματος, στοιχίζει όμως προπαντός ως συνέπεια στη ζωή μας, διότι το κήρυγμα οδηγεί πολλές φορές σε θλίψεις, σε στενοχώριες, σε μαρτύρια και σε βάσανα αυτών που κηρύττει και ευαγγελίζεται. Το ευαγγελίζεστε είναι για λίγους. Το βαπτίζειν απλώς τελετουργικά στην εκκλησία, μέσα σε μια κολυμβήθρα ή σε ένα βαπτιστήριο, αυτό είναι και εύκολο και για πολλούς. Ας ξανακούσουμε πάλι τον Ιερό Χρυσόστομο. Το ευαγγελίζεστε ενός που και δευτέρου. Ένας ή δύο έχουν δυνατότητα να ευαγγελίζουν, να κηρύττουν σωστά και δυνατά και κατανοητά. Το βαπτίζειν όμως παντός ανήει του την ιεροσύνην έχοντος, ενώ το βάπτισμα να τελεστεί τελετουργικά στην εκκλησία είναι του οποιοδήποτε ανθρώπου που έχει κανονική ιεροσύνη. Ο Απόστολος Παύλος εκήρυται, αλλά πως εκήρυται? Ούκ εν σοφία λόγου, ή να μη κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Βλέπετε, ο Χριστός δεν διάλεξε τους σοφότερους κατά κόσμο να τους κάνει Αποστόλους για να κηρύξουν. Διάλεξε τους πιο αγραμμάτους. Και φυσικά ο Παύλος δεν ήταν αγράμματος κατά κόσμων, ήταν μορφωμένος και ως προς την ελληνική σοφία και ως προς την εβραϊκή παιδεία και ως προς τη ρωμαϊκή εξουσία, ήταν από τους πλέον εγγραμμάτους και σημαντικούς ανθρώπους. Όμως μόνος του εγκαταλείπει αυτόν τον τρόπο της ανθρώπινης σοφίας και της ανθρώπινης λογικής.
και το ότι οι άλλοι Απόστολοι ήσαν αγράμματοι, αυτό δεν είναι μείον, αλλά αυτό είναι συν, διότι αν ο Παύλος ή ο Πέτρος ήταν σοφότεροι κατά κόσμον από τον Πλάτωνα παραδείγματος χάρη ή από τον Πρωταγόρα ή από τον Αριστοτέλη, τότε οι άνθρωποι θα απέδιδαν την καρποφορία στη χάρη, όχι στη χάρη του Θεού, αλλά στην ευγλωτία και στη λογική και στη ρητορία τους. Αλίμον όμως, αν νομίζουμε εμείς οι άνθρωποι ότι μπορεί η ανθρώπινη σοφία να μας οδηγήσει στην αλήθεια του ουρανού, γιατί η αλήθεια δεν είναι ανακάλυψης, είναι αποκάλυψης. Αλίμον να νομίζουμε ότι μόνοι μας μπορούμε να οδηγηθούμε στη σωτηρία, στην καθολική αγάπη. Ήγαρ Πλάτωνος ελογιμότερος ειν ο Παύλος, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολλούς οικός αντιλέγειν ουχότι τη χάριτη, αλλά τη ευγλωτία περιεγένετο. Αν δηλαδή ήταν πιο σοφός και πιο ρήτωρος από τον Πλάτωνα ο Παύλος, τότε πολλοί θα έλεγαν όχι η χάρις, αλλά η ανθρώπινη ρητορία φέρνει τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα φέρνει η χάρις του Σταυρού. Το κήρυγμα του Σταυρού, θα πει σε άλλο σημείο της επιστολής, είναι κατά κόσμον μορία, αλλά αυτό το κήρυγμα είναι το παντοδύναμο, το λυτρωτικό και μεταμορφωτικό μέσο του Θεού. Γύρω από το Σταυρό, αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν δύο κενώσεις. Είναι η κένωσης, η μία η θεϊκή, εκένωσεν εαυτόν ο Χριστός μορφή δούλου λαβών, λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή, δηλαδή άδειασε όλη την αγάπη του επάνω στο Σταυρό. Είναι η ακένωτη κένωσης, άδειασε την αγάπη χωρίς να χάνει την αγάπη. Η άλλη κένωσης είναι η σατανική, δηλαδή το να εμφανίζουμε κενό, άδειο, χωρίς νόημα το Σταυρό του Χριστού. Το να περιφρονούμε το Σταυρό και να παρουσιάζουμε αδύνατο και να παρουσιάζουμε άλλα σημεία θρησκευτικότητας και να παρουσιάζουμε το μοναδικό της σωτηρίας δείγμα που είναι ο Σταυρός του Χριστού. Το να χρησιμοποιούμε άλλες μεθόδους για το κήρυγμα και όχι το Σταυρό. Ο Σταυρός είναι το πλήρωμα της αγάπης. Ο Σταυρός είναι το πλήρωμα του λόγου. Ο Σταυρός είναι το πλήρωμα της θεολογίας. Ο Σταυρός είναι το πλήρωμα του κήρυγματος. Ο Σταυρός είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Για τον Απόστολο Παύλο ήταν θέμα ζωής ή θανάτου ο Σταυρός του Χριστού. Και όταν μιλάει ο Παύλος για Σταυρό ή για λόγο του Σταυρού, εννοεί το Σταυρό που ο Θεός διάλεξε σαν μέσο της δικής μας σωτηρίας. Το Σταυρό σαν μυστήριο, το Σταυρό σαν αγάπη, το Σταυρό σαν θυσία, το Σταυρό σαν προβολή, το Σταυρό σαν δική μας ζωή. Εννοεί δηλαδή το σταυρικό πάθος, το σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Εννοεί το μυστήριο του Σταυρού, που είναι το μυστήριο της άπειρης αγάπης και κρύβει όλη την αγάπη της Θείας Οικονομίας. Εννοεί τη δύναμη του Θεού που εμφανίζεται πάνω στο Γολγοθά ως αδυναμία. Εννοεί το κήρυγμα των Αποστόλων. Εννοεί την Ανάσταση που ακολουθεί το Σταυρό. Εννοεί το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Εννοεί την άλλη διάσταση της λογικής που λέγεται πίστης. Εννοεί τη θυσία. Εννοεί τον τρόπο της ζωής των χριστιανών. Όλα αυτά τα νοήματα βρίσκονται στο στόμα του Παύλου όταν μιλάει για το Σταυρό του Χριστού.

Δεν υποχωρεί, αγαπητοί ακροατές, ο Απόστολος Παύλος στο θέμα του Σταυρού. Γι' αυτό μιλάει στο πρώτο κεφάλαιο της Προλεπτούς Κορινθίους. Με τίποτε δεν θα δεχτεί να αντικατασταθεί ο Σταυρός του Χριστού, η ουσία της αγάπης, με διαφόρους τύπους και μάλιστα τύπους της Παλαιάς Διαθήκης. Ούτε υποχωρεί, ούτε θα υποχωρήσει ποτέ, διότι μερικοί θέλουν να περιφρονούν το Σταυρό και το κήρυγμα του Σταυρού και να παρουσιάζουν μια ακίνδυνη και ανώδυνη θρησκευτικότητα. Τα όσα λέει στη συνέχεια της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής θα τα κατανοήσουμε, αγαπητοί ακροατές, αν θυμηθούμε ότι υπήρχαν τότε δύο πειρασμοί. Ο ένας πειρασμός είναι της ανθρώπινης σοφίας, της ανθρώπινης λογικής. Αυτός ο πειρασμός κυριαρχούσε κυρίως στους λεγόμενους εθνικούς, δηλαδή στους ειδωλάτρες, στους μη Ιουδαίους. Ο άλλος πειρασμός ήταν ο πειρασμός του θρησκευτικού τυπικισμού και αυτόν τον πειρασμό τον είχαν κυρίως οι Ιουδαίοι που προέβαλαν τους τύπους ως ουσία, κάτι που δυστυχώς τίνει να επικρατήσει και μέσα στο χώρο της δικής μας εκκλησιαστικής πραγματικότητας. Και σήμερα οι δυο αυτοί πειρασμοί, της ανθρώπινης σοφίας από τη μια, του θρησκευτικού τυπικισμού από την άλλη, απομακρύνουν από την ουσία της αγάπης, από το μυστήριο του Σταυρού, από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, από τη χάρη και τη δωρεά του Θεού, από την αλλαγή της κοινωνίας. Και σήμερα έχουμε από το ένα μέρος την υπερεκτίμηση του ανθρωπίνου νου, δηλαδή του ανθρωπίνου εγωισμού, θα έλεγα, του ανθρωπίνου παράγοντα της ανθρώπινης επιστήμης, αλλά από το άλλο έχουμε μια λαϊκίζουσα θρησκευτικότητα με πλήθος φετίχ τύπους που τους έχουμε δηλαδή θεοποιήσει και έχουν αντικαταστήσει την ουσία του Σταυρού και της Αναστάσεως. Γι' αυτό αξίζει να παρακολουθήσουμε την καινοτομία του λόγου του Σταυρού, το και με αλφαγιώτα. Λέει λοιπόν στη συνέχεια, στο στίχο 18 του πρώτου κεφαλαίου, ο Απόστολος Παύλος: «Ο λόγος ο του Σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί». Δηλαδή, ο λόγος που κηρύττουμε εμείς είναι ο λόγος του Σταυρού. Για αυτούς που θέλουν να χαθούν και δεν πιστεύουν, φαίνεται μορία και ανοησία αυτός ο λόγος. Για αυτούς που θέλουν να σωθούν, αυτός ο λόγος είναι δύναμης. Χωρίς σταυρό χάνονται οι άνθρωποι. Και ο Παύλος, που η καρδιά του είναι γεμάτη από αγάπη για όλους τους ανθρώπους, δεν υποφέρει την απώλεια ψυχών. Γι' αυτό και θρηνεί για όσους δεν θέλουν να πιστέψουν στο σταυρό του Κυρίου, για όσους πάνε κόντρα στο εκούσιο πάθος και στην Ανάσταση του Χριστού, για όσους δεν θέλουν να μιλάνε για το Σταυρό και ακόμα γίνονται εχθροί του Σταυρού, όπως μιλάει στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ολολίζομεν επ' αυτής ότι την κοινήν αγνοούσι σωτηρία». Ελάτε να κλάψουμε για αυτούς που αγνοούν το μοναδικό δρόμο της κοινής σωτηρίας. Θρηνόμεν αυτούς, κλαίμε για αυτούς, ότι ο λόγος του Σταυρού μορία αυτής εστίν, ότι γιατί περιφρονούν και καταφρονούν το Σταυρό. Ο αυτός σοφία και δύναμης όν, το Σταυρό που είναι για τους πιστούς και σοφία και δύναμης, αφού επάνω στο Σταυρό συνεργάστηκαν ή παντοδυναμία ή πανσοφία και η αγαθότητα του Θεού. Για τους απολυμένους, λέει ο Παύλος, ο Σταυρός είναι μορία. Ποιοι είναι οι απολυμένοι? Αυτοί που μόνοι τους θέλουν να είναι χαμένοι. Αυτοί που τελικά δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το μοναδικό μέσο σωτηρίας που είναι ο Σταυρός. Για την απώλεια ψυχών ο μόνος που δεν ευθύνεται είναι ο Θεός, αφού εκείνος θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Για να το καταλάβουμε, ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ένα ναυαγό. Κάποιος ναυαγοσώστης από πολύ αγάπη και ενδιαφέρον και αγωνία του απλώνει το χέρι για να τον σώσει σίγουρα.
αλλά εκείνος αποποιείται την προσφορά και λέει όχι, θα σωθώ μόνος μου με τα στολίδια που φοράω. Τελικά ο ναυαγός πνίγεται και γίνεται απολυμμένος. Στολίδια η ανθρώπινη σοφία και τα ανθρώπινα επιτεύγματα, αλλά μπροστά στην αγωνία της αμαρτίας και του θανάτου σε τίποτα δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Υπάρχει όμως εκείνος, ο ναυαγωσώστης, ο Ιησούς Χριστός, απλώνει τα καρφωμένα του χέρια επάνω στο σταυρό για να μας σώσει. Όταν όμως τον περιφρονούμε και στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, τότε είναι φυσικό να χαθούμε και να γίνουμε απολυμμένοι. Ο λόγος του σταυρού της μεν απολυμμένης μωρία εστί. Ας μην ξενευόμαστε που περιφρονούν μερικοί ή πολλοί ή περισσότεροι το σταυρό του Χριστού. Όταν κάποιος άρρωστος ψυχοραγεί και η ωραία τροφή του φαίνεται αηδιαστική, δεν φταίει η τροφή. Από το σταυρό γευόμεθα τον καρπό της ζωής, αλλά όταν έχουν πολύ παραδεί στο θάνατο, όταν πνευματικά ψυχοραγούν, καμία αίσθηση δεν τους κάνει ο σταυρός. Αντίθετα, τους κάνουν αίσθηση θρησκευτικά πραγματάκια που δημιουργούν την ψευδαίσθηση. Φαντάσου δηλαδή να είσαι άρρωστο βαριά, να υπάρχει γιατρός μοναδικός να σου χαρίζει δωρεάν το φάρμακο να γίνεις καλά και εσύ να αποποιείσαι, να διώχνεις αυτό το φάρμακο, να περιμένεις τον γιατρό και να ζητάς μια ασπιρίνη. Μα με την ασπιρίνη ο πονοκέφαλος περνάει. Το φάρμακο για τον καρκίνο σου δεν είναι η ασπιρίνη, είναι αυτό που θα σου δώσει ο καλός γιατρός. Με ασπιρίνες θρησκευτικές πάνε να τη βγάλουμε. Και δεν θέλουμε την επέμβαση της αγάπης του Θεού που την έκανε εκείνος την επέμβαση. Εκείνος πόνεσε με το σταυρό του. Είναι λοιπόν περιφρόνησης ο σταυρός για μερικούς. Είναι μορία για όσους γνωρίζουν μονάχα τον τρόπο της δικής τους λογικής. Γιατί απλούστατα στο μυαλό τους δεν χωράει το πώς ένας καταδικασμένος σε σταυρικό θάνατο, καρφωμένος σαν εγκληματίας, αυτός σώζει και μόνο τον κόσμο. Δεν είναι ανόητο να θέλει κάποιος τον απέραντο ωκεανό να τον χωρέσει σε ένα ποτήρι? Έτσι είναι ανόητο και μωρό το να θέλει ο υπερήφανος άνθρωπος να χωρέσει στη μικρή του διάνοια τον ωκεανό της σοφίας και της αγάπης του Θεού που λέγεται μυστήριο του Σταυρού. Όλα της πίστεως είναι μωρία για όσους όχι απλώς δίνουν προτεραιότητα αλλά μονοδρομούν τη λογική τους, τον ορθό λόγο, και ζητούν όλα να τα εξηγήσουν με το μυαλό τους. Εάν θέλουμε πίθην διαλογισμών, λέει ο Χρυσόστομος, πως άνθρωπος εγένετο ο Θεός, πως εις μήτραν εισήλθε παρθενικήν και μη τη πίστη το πράγμα επιτρέψομεν, μάλλον εκείνοι καταγελάσονται. Δηλαδή, και αν θέλουμε με λογικά επιχειρήματα να τους πείσουμε πως ο Θεός έγινε άνθρωπος και πως εισήλθε σε παρθενική μήτρα, και αν δεν αναγάγουμε το θέμα στην πίστη, μάλλον εκείνοι θα μας κλεβάσουν. Άρα μόνο με την πίστη κατανοούνται τα μυστήρια που τα βλέπουμε σαν ζωή, τα μυστήρια που τα βλέπουμε σαν δύναμη αλλά που δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε και να τα εξηγήσουμε. Μωρία χαρακτηριζόταν στους χαμένους ανθρώπους της ψυχρής λογικής ο Σταυρός του Κυρίου. Κάτι που οι πιστοί το θαυμάζουν και συγκινούνται μπροστά στη θέα του, εκείνοι το χλεβάζουν. Δεν μπορούν να κατανοήσουν την κένωση, το άδειασμα της αγάπης, το αγκάλιασμα της αγάπης που λέγεται Σταυρός. Δεν μπορούν να μετρήσουν πόσα μυστικά αγάπης και προσφοράς κρύβει ο Σταυρός. Γι' αυτό και περιφρονούν. Είναι μωρία ο Σταυρός σε όσους η λογική σκοντάφτει πάνω στο ακατανόητο μυστήριο της σωτηρίας. Να μερικά λογικά επιχειρήματα, εντός εισαγωγικών λογικά επιχειρήματα, που αναπηδούν από την ψυχρή λογική κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Πάνω στο Σταυρό, ενώ ο Χριστός έπασχε, δεν βοήθησε τον εαυτό του. Και πως κατόπιν αναστήθηκε και βοήθησε άλλους η ψυχρή λογική. Άλλο, αν είχε δύναμη έπρεπε να τη δείξει πριν από το θάνατό του. Άλλο,
Είναι παράλογο πράγμα ο Σταυρός του Ιησού. Έρχεται όμως ο ίδιος Ιερός Πατήρ και δίνει την απάντηση. Αν θελήσουμε τα πράγματα του Θεού, λέει, να τα εκφράσουμε με την κοσμική σοφία, θα προκαλέσουμε το γέλιο. Όχι λόγω της αδυναμίας να εκφράσουμε τα πράγματα, αλλά λόγω της αδυναμίας της ανθρώπινης νοήσεως. Τα μεγάλα κανένας δεν μπορεί να τα εκφράσει. Ειδικά ο Σταυρός είναι υπέρλογος, απερίγραπτος στη δύναμή του. Είναι η υπέρβαση της λογικής. Δεν είναι το παράλογο, είναι το υπέρλογο. Η προσπάθεια λοιπόν να εισχωρήσει κανείς με τη μικρή του διάνοια στα μυστήρια του Θεού και να περιγράψει με τον ασθενικό ανθρώπινο λόγο την ουσία της αγάπης του Θεού είναι πρόκλησης, είναι υπερηφάνεια, είναι ασέβεια.

και λέει ότι για αυτούς που θεοποιούν τη λογική, ο Σταυρός του Χριστού, που είναι το μυστήριο της θεϊκής σοφίας, αυτός ο Σταυρός είναι μορία. Η προσπάθεια να εισχωρήσει κάποιος με τη μικρή του διάνοια στο μυστήριο του Θεού και να περιγράψει με τον ασθενικό ανθρώπινο λόγο την ουσία της αγάπης του, αυτό είπαμε και θα το ξαναπούμε, είναι πρόκλησης, είναι υπερηφάνεια, είναι ασέβεια. Κάποτε βέβαια δεν το κάνει κανείς από υπερηφάνεια, αλλά από τον πειρασμό να εισχωρήσει με τη λογική στα μυστήρια του Θεού. Μα δεν είναι δυνατόν ο απέραντος ωκεανός να χωρέσει στο ποτήρι του μικρού μας μυαλού. Στην υπερήφανη λοιπόν ασέβεια αντιστέκεται ο Θεός. Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Γι' αυτό στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου, στο στίχο 19, θυμίζει ο Απόστολος Παύλος ένα χωρίο του προφήτου Ισαΐα και λέει: «Γέγραπτε γάρ, απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω». Είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη στον προφήτη Ισαΐα ότι ο Θεός θα εξαφανίσει τη σοφία των εξυπνάκηδων και όλη εκείνη την φιλοσοφία αυτών που νομίζουν ότι αυτοί θα λύσουν τα προβλήματα του κόσμου και επομένως είναι η συνετή της ζωής. Το χωρίο αυτό «απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω», το χωρίο αυτό είπαμε είναι παραμένο από τον προφήτη Ισαΐα στο 21ο κεφάλαιο. Ήταν η εποχή που ο λαός του Ισραήλ είχε εγκαταλείψει την πίστη στο Θεό, είχε εγκαταλείψει τον υπέρλογο μεν αλλά και αποκαλυπτόμενο καθημερινός με τόσα θαύματα Θεό. Ο Θεός είναι υπέρλογος, αλλά φανερώνεται συνεχώς με την αγάπη και τις ενέργειές του. Οι Ισραηλίτες είχαν θεοποιήσει μερικοί τη γνώμη τους και μερικοί είχαν θεοποιήσει τους τύπους τους. Αυτό είχε σαν συνέπεια και την ηθική εκτροπή. Πάντοτε η ασέβεια ακολουθείται από τη διαφθορά. Της διαφθοράς του νου προηγείται η διαφθορά της καρδίας, έλεγε ο Πασκάλ. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ο άνθρωπος διαφθαρεί, τότε χάνει και την πίστη. Αλλά και όταν φεύγει από την πίστη και οδηγείται στην ασέβεια, τότε πηγαίνει στην ασυδοσία και τη διαφθορά. Τότε λοιπόν, λέει ο προφήτης Ισαΐας, επεμβαίνει ο Θεός και επεμβαίνει δια του προφητικού λόγου και με άλλα σημεία και λέει ο Θεός: «Απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών κρύψω, ουέιβα Θεός βουλήν ποιούντες και ούδια Κυρίου». Λόγια του Ισαΐου. Αλίμονο σε εκείνους που έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, ότι αυτοί σκέπτονται τα πάντα και ότι τα ξέρουν καλύτερα από όλους και δεν σκέπτονται με τη βουλή του Κυρίου, την αλάθητη. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, δεν οδηγεί σε απώλεια τον άνθρωπο, αλλά την κοσμική του σοφία, τον εωσφορικό λόγο και την υπερηφάνεια την παραμερίζει για να ανοίξει το δρόμο της ταπεινοφροσύνης και να περάσει η αποκάλυψη της αγάπης του Θεού. Όταν κανείς θέλει να ανέβει στο διάστημα, δεν χρησιμοποιεί ένα μικρό ελικόπτερο, χρησιμοποιεί διαστημόπλιο. Με το ελικόπτερο της ανθρώπινης διανόησης δεν εισχωρεί ο άνθρωπος στη λύση υπαρξιακών προβλημάτων. Με το διαστημόπλιο όμως της πίστεως ανεβαίνει σε ύψη σωτηρίας, σε ύψη αγιότητας και καθαρότητας, αλλά και θείας αποκαλύψεως. Και μόλις είναι ανάγκη να θυμίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για σοφία εδώ, εννοεί την υπερφύαλη σκέψη, δεν εννοεί την αληθινή σοφία. Εννοεί την υπερήφανη ανθρώπινη διάνοια που νομίζει, κάποτε και πιστεύει, ότι θα νοήσει και το δημιουργό και σωτήρα Θεό. Τη διάκριση άλλωστε ανάμεσα στην κοσμική και την άνωθεν σοφία παρουσιάζει ο αδελφός του Ιάκωβος, όταν λέει: «Ουκέστην αυτή η σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλλά επί

ψυχική δαιμονιώδης. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπτα ειρηνική, επιοικής, ευπηθής, μεστή ελαίους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος. Άλλο λοιπόν σοφία του κόσμου, εγωιστική, δαιμονιώδης, και άλλο η άνωθεν σοφία, οι επίγνωσεις και η επίγνωση του θελήματος του Θεού. Στους Κορινθίους λοιπόν, που είχαν επηρεαστεί από τον πειρασμό της ανθρώπινης σοφίας, λέει ο Απόστολος Παύλος, απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω. Μην προσπαθούμε με τους δρόμους της δικής μας διάνοιας και του δικού μας θελήματος να οδηγηθούμε στην ευτυχία και στη χαρά. Ο Θεός έχει ανοίξει το δικό του δρόμο, τον αποκαλυπτικό δρόμο. Είναι ο δρόμος της πίστεως, ο δρόμος του Σταυρού, ο δρόμος της Αναστάσεως, ο δρόμος της Θείας Αποκαλύψεως. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε.

Τον συνάντησα πολλές φορές στο Άγιον Όρος και στο ησυχαστήριο της Σουρωτής, σε ημέρες εφορίας αλλά και σε καιρούς δυσκρασίας. Και μια αλυσμόνητη φορά κάναμε μαζί την αγρυπνία της μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο ομώνυμο κουτλουμουσιανό κελί του εκ της Λέσβου καταγωμένου ιερομονάχου Γρηγορίου κοντά στο δικό του. Νύχτα θαυμαστή, αιώνια, 25 με 26 Σεπτεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο του Σωτηρίου έτους 1985. Σε κάθε μας συνάντηση, όπως και τότε, ο λόγος άρχιζε είτε από εκείνον είτε από εμένα με την ανάμνηση της πρώτης συναντήσεως στην καλύβα του Ιπατίου. Ούτε εκείνος, ούτε εγώ μπορούσαμε να θυμηθούμε τι είπαμε τότε. Άγνωστοι και οι δύο ένας για τον άλλον, γνωστοί όμως στο Θεό. Όλοι είμαστε ασθενείς στη φύση μας άνθρωποι. Ζητούμε στηρίγματα στον πνευματικό μας αγώνα από αγίους τόπους και αγίους ανθρώπους. Και ο φιλάνθρωπος Θεός, συγκαταβαίνοντας την ασθένειά μας, μας δίνει και τα δύο όταν τα ζητούμε, κατά την ανάγκη μας και κατά την προαίρεσή μας.

Γεώργιος, καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεωρητικής Φυσικής Θεσσαλονίκη. Έτυχε πολλές φορές να επισκεφθώ το Γέροντα Παΐσιο. Όταν πήγαινα εκεί, αισθανόμουν ότι εκείνος ήταν ο πλούσιος και εμείς οι ζητιάνοι, που ζητούσαμε το έλεος του, που στριμωχνόμασταν γύρω του για να πάρουμε ευλογία. Όταν κάποτε συναντηθήκαμε ιδιαιτέρως, μου μίλησε σαν να με ήξερε. Μου έδωσε συμβουλές για την προσωπική μου ζωή και τη συμπεριφορά μου, προτού αναφερθώ στα γεγονότα. Λες και ήξερε πώς ζούσα και πώς συμπεριφέρομαι. Το 1993 πήγαμε με τον Κωστή, το γιο μου τον τελευταίο, να τον δούμε στο κελάκι του. Στο δρόμο συναντήσαμε και έναν φίλο, τυχαία, ο οποίος εκείνη την ημέρα είχε κοινωνήσει και νομίζοντας ότι αυτό του έδινε κάποια δικαιώματα, μόλις συναντήσαμε το γέροντα του λέει «Πάτερ, θα σας βγάλουμε μια φωτογραφία». Εμείς που είχαμε τη μηχανή διστάσαμε να το ζητήσουμε διότι γνωρίζαμε ότι δεν δεχόταν. Όμως ο παππούλης δέχτηκε να βγει φωτογραφία με μένα και τον Κωστή, στον οποίο μάλιστα είπε «Θα μάθεις δύο γλώσσες. Θα πάρεις την ευχή των γονέων σου και θα έλθεις να σε κάνω καλόγερο». Τότε είπα «Αμήν». Αυτή τη φωτογραφία την έβγαλε ο φίλος μου με τη δική μας μηχανή.

Αϊχάνεν, καθηγητής θεολογίας της Λαϊκής Ακαδημίας της Ιεράς Μονής Νέο Βάλαμο, Φινλανδία. Γνώρισα το Γερόντα Παΐσιο για πρώτη φορά το έτος 1989. Ήταν η ημέρα Πεντηκοστής και σκέφτηκα ότι θα έβρισκα πάρα πολύ κόσμο στην Παναγούδα. Έτυχε όμως να είναι και η μέρα εκλογών στην Ελλάδα, με συνέπεια να είμαι ο μόνος προσκυνητής στο κελί του γέροντος. Ο γέροντας με δέχτηκε με τη γνωστή του καλοσύνη. Μιλήσαμε μία ώρα για πολλά και ουσιαστικά θέματα. Μου έκανε εντύπωση ότι μπορούσαμε να συνεννοηθούμε τόσο εύκολα, παρόλο που τα ελληνικά μου ήταν πολύ στοιχειώδη. Είχε μεγάλη υπομονή και ρωτούσε για την πατρίδα μου, τη Φινλανδία, και για την εκκλησία μας, πλέκοντας ταυτόχρονα κομποσκίνη. Όταν τελειώσαμε, μου έδωσε μια μεγάλη πλαστική σακούλα, επειδή θα μπορούσε να ξεσπάσει βροχή, όπως είπε. Συνέχισα την πορεία μου για την Ιερά Μονή Ιβύρων. Μετά από λίγο η βροχή όντως ξέσπασε με δύναμη. Με τη σκέπη της σακούλας του γέροντος δεν βράχηκα σχεδόν καθόλου, ούτε τα πράγματά μου έπαθαν τίποτα. Για μένα η πλαστική σακούλα του γέροντος έγινε σύμβολο της προστασίας των πρεσβειών του, αλλά και γενικά των ζώντων Αγίων.

Όταν το επόμενο φθινόπωρο ήρθα με τη σύζυγό μου στην Ελλάδα για να κάνω διδακτορικό στη θεολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πήγαινα τακτικά σχεδόν κάθε μήνα στο Άγιον Όρος. Μια φορά, μάλλον ήταν το έτος 1991, ζήτησα από τον γέροντα την ευλογία του να μεταφράσω στα φιλανδικά το βίο του Αγίου Αρσενίου, τον οποίο είχε γράψει εκείνος. Με κοίταξε πολύ προσεκτικά, χαμογελώντας λίγο, χωρίς να απαντήσει. Νομίζω ότι ήθελε να πληροφορηθεί αν το είπα σοβαρά ή επιπόλαια, μόνο από ευγένεια. Όταν μετά από τη συνάντηση ήμουν ήδη έξω από την αυλή, έτοιμος να φύγω, ο γέροντας έσπευσε πίσω μου με ένα βιβλίο στο χέρι και είπε: «Πάρε αυτή την αγγλική μετάφραση, θα σε βοηθήσει πολύ». Η φιλανδική έκδοση άργησε λίγο και βγήκε το έτος 2002. Είναι πολύ χαρούμενος που ο γέροντας δέχτηκε αυτή τη μετάφραση ως ένα μικρό δώρο της μεγάλης ευγνωμοσύνης μου προς αυτόν. Χωρίς τη δική μου πρωτοβουλία, η Ιερά Μονή Ιωάννου του Θεολόγου Σουρωτής μου έδωσε την άδεια να μεταφράσω και τις επιστολές του γέροντος. Για μένα είναι ένα σημάδι ότι ο γέροντας δεν ξέχασε ούτε και εμένα τον τελευταίο, αλλά συμμετέχει στη δική μου και τη ζωή της σύζυγου μου. Με τη χάρη του Θεού γνώρισα στη ζωή μου και άλλους μεγάλους γέροντες που με βοήθησαν πάρα πολύ. Ωστόσο, ο γέροντας Παΐσιος με ελκύει ιδιαίτερα με την τόσο καθαρή αγάπη του για όλους. Έχουμε σχεδόν όλα τα βιβλία που σχετίζονται με το πρόσωπό του. Τα διαβάζω συνεχώς, συχνά με κλάματα, επειδή με συγκινεί η συμπόνια του, η αυτοθυσία του, η ταπεινοφροσύνη του και η παρησία του προς το Θεό για τον πονεμένο συνάνθρωπό του. Την αγιοσύνη του αρχίζω να καταλαβαίνω όλο και καλύτερα, διαβάζοντας καινούργια βιβλία που συμπληρώνουν την εικόνα. Ήταν πράγματι πολύ μεγάλος Άγιος που προσέφερε αφάνταστα στην παγκόσμια Ορθοδοξία. Η ζωή του και τα θαύματά του αποτελούν φαϊνή σφραγίδα και για την πραγματικότητα των θαυμάτων του παρελθόντος, της εποχής της Αγίας Γραφής και των Συναξαρίων. Αλλά ο γέροντας ήταν και πολύ καλός δάσκαλος. Προσωπικά αισθάνομαι ότι έχω μάθει πολύ περισσότερα από τα λόγια του παρά από τις πολύχρονες ακαδημαϊκές σπουδές. Τα λόγια του ήταν απλά, αλλά εμπειρικά, λόγια θείου φωτισμού και κύρους. Θυμάμαι που κάποια φορά πήγα στο γέροντα για ένα σοβαρό θέμα. Ήταν φανερά κουρασμένος. Όταν όμως άρχισε να με ακούει, σαν να αναγεννήθηκε, σαν να έγινε ένα γερό παλικάρι. Ξέχασε την κούρασή του και τους πόνους. Τα μάτια του έμοιαζαν δύο λαμπρά αστέρια. Κατάλαβα ότι κάτι υπερφυσικό γίνεται μέσα του. Η απάντησή του ήταν καταπληκτική. Δεν την περίμενα καθόλου. Φεύγοντας από το κελί του, έτρεχα μέχρι την Κουτλουμουσίου πηδώντας από χαρά, που μάλλον δεν ήταν μόνο φυσική. Μια άλλη φορά, ο πνευματικός μου, που εκτιμάει πάρα πολύ το γέροντα, με έστειλε για να τον συμβουλευθώ για ένα θέμα που με πείραξε και με λύπησε υπερβολικά. Ο γέροντας μου έδωσε μία σύντομη και απλή συμβουλή που ξεκαθάρισε τελείως το θέμα μέσα μου. Από τη χαρά μου έτρεξα μέχρι την Ιερά Μονή Ιβύρων, απόσταση μιας ώρας περίπου, φωνάζοντας συνεχώς: «Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι». Ευτυχώς, κανείς δεν με συνάντησε στο μονοπάτι για να με περάσει για τρελό.

Μια φορά έφυγα από το κελί του γέροντα με μια παρέα, όπου ήταν και ένας αρκετά γνωστός καθηγητής θεολογίας από τη Θεσσαλονίκη. Είχε μιλήσει με τον γέροντα 2 ώρες. Είπε ότι είχε διαβάσει πάρα πολλά θεολογικά βιβλία, αλλά αυτά που άκουσε από τον γέροντα δεν τα είχε συναντήσει ποτέ πουθενά. Ήταν σαν κερί λιωμένο από τη χαρά του. Πηγαίναμε με ένα τζιπ προς τη Δάφνη. Σε όλη τη διαδρομή ο καθηγητής με την παρέα του έψαλε τροπάρια ενθουσιωδώς και το πρόσωπό του έλαμπε από την αγαλίαση. Θυμάμαι ζωντανά και άλλες 2 περιπτώσεις που είδα στην Παναγούδα. Μία φορά ήρθε εκεί ένα παλικάρι που είπε ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Ο γέροντας τον έσπρωχνε ελαφρά προς τα κάτω για να εξετάσει το κεφάλι του. Του είπε «Δεν έχεις τίποτα». Το παλικάρι είχε αντιρρήσεις, αλλά ο γέροντας επέμενε. Τον συμβούλεψε να πιάσει κάποια δουλειά, έστω και χωρίς να πληρωθεί, για να φύγουν οι λογισμοί που τον ενοχλούσαν. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που ο γέροντας κοίταξε μέσα στο κεφάλι του προσκυνητή με την ίδια ευκολία που εμείς θα κοιτούσαμε μέσα σε κάποιο ανοιχτό δοχείο.

Μια φορά στην αυλή του γέροντος ήταν ένας άνδρας που με πολύ θέρμη προθυμοποιήθηκε να του κόψει ξύλα για το χειμώνα, επειδή αυτή τη δουλειά έκανε εκείνη την ώρα ο γέροντας. Δεν το δέχτηκε, αλλά μου φάνηκε ότι κάπως συγκινήθηκε από την ανιδιοτελή προσφορά του προσκυνητή. Ξαφνικά τον ρώτησε ο γέροντας αν κάνει προσευχή. Κάπως παραξενεύθηκα, επειδή η συμπεριφορά του προσκυνητή έδειχνε ότι είναι οπωσδήποτε άνθρωπος της Εκκλησίας. Προς έκπληξή μου, ο άνδρας απάντησε αρνητικά. Τότε ο γέροντας άρχισε να του τονίζει τη σημασία της προσευχής. Τον συμβούλεψε να λέει από εδώ και πέρα την ευχή του Ιησού κάθε βράδυ όταν πέφτει να κοιμηθεί. Η ενέργεια αυτή του γέροντος μου θύμισε τον καλό γιατρό που διακρίνει την κρυμμένη αρρώστια του ασθενή και την θεραπεύει προχωρώντας την επιτυχημένη εγχείρηση. Ο γέροντας Παΐσιος ήταν όντως ένας μεγάλος Άγιος, για τον οποίον πρέπει να δοξάσουμε τον καλό Θεό που μας αξίωσε να τον έχουμε κοντά μας. Ήταν γέροντας της αγάπης, ο γέροντας των πονεμένων. Δρόσησε και εμψύχωσε πάρα πολλούς στις δυσκολίες και τους πειρασμούς της ζωής τους. Τους έδωσε θάρρος, υπομονή, ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Τους στήριξε στην πίστη και στη χριστιανική αφοσίωση. Μας άφησε ένα δυνατό παράδειγμα χριστιανικής ζωής για να τον μιμηθούμε έστω και σε έναν ελάχιστο βαθμό. Εύχομαι η Εκκλησία σύντομα να τον κηρύξει Άγιο, για να μας δώσει τη δυνατότητα να ζητήσουμε και επισήμως τις πρεσβείες του, τις οποίες ο σημερινός αγχωμένος και μπερδεμένος κόσμος έχει τόση ανάγκη.

Θήτα Ήτα, ιατρός, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολη. Είμαι από την περιοχή του Εύρου, γιατρός στο επάγγελμα. Η ιστορία η δικιά μου με τον πατέρα Παΐσιο ξεκινάει τον Αύγουστο του 1992. Βρίσκομαι στο κελί του μαζί με πολλά άλλα άτομα. Στο τέλος μείναμε λίγοι. Με ξεμοναχιάζει. «Τι έχεις γιατρέ, γιατί είσαι έτσι?» «Τι να έχω γέροντα, παιδιά δεν έχουμε», μου λέει. «Μη στεναχωριέσαι, κάνε το σταυρό σου και θα βρεθεί λύση». Ένα χρόνο αργότερα, το Φεβρουάριο του 1993, με χιόνι, είμαστε πάλι στον πατέρα Παΐσιο. Έφυγαν όλοι όσοι περίμεναν γιατί έκανε κρύο. Έμεινα μόνος και με έβαλε μέσα στο κελί του. Μιλήσαμε για διάφορα πράγματα και μετά του λέω: «Γέροντα, δεν έγινε τίποτα για το θέμα του παιδιού. Λέω να δώσετε την ευχή σας. Έτσι θα πάμε μάλλον». Και μου απαντά: «Όχι ένα παιδί, παιδιά θα έχεις». Το 1994, 31 Μαρτίου, είχαμε δίδυμα.

Και μετά από αυτές τις διηγήσεις, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα διάλειμμα και να μεταφερθούμε στην γειτονική με την Παναγούδα Μονίκου Τλουμουσίου στις Καριές του Αγίου Όρους, από όπου θα ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση ένα απόσπασμα από την Ιερά Αγρυπνία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, που έλαβε χώρα την 18η προς 19η Αυγούστου του 2005.

Πήραμε μια γεύση και μόνο, φίλες και φίλοι, από το τι σημαίνει για τον προσκυνητή στην εποχή μας να συναντήσει κατηδίαν έναν ασκητή όπως ο πατέρας Παΐσιος. Συναντήσεις από τις οποίες βλέπει κανείς πόσο διαχρονικό και καθημερινό μπορεί να είναι το όρος. Ασφαλώς το βιβλίο αυτό του Νικολάου Ζουνατζόγλου θα μας απασχολήσει αρκετά στο μέλλον, αφού από αυτό θα αντλήσουμε δεκάδες ιστορίες απλών προσκυνητών οι οποίοι επισκέφθηκαν τον Γέροντα Παΐσιο, ελπίζοντας ότι μαζί με τα ωφέλη που αποκόμισαν όλοι αυτοί θα ωφεληθούμε και εμείς. Ελάτε τώρα να γνωρίσουμε τις εμπειρίες δύο προσκυνητών που πέρασαν από το Άγιον Όρος και τις δημοσίευσαν στο περιοδικό Προτάτων που εκδίδει η Ιερά Κοινότητα. Και πρώτα ο ιεροδιάκονος Σιλουανός από τη Λευκάδα, ο οποίος επισκέφθηκε το περιβόλι της Παναγίας την άνοιξη του 2010 και καταθέτει την εμπειρία του στο τεύχος 119 του Ιουλίου-Αυγούστου 2010 του περιοδικού, όπως είπαμε, Προτάτων.

Σχετικώς με το γεγονός που ζήσαμε στο κελί του προφήτου Δανιήλ, παραθέτουμε παρακάτω την καταγραφή αυτού του γεγονότος, πιστεύοντας πως αξίζει να γνωστοποιηθεί και σε άλλους. Εξ αρχής θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι έχουμε τη βεβαιότητα ότι δεν λέμε κάτι πρωτάκουστο ή ότι τα παρακάτω αποτελούν μια αξεπέραστη πνευματική εμπειρία στο περιβόλι της Παναγίας. Αντιθέτως, γνωρίζουμε ότι είναι μια μαρτυρία από τις πολλές, η οποία, αν ίσως και δεν έχει την ισχύ να επιβεβαιώσει ακράδαντα την παράδοση για τους ερημίτες και αόρατους ασκητές του Αγίου Όρους, είναι όμως μια επιπλέον επανάληψη αυτής της παραδόσεως και το βασικότερο ότι εξάπαντος αποτελεί μια βέβαιη μαρτυρία της ζωής των Αγιορητών Πατέρων που συνεχίζει την ασκητική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Προ 2 ετών περίπου, η Ιερά Μονή Ιωσίου Ξενοφόντος μας παραχώρησε το αρχαίο και εγκαταλελειμμένο κελί της του Αγίου Προφήτου Δανιήλ και των Τριών Παιδων. Αυτό το κελί βρίσκεται σε μια ερημική τοποθεσία πάνω στο βουνό ανατολικά της Μονής Ξενοφόντος και βόρεια της Κήτης Ξενοφόντος. Δεν γυπνιάζει με κανένα άλλο κελί παρά μόνο με ένα ερυπωμένο επωνόματι της Αγίας Τριάδος, ούτε καν φαίνεται άλλο κελί ή σκήτη ή οτιδήποτε άλλο οίκημα στο οποίο να μαρτυρείται ή να δικαιολογείται ανθρώπινη παρουσία. Το μόνο που είναι ορατό είναι το βόρειο άκρο και η τρούλη της Μονής Ξενοφόντος που είναι κτισμένη στις εκβολές ενός χυμάρου ο οποίος βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από το κελί. Όποιος βρίσκεται στην αυλή ή τον εξώστη απλοταριά του προφήτη Δανιήλ έχει μία πανοραμική θέα όλου σχεδόν του φαραγγιού από τα ανατολικά που είναι τα δοχιαρίτικα σύνορα μέχρι τα δυτικά την θάλασσα. Η ηρεμία δε και η ησυχία που έχει το κελί είναι χαρακτηριστική και μόνο κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι διακόπτεται από τις ασταμάτητες λαλιές των αηδονιών και των άλλων οδικών πτηνών. Εκεί βρεθήκαμε για μία ακόμα φορά και εμείς οι φιλοξενούμενοι της Μονής Ξενοφόντος και ένικοι του ιερού αυτού κελίου. Η παραμονή μας διήρκησε λίγες ημέρες αλλά είχε μεγάλη ευλογία, μια εμπειρία που δεν υπολογίζαμε να αξιωθούμε ποτέ.

πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στις 21 Απριλίου 2010, με το παλαιό ημερολόγιο, προπαραμονές της πανηγύριος της Μονής Ξενοφόντος, που τιμάται επωνόματι του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, βρεθήκαμε στο κελί του προφήτη Δανίη. Είχαμε φτάσει κατά το μεσημέρι και μετά από σύντομη ανάπαυση και τακτοποίηση των πραγμάτων μας, ο γέροντας πρότεινε να πάμε ένα μικρό περίπατο. Κατηφορήσαμε και κατόπιν ακολουθήσαμε τον αδιέξοδο δρόμο που άρχιζε στην πρώτη στροφή και ο οποίος οδηγεί προς τα Δοχειαρίτικα. Δεν απομακρυνθήκαμε πολύ, διότι ήδη είχε αρχίσει να σουρουπώνει. Σε ένα σημείο της διαδρομής μας, ένας από την ομάδα μας, θέλοντας να συμπεράνει το βάθος του φαραγγιού που βρισκόταν μπροστά μας, έριξε τρεις πέτρες αρκετά μεγάλες προς το φαράγγι. Οι δύο λαϊκοί που βρίσκονταν στην παρέα άδραξαν την ευκαιρία για να αστειευτούν με την επιπόλαιη αυτή πράξη, λέγοντας πως ίσως κάποιος ερημίτης ασκητής να ήταν δέκτης αυτού του πετροβολητού. Ο γέροντας, αποσιωπώντας την κομική πλευρά του θέματος, αναφέρθηκε στην ύπαρξη των ερημητών και των αοράτων ασκητών στις αναφορές γύρω από διάφορα σχετικά συμβάντα και άφησε τον καθένα ελεύθερο να αποδεχθεί ή όχι αυτή την παλιά αγιορείτικη παράδοση για τους γυμνούς και αόρατους ασκητές που ζουν στις ερημιές του Αγίου Όρους.

Όταν επιστρέψαμε στο κελί, είχε ήδη σκοτεινιάσει. Προσπαθήσαμε να βάλουμε μπρος την πετρελαιογεννήτρια, αλλά παρά τις επίμονες προσπάθειές μας, επί μισή ώρα περίπου, το μηχάνημα δεν λειτουργούσε. Κι έτσι μείναμε αναγκαστικά με τα κεριά και τη λάμπα πετρελαίου. Εκ των υστέρων βέβαια σκεφτήκαμε ότι δεν ήταν ένα γεγονός τυχαίο. Η νύχτα είχε πέσει για τα καλά. Τα αστέρια ήταν ευδιάκριτα παρά την ελαφριά συννεφιά που είχε ο ουρανός και τα ειδόνια είχαν παραιτηθεί πλέον από το ολοήμερο κελάιδημά τους. Η σιωπή σε όλη την περιοχή ήταν πιο αισθητή τώρα μετά την πρόσφατη παύση παρά τα μεσάνυχτα. Ο γέροντας είχε αποσυρθεί στο κελί του και τα άλλα τρία πρόσωπα κάθισαν μπροστά στην εξώπορτα του κελιού και μιλούσαν. Καθώς μιλούσαν, ένας από αυτούς διέκρινε και μία άλλη, δεύτερη φωνή, μακρινή και ακαθόριστη, και μη θέλοντας να διακόψει το συνομιλητή του αρχικά δεν αντέδρασε. Εφόσον όμως αυτή η φωνή συνεχιζόταν ήδη για πέμπτο λεπτό, παίρνοντας θάρρος διέκοψε αυτόν που μιλούσε ρωτώντας τον ένα «Ακούς κάτι?». Αφού συγκέντρωσαν και οι δύο την προσοχή τους, άκουσαν μία φωνή που προερχόταν από το βάθος του χυμάρου. Ήταν μια ανδρική, ενθουσιώδης φωνή που φώναζε εκστατικά σχεδόν μέσα στη σιγαλιά της νύχτας και κάτω από το πανόραμα του ουρανίου στερεώματος. «Δόξα σοι ο Θεός, Κύριε σώσον τον κόσμο σου». Τα επαναλάμβανε συνεχώς και μεγαλόφωνα, καθώς και άλλα λόγια, τα οποία εξαιτίας της αποστάσεως και του αντίλαλου ήταν ακαθόριστα. Αλλά από το ύφος της φωνής ήταν κάτι σαν ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό, καθώς και εικαισία για το έλεος του. Το άκουσε κατόπιν και ο άλλος λαϊκός που ήταν στην παρέα. Και οι τρεις ακούγαμε έναν άνθρωπο που βρισκόταν μέσα στο πουθενά να ευχαριστεί και να δοξολογεί το Θεό. Γρήγορα ειδοποιήθηκε και ο γέροντας, ο οποίος άκουσε αυτόν τον άγνωστο να δοξολογεί ακατάπαυστα, καθαρότατα το Θεό. Στη συνέχεια και για ένα μικρό διάστημα, ο άγνωστος έπαυσε την μεγαλόφωνη προσευχή του.

αποσυρθήκαμε στα κελιά μας. Ο καθένας κράτησε τη δική του στάση απέναντι σε αυτή την αναπάντεχη εμπειρία και κατάκοποι καθώς ήμασταν, γρήγορα αποκοιμηθήκαμε όλοι. Όλοι, εκτός από τον γέροντα, ο οποίος κάθισε στην απλοταριά αναμένοντας να ακροαστεί μια φορά ακόμα τον άγνωστο προσευχητή. Και ότως, μετά από ένα διάστημα περίπου μισής ώρας τον άκουσε πάλι. Αυτή τη φορά έψαλε μεγαλόφωνα αναστάσιμους ύμνους. Και αυτό που μπόρεσε ο γέροντας να διακρίνει ήταν το τροπάριο της πρώτης οδής του κανόνα του Πάσχα «Καθαρθώμεν τας αισθήσεις», καθώς και άλλες προσευχές όπως «Κύριε, σώσε τον κόσμο σου» και άλλα.

Την άλλη μέρα όλοι κοιτάξαμε προς την πλευρά από όπου ερχόταν η χθεσινοβραδινή φωνή, προσπαθώντας να καταλάβουμε το ακριβές σημείο που βρισκόταν αυτός ο άνθρωπος ή κάποιο σημάδι της παρουσίας του. Γρήγορα όμως καταλάβαμε ότι κοπιάζουμε μάταια και παραιτηθήκαμε από την προσπάθειά μας. Έμεινε όμως μέσα στην ψυχή μας η περιέργεια να μάθουμε αν τυχόν υπάρχει κάποιο κελί στην περιοχή αυτή που να είναι αδιόρατο από την πλευρά του δικού μας κελιού. Κατεβήκαμε στη Μονή για την έναρξη της Αγρυπνίας προς τιμήν του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου και ο γέροντάς μας συνάντησε τον πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος έχει γνώση του χώρου και πολύ αγάπη για τον προφήτη Δανιήλ, και είναι αλήθεια ότι χωρίς τον πατέρα Σεραφείμ δεν θα γίνονταν και πολλά πράγματα. Το ρώτησε σχετικά αν υπάρχει εκεί κοντά κάποιο κελί και του ανέφερε το γεγονός. Μας διαβεβαίωσε πως όχι μόνο κελί δεν υπάρχει, αλλά και η απλή παρουσία οποιοδήποτε ανθρώπου είναι, αν όχι αδύνατη, τουλάχιστον αδικαιολόγητη εξαιτίας της πυκνής βλάστησης και του απροσπέλαστου της περιοχής. Μετά από όλα αυτά, ο καθένας κράτησε μέσα στην ψυχή του την ανάμνηση αυτού του γεγονότος ενός ανθρώπου μέσα στην απόλυτη ερημιά, ανυποψίας του για τη δική μας παρουσία, που φώναζε ενθουσιασμένος και ευχαριστούσε το Θεό. Και από τους αόρατους ασκητές να μην ήταν, μόνο και μόνο αυτή η εγκάρδια προσευχή του τη νύχτα στη μέση του δάσους μας έδωσε το μήνυμα πως ο Θεός επέτρεψε. Συμπληρωματικά να προσθέσουμε ότι η γεννήτρια, αν λειτουργούσε το βράδυ, θα ήταν σίγουρα ανασταλτική αιτία για την αυθόρμητη και εξωστρεφή εκδήλωση του αγνώστου, διότι εξαιτίας του θορύβου και των φώτων θα γινόταν η παρουσία μας πέρα για πέρα αισθητή. Και αυτή η γνώμη γίνεται πιο ισχυρή αν λάβουμε υπόψη μας το παράδοξο ότι την άλλη μέρα το πρωί πήρε αμέσως μπροστά. Αυτή είναι η ιδιαίτερη εμπειρία μας κατά την τελευταία επίσκεψή μας στο Άγιον Όρος. Σας την παραθέτουμε όπως ακριβώς τη ζήσαμε. Ιεροδιάκονος Σιλουανός, Λευκάδα, 14 Μαΐου 2010.

Αρκετά όμως, φίλες και φίλοι, έχει να καταθέσει και ο ιατρός Ιωάννης Καρακασίδης κατά την περίοδο που έκανε το αγροτικό του στο Ιατρείο των Καριών, περιστατικά από τις επαφές του με τους μοναχούς. Μας διηγείται σχετικά. Πώς αντιμετωπίζουν οι μοναχοί την αρρώστια? Με υπομονή και καρτερικότητα. Ασθένεια Θεού επίσκεψη, λένε. Μου λέει μια μέρα ένας μοναχός: για να μου στείλει ο Θεός την αρρώστια σημαίνει ότι με θυμήθηκε και ότι κάτι θέλει να μου πει. Αυτός ξέρει. Και αυτός που μου την έδωσε, αυτός και θα μου την πάρει αν και όποτε εκείνος το θελήσει. Τι να πεις? Ο Γεροευγένιος λέει: για τέσσερις λόγους δίνει ο Θεός τις αρρώστιες. Για τις αμαρτίες των γονέων μας, για τις αμαρτίες τις δικές μας, για να ασκηθούμε στην υπομονή και στην ταπείνωση, και για έναν τέταρτο λόγο που μόνο εκείνος γνωρίζει. Υπάρχουν βέβαια και οι δυσκολίες. Ένα βράδυ, την άνοιξη που μας πέρασε, έρχεται ο γερονικόδημος στο ιατρείο με σχισμένη την αριστερή παλάμη. Δέχτηκε να του την περιποιηθώ. Δεν δέχτηκε να του τη ράψω. Δεν μπόρεσα να τον πείσω να δεχτεί να του κάνω το αντιτετανικό ορό. Η Παναγιά φύλαξε να μην κοπώ πολύ και αυτή είναι που θα με κάνει καλά. Μία από τις πρώτες μέρες μου στο ιατρείο του Αγίου Όρους ήρθε ο γεροιερεμίας. Χωρίς πολλά λόγια μου λέει: γιατρέ, έχω καρκίνο και ήρθα να μου γράψει τα φάρμακά μου. Έμεινα. Όταν συνειδητοποίησα τι μου είχε πει, προσπάθησα να διασκεδάσω κάπως την κατάσταση. Μάταιος κόπος. Ο γεροιερεμίας έδειχνε ότι δεν του χρειαζόταν παρηγοριά. Την είχε μέσα του. «Τώρα είμαι καλά, γιατρέ», μου κάνει. «Όταν θα έρθουν οι μεταστάσεις στα κόκαλα, να εύχεσαι να μου δώσει ο Θεός δύναμη να τις αντέξω». Η παλιή μοναχή είναι χάρμα οφθαλμών και ακοής. Χαίρεσε να κάθεσαι δίπλα τους, ακόμα και όταν είναι κατάκητοι. Ξανανιώνεις μαζί τους.

Δεν είναι μόνο η πείρα τους και η ανθρώπινη σοφία που έχουν να σου προσφέρουν. Σου μεταδίδουν τον αέρα και την άνεση μιας άλλης ζωής. Πας να τους βοηθήσεις ιατρικά και σου λένε: «Γιατρέ, δεν έχω να σου δώσω τίποτα. Το βράδυ όμως θα κάνω προσευχή για σένα». Και νιώθεις για μια στιγμή ότι αυτή είναι η καλύτερη αμοιβή, το πιο δυνατό φακελάκι. Ξέρεις ότι φεύγοντας δεν θα είναι μόνο το κρασί, τα κυπευτικά και το θυμίαμα με τα οποία θα σε έχουν φιλοδορήσει. Οι νέοι μοναχοί είναι πιο κοντά μας. Αντιμετωπίζουν την ασθένεια λιγότερο φιλοσοφημένα, περισσότερο ορθολογιστικά. Οι περισσότεροι είναι μορφωμένοι, με ένα, δύο ή και περισσότερα πτυχία. Έρχονται στο ιατρείο για λιγότερο σοβαρά προβλήματα υγείας, ζητούν εξηγήσεις πιο επιστημονικές. Οι απορίες τους είναι πολλές φορές για μένα έναυσμα για περισσότερη μελέτη. Όχι λίγες φορές ανοίγω μπροστά τους κάποιο ιατρικό βιβλίο για να τους δώσω μια πιο έγκυρη απάντηση και το εκτιμούν αυτό. Πώς αντιμετωπίζουν οι μοναχοί το θάνατο? Χωρίς φόβο, θα τολμούσα να πω με χαρά. Έχω δει πολλούς θανάτους μοναχών. Φεύγουν όλοι πλήρης ημερών. Ο ένας 86 χρονών, ο άλλος 92. Πριν 3-4 μήνες στη σκήτη Κουτλουμουσίου κοιμήθηκε ο γερο Ιωσήφ σε ηλικία 108 χρονών. Μια μέρα πριν το θάνατό του έκανε τον περίπατό του στη σκήτη. Αποχαιρέτησε τη σκήτη, το εξηγούν οι πατέρες. Κοντά στις Καριές, στο κελί του Αγίου Νικολάου, ζει ο Γεροπροκόπης της συνοδείας του Γέροντα Ιερόθεου. Επιμένει ότι είναι 99 χρονών. Αν δεν σου το πει, δεν το πιστεύεις. Γυρνάει πάντα ξυπόλυτος μέσα και έξω από το κελί, ακόμα και στις πιο κρύες μέρες του χειμώνα. Κάνει χιούμορ. Αν του πεις να τα εκατοστήσεις, σου λέει ότι αυτό δεν είναι ευχή, αλλά κατάρα. Δουλεύει πολύ. Το εργόχειρό του είναι το πλέξιμο σκουφιών και ραπτική. Έχει μάτι αετού παρόλη την προχωρημένη ηλικία του. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι η ηρεμία και η γαλήνη στο πρόσωπό του στην ώρα που ξεψυχούν, που μεταδίδονται και στους γύρω τους. Συχνά ο μελοθάνατος δίνει κουράγιο σε όσους το φροντίζουν. Τους λέει να μην κλαίνε, τους δίνει συμβουλές από την πείρα του ως άνθρωπος και ως μοναχός, τους δίνει την ευχή του. Πολλοί προβλέπουν το τέλος τους. Φροντίζουν να φεύγουν πάντα έτοιμοι για το αιώνιο ταξίδι. Εννοούν να έχουν εξομολογηθεί και να έχουν κοινωνήσει. Να μην είναι μαλωμένοι με κανέναν, να μην έχουν χρωστούμενα.

Πριν δύο μήνες κοιμήθηκε στη Μονή Σταυρονικήτα ο Γερονικήτας, γύρω στα 90. Παλιός Αγιορείτης, είχε 60 χρόνια στο όρος. Μου είπε μια μέρα που πήγα να τον επισκεφθώ, «Ακόμα κι αν βγάζεις νερό από την πέτρα, μην έχεις την απέτηση να δεις την Παναγιά». Τα τελευταία 5-6 χρόνια τα πέρασε στο κρεβάτι με απανωτά εγκεφαλικά. Έκανε υπομονή. Οι νεότεροι πατέρες της Μονής τον υπηρέτησαν με υπομονή. Μάλωναν ποιος θα τον περιποιηθεί. Αμοιβή τους ήταν οι συμβουλές. Η πείρα, η ευχή του. «Νιώθουμε πιο φτωχοί χωρίς αυτόν», είπε ο ηγούμενος στην κηδεία. «Ήταν παράγοντας ισορροπίας για όλο το μοναστήρι μας. Ευλογία της Παναγιάς». Έτσι κοιμούνται οι μοναχοί στο Άγιον Όρος. Αφανείς Άγιοι, που δεν τους έμαθε και δεν θα τους μάθει ποτέ κανείς. Συμφιλειωμένοι με όλους και με όλα, με τον εαυτό τους, με το Θεό. Πριν λίγο καιρό ήρθε στο όρος γνωστός μου δικηγόρος και τέος βουλευτής, με σκοπό να επισκεφθεί έναν ασκητή, φημισμένο για τη σοφία και την αγιότητά του, για κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας του γιού του. Κατεβήκαμε μαζί στο καλύβι του γέροντα. Τον δέχτηκε εγκάρδια σαν να τον γνώριζε από χρόνια. Περίμενα με πολλή ανυπομονησία και περιέργεια να ακούσω τη γνωμάτευση του γέροντα. «Αν ο γιος σου και εσύ δεν κάνετε προσευχή, η αρρώστια θα αλλάξει δρόμο. Αν ο Θεός κρίνει ότι ο γιος σου είναι έτοιμος, μπορεί να σου το πάρει τώρα. Μη λυπηθείς γι' αυτό. Αν πάλι κρίνει ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος, θα σου τον αφήσει κι άλλο». Ο ίδιος ασκητής με αγαπάει και μου το δείχνει πάντα με πολύ χιούμορ. «Πάλι εδώ είσαι ρε γιατρέ, γιατί ήρθες αφού δεν σε κάλεσα?» Για να συμπληρώσει το ίδιο στυλ. «Καλά, αφού ήρθες τώρα θα αρρωστήσω για να μην φύγεις χωρίς δουλειά». Δείχνει το κουτί με τα λουκούμια. «Αυτό είναι το εξωτερικό ιατρείο, το δικό μου. Έχει φάρμακα μέσα, πάρε ένα. Εσύ έχεις τόσα γλυκά φάρμακα». Με ξεπροβοδίζει χαριτολογώντας. «Καλύτερα αγροτικός ιατρός παρά καθηγητής πανεπιστημίου. Τον αγροτικό γιατρό τον έχεις δίπλα σου ό,τι ώρα θέλεις. Τον καθηγητή, πού να τον βρεις?» Ιωάννης Καρακασίδης, ιατρός από το περιοδικό Προτάτων.

0: Αυτά και άλλα πολλά, φίλες και φίλοι, θα μαθαίνουμε μέσα από τις εκπομπές μας για το Άγιον Όρος. Εμπειρίες απλών ανθρώπων της εποχής μας ή και από άλλες εποχές, στιγμές που χαράκτηκαν στην ψυχή των προσκυνητών και που αποτέλεσαν την αφορμή για μια νέα πνευματική αρχή. Εμείς για μία ακόμα φορά να σας ενημερώσουμε πως η εκπομπή αυτή στηρίζεται και στις δικές σας εμπειρίες. Είτε είστε προσκυνητές του όρους, είτε απλά συναντήσατε κάποιον αγιορείτη γέροντα και εκτός συνόρων του όρους. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να το μοιραστείτε μαζί μας και γι' αυτό μην διστάσετε να μας γράψετε στη διεύθυνση του σταθμού για την εκπομπή «Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας», Δελιγιώργη 47, 185-34, Πειραιάς. Τα γράμματα βέβαια θα διαβαστούν όλα στην εκπομπή. Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά.
1: Το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.